απ' τις δικές μας ιστορίες μαγεμένη. Σ' αυτά του έρωτα τα χαρτίνα ταμπλό.

σε κεφθεί η παρθενιά. Το κόσμο αυτό που στράγγιξε σε μια μορφή. Θα αναδυθούνε σε ολοκένουργια γραφή. Μικρά και κεφαλαία γράμματα, πανάρχια οράματα.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Παναθηναϊκό σήμερα, υπέροχη.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: μην τα ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξεχνάτες και πάμε.
1: Ράδιο Ένωση 97,3, ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Υγρά μου μάτια, ηλεκτρισμένα. Μες στα τραγούδια μου, κρυμμένα.

μάτια κάθε βράδυ. Σας τραγουδάω στο σκοτάδι. Αφήνω πίσω τη ζωή μου και φεύγει η σκέψη σας.

σηκώνονται και καταπίνουν των σκουπιδιών την ιεράρχηση. Σαν να ητός ο αέρας αρπάζει με το ράμφος του το στερεό έδαφος. Το ανεβάζει ψηλά, το αφήνει, πέφτει και σκάζει σαν καρπούζι το στερεό έδαφος.

Οι κινήσεις των ανθρώπων, οι πλήστρες. Παλεύει με καρέκλες, πετάει χάμω την ευστάθεια. Το ειδό μου και το οικί σας, ξέφραγο αμπελί. Γκρεμισμένος ο αχυρένιος φράχτης, ο άλλος χώρος, ξέφραγο αμπελί.

ρίξει τη μέρα ολόκληρη από τη χρονοστήλη και θα τη σπάσει. Ξερογλύφεται η θράψη. Σφοδρός αέρας για έναν κόσμο που παίρνεται με το παραμικρό. Τον συγκρατεί το σπαγκάκι μιας γέννησης μόνο και ενός θανάτου η κλωστούλα. Παρτός κόσμος. Όσα βαρύδια κι αν του βάλαμε, μέλλον και σθένος, κουδουνίστρες του έρωτα, οριχάλκινες λέξεις, θεούς επιούσιους, συσκευές τηλεφώνων, ποτιστήρια φωνής, γελοτοπιές αδιαλαξίες, λίθες ογκοληθικές, μνήμες ανοξείδωτες, πύλη με ενδεχόμενα, πίστη που χαμογελάει, ίδια από όποιο σημείο και αν την κοιτάξεις, σαν την Τζοκόντα, μέτρα και αμετροέπειες,

πως θα πάρει και εμένα που παρτί είμαι και δεν με κρατάει κανένα κρατήσω επάνω. Ας με πάρει, παρά να με πάρει ο χρόνος, καλύτερα να με πάρει ο άνεμος.

Με θέα στον ακάλυπτο, ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

μπουκάλια πύρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Καλημέρα σας. Βασίλη Γερασί μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πέρασαν δύο μήνες.
1: Ακριβώς.
0: 5 Ιουλίου σταματήσαμε. 5 Σεπτεμβρίου αρχίζουμε. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, πέρασαν δύο μήνες. Ομολογώ ότι μας λείψατε. Βέβαια, με τον Βασίλη Γερασί μου μιλάτε και τα λέτε τα βράδια. Αλλά εμένα μου λείψατε, ομολογώ. Όλα καλά, Βασίλη, εδώ?
1: Όλα καλά.
0: Ο Δήμος, η Ελένη,
1: όλοι καλά.
0: Ο Γιώργος,
1: όλοι καλά.
0: Θα τους δω. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στη δική σας τη συχνότητα. Είναι η συχνότητα 943 FM Ελλάδα, Ελλάδα Sports. Και βέβαια, όπως είπε και ο Βασίλης Γερασίμου,
1: Γερβέτε Ελλάδα Sports.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση. Τώρα, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που βγήκε, αν θέλετε, όχι το πρωί, αργά το βράδυ χθες. Οι Τούρκοι, προσέξτε το αυτό, και θα ρωτήσω αργότερα τον κύριο Γκολφόπουλο πάνω σε αυτό. Οι Τούρκοι, λέει, διαμαρτύρονται γιατί βάζουμε φράχτη στα σύνορά μας. Πώς είπατε? Ναι, διαμαρτύρονται. Γιατί όμως διαμαρτύρονται? Διότι, λέει, μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος. Εμείς μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος. Αλλά οι Τούρκοι πρέπει να ξέρουν ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Αλλά δεν θα δώσουμε ούτε ένα πετραδάκι από το έδαφος μας. Αλλά όταν κάποιος ξύνεται, Βασίλη Γερασίμου, στην κλίτσα του Τσοπάνη, τι θέλει? Κάτι θέλει αυτός? Δεν μπορεί. Κάτι θέλει. Τα κάνουν όλα αυτά οι Τούρκοι γιατί φοβούνται, τρέμουν. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, ενώ εκείνοι δεν έχουν τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ζούμε αυτό που ζούμε. Να διαμαρτύρονται ότι πάνω στο φράχτη κλείνουμε τα σύνορα μπαίνοντας στο δικό τους έδαφος. Κλείνουμε τα σύνορα για να μην επαναληφθούν όλες εκείνες οι εικόνες που ζήσαμε πριν από χρόνια, Βασίλη Γερασίμου. Τότε που εκείνοι έσπρωχναν όλους τους λαθρομετανάστες να περάσουν στην Ελλάδα. Το ξεχνάμε αυτό, ή μάλλον το ξεχνάτε αυτό εκεί, κύριοι, στην Τουρκία? Το ξεχνάτε? Όχι, βέβαια. Εμείς δεν το ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς απαντήσει η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Πρέπει επιτέλους κάποιος να μιλήσει. Και να μιλήσει τη γλώσσα την σκληρή, την αυστηρή. Ας έρθουμε τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η ημέρα της Ιαπωνίας. Η έκθεση ανήκει στην Ιαπωνία. Αν θέλετε, είναι πρωταγωνίστρια χώρα. Όπως έμαθα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ότι ο κατώτατος μισθός, ο δικός μας και ο δικός του Βασίλη του Γερασίμου, θα φτάσει στα 1000 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027. Στα 1000 ευρώ. Περίμεναν 9 αριθμούς, 9,70, αλλά ο Πρωθυπουργός το έκανε 1000 ευρώ. Αυτό το χιλιάρικο μου θυμίζει κάτι πάντως, γιατί και ο άλλος είχε πει για 1000 ευρώ. Εδώ είναι, πώς να το πω, ξέρω εγώ, γίνεται ένας πληστηριασμός. Ποιος θα βάλει τα περισσότερα? Και τα θα στην έκθεση ξεκίνησαν από πολύ πολύ νωρίς. Εμείς, το έχω πει στο Βασίλη άλλωστε και το ξέρετε, το λέω διαρκώς και στα σχολιά μου, εμείς κρατάμε πάντα μικρό, μικρό, μικρό καλάθι. Έτσι. Τώρα, πώς πάτε από ζέστες? Μου λέει ένας χθες, ρε παιδί μου, ζούμε ακόμα το μικρό καλοκαιράκι. Αν δεν είναι μικρό καλοκαιράκι, είναι το μεγάλο καλοκαιράκι. Άσχετα εάν θα έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες θύελλες, καταιγίδες, που έρχονται και αυτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είναι μια χώρα θερινή. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για μένα. Με ρωτούν τώρα κάποιοι, ωραία, λέει, ο κατώτατος μισθός φτάνει στα 1000 ευρώ ή θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Ο μισθός του συνταξίου τι γίνεται? Α, εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Δεν ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ περιμένω να τον ακούσω. Βέβαια, να μου πείτε τώρα, την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός παίζει και ο Ολυμπιακός. Οπότε, Βασίλη Γερασίμου, τι διαλέγεις? Καλό. Παίζει σήμερα? Πού? Φιλαδέλφια. Ναι. Α, ναι. Α, γι' αυτό η εγγονή μου λέει θα πάω. Λέω να πάμε ρε παιδί μαζί. Α, δεν ξέρω τι μου λέει. Τι ώρα?
1: 9
0: ή 10. Α, ωραία. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τους συνταξιούχους. Θα περιμένω να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Έμαθα ότι το κάτι της τους θα το πάρουν. Και δεν λέω για το 2 ή 3 ή 2,5%, αλλά κάτι παραπάνω. Μακάρι. Άλλωστε αυτή η έκθεση είναι προεκλογική. Όλοι μπορούν να λένε θα, γιατί εκείνοι που λένε αυτά τα μεγάλα είναι οι της αντιπολίτευσης, διότι τι τους πειράζει να πει ένα θα παραπάνω, μήπως θα το κάνει? Όχι βέβαια. Ο Πρωθυπουργός όμως ό,τι και αν πει πρέπει να το υλοποιήσει. Έχει το μαχαίρι, έχει και το βεμπόνι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει την κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε. Γιατί θα βγάλω τον κάτα και καταλαβαίνει κανείς τι έχει να πει. Τώρα, να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, αφού πρώτα ο Βασίλης ο Γερασίμου μου λέει «Έλα ρε Γιώργο, είπες πολλά, κάνε και μια ανάσα, πάμε ρε Βασίλη».

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα, να πούμε πως από την αρχή φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψήφιζε την Έλενα Ακρίτα για την πέμπτη αντιπροεδρία της Βουλής. Ήταν πολλά αυτά που κοστολογούν στην Ακρίτα. Ύβρις όλων, από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο, βέβαια τους υπουργούς όλους, μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως η θέση αυτή θα μείνει μάλλον καινή. Το Σύνταγμα βέβαια ορίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί, αλλά εδώ κάποια πράγματα ελέγχονται διαφορετικά. Δεν άφησε κανέναν η Νέα Δημοκρατία να μην ασχοληθεί με αυτό, η αντιπολίτευση ιδιαίτερα πολύ. Έτσι λοιπόν είχαμε 169 όχι και 119 ναι. Και μου άρεσε που η κυρία Δούρου, Βασίλη Γερασίμου, ξέρεις τι είπε, είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 1. Είπε λοιπόν ότι εγώ είμαι, όπως το είπε εκεί, με έμφαση τόσο δυνατά, ξέρω εγώ, είμαι, λέει, αρβανίτησα εγώ και δεν αλλάζω. Δηλαδή ανέβαζε τον αμανατήρη τον Γιάννη, όχι επειδή είναι φίλος μου, και άλλοι, και κάποιοι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο χώρο της, θα είχαμε την πέμπτη αντιπροεδρία. Έβαλε όμως, με το έτσι γουστάρω, την Έλενα Ακρίτα, την οποία δεν πήγαινε η Νέα Δημοκρατία. Και δεν την πήγαινε για τους λόγους που σας είπα. Επειδή έβριζε, βρίζει και πάντα βρίζει και τώρα ακόμα τους πρωταγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλους τους κομματικούς της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο τον Πρωθυπουργό. Τώρα, μίλαγα προηγουμένως για τα 1000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης από τον Απρίλιο που θα μπουν στους λογαριασμούς των εργαζομένων, ο κατώτατος μισθός. 1000 ευρώ έταξε για τον κατώτατο μισθό και ο Αλέξο Τσίπρας, ο οποίος άνοιξε το χορό, και εδώ έκανε λάθος ο Αλέξο Τσίπρας, άνοιξε τον χορό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είπε ακόμα ότι θα κάνει αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως. Γιατί βιάζεσαι ρε Βασίλη, δεν είπε για σένα. Είπε ότι θα κάνει αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών, εκεί που πονάει δηλαδή. Αλλά με τα λόγια χτίζεις, πώς το λένε, πύργους και ανόγια, κατόγια και ανόγια. Θα δώσει, είπε, ακόμα και 500 ευρώ το μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν έξω από το σπίτι τους. Δηλαδή στους φοιτητές εκείνους που σπουδάζουν σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Μίλησε βέβαια και για μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Μάλιστα. Εκεί όμως που θέλω να σταθώ περισσότερο, φίλες και φίλοι, είναι ότι δύο ήταν οι λέξεις που έπαιζαν. Το έχω ξαναπεί. Η διαφθορά και η εντυμότητα. Λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, θα είστε με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, θεωρώντας τον εαυτό του ότι είναι με την εντυμότητα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όταν παίρνεις από το συνταξίουχο το μισθό του από την τσέπη, είναι έντιμο, κύριε Γερασίμου? Όχι. Όταν πετάς τη χώρα σου στα βράχια, είναι έντιμο? Όταν τη χώρα σου τη δεσμεύεις για 99 χρόνια στην Ενωμένη Ευρώπη και πληρώνουμε ακόμα, είναι έντιμο? Όταν παραχωρείς το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, είναι έντιμο? Τι άλλο να πω? Όταν αλλάζεις το δημοψήφισμα μέσα σε λίγες ώρες, είναι έντιμο? Τι άλλο να πω? Λέγε, πρέπει να πω κι άλλα. Για ποια εντυμότητα λοιπόν μιλάει ο κύριος Τσίπρας? Για ποια? Για ποια? Μίλησε και για σταθερότητα. Μα σταθερότητα υπάρχει. Μίλησε για σάπιο σύστημα. Δηλαδή έχουμε σάπιο σύστημα και δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι το σάπιο σύστημα? Από το 2015 μέχρι και το 2019 ήταν κανονικό το σύστημα, Βασίλη Γερασίμου, γιατί είπε ότι θέλει να γυρίσει στην κανονικότητα το σύστημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έτσι έχει η όλη υπόθεση. Για να δούμε τελικά τι θα δούμε. Και κάτι ακόμα πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα. Λέει τώρα, ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Δεν το λέω εγώ, Τσίπρας το λέει. Ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Και το είπε με σιγουριά, ρε παιδιά, ενός νικητή. Και λέει, ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει. Πάμε να κερδίσουμε από την πρώτη. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις? Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ζητείτε ή αναζητείτε, αν θέλετε, η πλειοψηφία, ξέρω εγώ, η δυνατότητα το να κυβερνήσει κάποιος από την πρώτη Κυριακή, να πάρει δηλαδή όλα εκείνα που πρέπει, τους βουλευτές ή αν θέλετε όλους εκείνους τους πρωταγωνιστές, ώστε να κάνει και να συμπληρώσει κυβέρνηση, να κάνει την κυβέρνησή του. Όλα τα άλλα που λέμε είναι απλώς για να γεμίζουμε τις όποιες εκείνες καταστάσεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν το λέει μόνο ο Αλέξο Τσίπρας. Εδώ μιλάει και για αυτοδυναμία πια η Μαρία Ικαρισιανού, η οποία δεν ξέρω αν θα μπει στη Βουλή. Αλλά τι λέει? Ο Τσίπρας λέει ψέματα, λέει η Ικαρισιανού, μπορεί εύκολα το όχι να το κάνει ναι, και εμείς, δηλαδή το κόμμα της, θα έχει αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών. Εδώ τι εγώ να πω, γιατί μου λέει κάποιος, κάνε ένα σχόλιο, τι να πω. Ο Βασίλη, τι θα έλεγες εσύ?
1: Είδομεν.
0: Αφού εδώ 3% είναι τώρα. Μπορεί να κάνει αυτοδυναμία?
1: Αν έχει 44.
0: Πάει στο 43.
1: Έτσι.
0: Α, βάλε μόνο σου τι θες.
1: Εκτός.
0: Πάμε μια μουσική ανάσα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Αλέξιο Τσίπρας. Βλέπετε, δεν τελειώνει οι δηλώσεις του Αλέξιου Τσίπρα, ο οποίος πιστεύει ότι επειδή από την αρχή είπαν ότι να, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύει ότι θα είναι και ο κυβερνήτης της χώρας. Αν δε, την πατήσαμε την για πρώτη φορά αριστερά, κύριε Τσίπρα, δεν την ξαναπατάμε. Θα σταθούμε λοιπόν τώρα σε κάποιες κομβικές, αν θέλετε, δηλώσεις του αμετανόητου, όπως λέει ο λαός, Αλέξη Τσίπρα. Λέει, ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας. Τι έχει πάθει με αυτή τη λέξη, ρε παιδί μου? Της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν έχουμε δημοκρατία, ρε Βασίλη. Δεν λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά η δημοκρατία έχει κανόνες. Δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή, ο καθένας ό,τι θέλει. Παίρνω το όπλο και θερίζω τον κόσμο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πώς το κάνουμε? Την οχλαγωγία είναι, άντε να μην πω. Και δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαιοσύνη? Έχουμε. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που λέει, τι να πω, την απάντηση θα την πάρει πάντως την ημέρα των εκλογών. Τώρα, λέει ακόμα ότι εκείνος δεν ήθελε να κάνει τίποτα στην πρώτη φορά αριστερά. Όμως, για προσέξτε, το 2015 με το δημοψήφισμα τι έκανε? Το άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Τι έκανε ακόμα? Εκείνος δεν ήθελε να πάρει όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα τηλεοπτικά τοπία, να τα κάνει δικά του. Εγώ ήθελα. Εκείνος δεν έβαλε κάποιον να βάλει τα χωράφια του ενέχειρο και δεν έλεγε στο Μαρινάκι να πληρώσει αυτός ώστε να δοθούν οι άδειες στα χέρια του για να τις πάρει ο Τσίπρας? Εγώ τα έλεγα. Να πω ακόμα το εξής, ότι με τον τρόπο αυτόν που λέει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, τι εννοεί, μου είπε κάποιος. Εννοεί ότι θα επιστρέψουν οι μπαχαλάκηδες, γελάει ο Βασιλής, θα επιστρέψουν οι Μολότοφ, είναι για κλάματα δυστυχώς η υπόθεση, δεν για γέλια. Και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψουμε σε ένα πολιτικό σκηνικό που ζήσαμε και που είπαμε να μην ξανάρθει. Τώρα, η χούντα τύμπανα του πολέμου, φίλες και φίλοι, στο ΣΥΡΙΖΑ 2, ναι, η χούντα τύμπανα του πολέμου, Βασίλη, βάλε έτσι μια δυνατή μουσική, εσύ ξέρεις.

Συνεχίζουμε, φίλε και φίλοι. Η Χούντα την πάνω του πολέμου, έλεγα προηγουμένως. Στο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εντάξει, παιδιά. Στην Ελλάς. Ελλάς του Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι λέει. Άρχισαν λοιπόν οι τριγμοί. Ξεκίνησαν οι κόντρες. Οι διαξεφισμοί μεταξύ των παλιών και των νέων στελεχών. Ωραία, τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Πάντως, το ζητούμενο είναι ότι όλοι λένε πως δεν υπάρχει καλή προς τα έξω επικοινωνία. Και βέβαια, φωτογραφίζουν την Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Είναι αυτή η οποία βγαίνει στα κανάλια, ναι, ναι, η αδυνατούλα. Υψηλή, ναι. Και τι λέει, λέει κάποια πράγματα. Τώρα το θέμα είναι ότι τι γίνεται, γιατί βγαίνει τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και εδώ εγώ ασχολούμαι τώρα το 20 λεπτά με τον Τσίπρα. Γιατί, ενώ δεν είναι κόμμα στη Βουλή, είναι εκτός Βουλής. Δεν μπορώ να καταλάβω το ποιος είναι ο λόγος, όχι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που λέει ο Τσίπρας. Γι' αυτό μας δίνει το δικαίωμα και να το σχολιάζουμε και πολύ πιο πολύ να του λέμε την αλήθεια, την πραγματικότητα, να τη μαθαίνει ο κόσμος, γιατί έτσι όπως πάμε ουδείς μπορεί να ξέρει τι θα πει ο Τσίπρας και ποια είναι η αλήθεια. Κάθε κομμάτι που λέει είναι και ένα ψέμα από ό,τι λένε και από ό,τι το φανταζόμαστε. Τώρα, ήταν 21 Αυγούστου του 2018, πριν από 8 χρόνια. Τότε ο Αλέξο Τσίπρας από την Ιθάκη απίθυνε μήνυμα και ανακοίνωνε επίσημα την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου. Το θυμάσαι, Βασίλη? Ωραία. Έλεγε πως βγήκαμε από το μνημόνιο. Είχε ξεχάσει να μας πει όμως πως με το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο έφερε εκείνος, του το είπαν οι Γερμανοί και το έκανε πράξη, δέσμευσε τη χώρα μας στην Ενωμένη Ευρώπη για 99 χρόνια. Δέσμευσε τη χώρα μας, ούτε 100 λέει ο Βασίλης, ναι. Και τα παιδιά των παιδιών των θυγατέρων σου, Βασίλη, θα χρωστάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε κάποιοι το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Τώρα, ο Τσίπρας έχει ένα παπά. μην το λέτε. Ναι, έχει όμως όχι ιερέα. Έχει έναν φίλο ονόματι παπά, ο οποίος του είπε ότι θα φορολογηθούν και οι θηρίδες. Ναι, όποιος έχει 2-3 ρε παιδί μου βραχιολάκια της γιαγιάς και τα έχει βάλει στη θηρίδα, θα ανοίξει τη θηρίδα ο Τσίπρας και θα τα πάρει. Προφανώς αυτό είπε ο παπάς. Τρέχει τώρα ο Τσίπρας μαζί με την Κούφο Νικολάκου να τα μαζέψουν. Μαζεύεται? Δεν μαζεύεται αυτό, δυστυχώς. Δεν μαζεύεται αυτό. Έτσι έχει η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Και επειδή σας αρέσει η επικαιρότητα, λέω μέχρι και τις μισή που θα αρχίσουμε με τους καλεσμένους να μιλάμε, να ακούσετε ευχάριστη μουσική και αμέσως μετά ο Βασίλης του Γερασίμου, εγώ και με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη που θα έρθει σε λίγο, θα πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε, Βασίλη, έχεις δουλειά? Έχει, λέει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, είμαστε ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση. Και ξεκινάμε, εν αρχή, όπως είπαμε, ο λόγος. Ακούσατε προηγουμένως τι ακριβώς συμβαίνει με την επικαιρότητα. Τώρα όμως αυτή την επικαιρότητα θα την αναλύσουμε. Έχω ήδη καλέσει και είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Τον ξύπησα νωρίς σήμερα, αλλά είναι εν το στρατεύματι αυτό. Είναι ο καλός μου φίλος, ο Σπύρος ο Βελεγράτης, ο στρατηγός, τον οποίο και ευχαριστώ. Να του ευχηθώ καλή σεζόν. Καλημέρα σας, κύριε Βελεγράτη. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στον κύριο Γερασίμου και στους κρατές μας. Καλή νέα σεζόν. Ξέρετε ότι αγρυπνούμε πάντοτε και το γερτήριο έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Έτσι, έτσι. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, ίσως και εσείς το ακούσατε χθες, το σχολίασα και εγώ σήμερα. Πάνω στα σύνορα εκεί στον Εύρο, οι Τούρκοι διαμαρτύρονται γιατί λέει μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος.
1: Ναι.
0: Εδώ γίνεται η εξής παρεξήγηση από τους Τούρκους. Γιατί βάζουμε το φράχτη και δεν μπορούν εκείνοι να περνάνε όποιους θέλουν λαθρομετανάστες, αλλά και επειδή εμείς έχουμε καλύτερο εξοπλισμό από αυτούς, φοβούνται. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Αλλά ο λαός τι λέει? Όποιος ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνη, κάτι ζητάει, ρε παιδί μου.
1: Κύριε Κοντονή, να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι τα σύνορα στην περιοχή του Εύρου ιδίως είναι καθορισμένα. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να σημειωθεί για τη συγκεκριμένη πρακτική ή τακτική των Τούρκων, ότι είναι διαχρονική. Από τον καιρό που έχω υπηρετήσει στον Εύρο, τέτοιες καταστάσεις.
0: Ξέρω, γι' αυτό και σας ρωτώ αμέσως.
1: Τέτοιες καταστάσεις ήταν συνήθεις από πλευράς Τούρκων. Προσπαθούσαν να διαγνώσουν, εντός παρενθέσεων, αν εμείς θα είμαστε ελαστικοί ως προς τον κανόνα μεταφοράς ηλίος, δηλαδή λάσπης, του Εύρου ποταμού και ανασύνθεσης της κήτης του τμηματικά. Αυτό δημιουργεί.
0: Ναι, λένε ότι έχει αλλάξει, λέει, η κήτη του ποταμού, έχει αλλάξει η ροή του νερού και τα λοιπά. Κάτι τέτοια λένε ακόμα.
1: Η γεωδετική πλευρά,
0: ναι,
1: των σύνορων είναι άριστα καθορισμένη. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο φράκτης, εν πάση περιπτώσει, θα φτιαχτεί ούτως ή άλλως. Τα παλούκια, όπως οι πάσαλοι, τέλος πάντων,
0: παλούκια, καλά τα πάντε,
1: ήδη έχουν μπει στην πλευρά την δική μας, εκεί που βρίσκεται, και θα συνεχιστεί και στα 5 τελευταία χιλιόμετρα μέσω αυτών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε πίσω και στην συγκεκριμένη πλευρά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις της τουρκικής πλευράς, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπερδικήσουν αυτό που είναι καθορισμένο ως σύνορο των δύο χωρών.
0: Στρατηγέ μου, μα είναι δυνατόν τώρα? Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, το ξέρετε αυτό άλλωστε, αλλά δεν παραχωρούμε ούτε ένα πετραδάκι.
1: Ασφαλώς, και στη συγκεκριμένη πλευρά και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ίδιο ακριβώς γίνεται. Μιλάμε τώρα για εκατοστά, χιλιοστά, ίσως και 1 έως 2 μέτρα, ας το πούμε έτσι, το οποίο ενδεχομένως να έχει τροποποιηθεί η κήτη του ποταμού.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως το σύνορο, γιατί σας είπα είναι γεωδετικά προσδιορισμένο. Είναι προσδιορισμένο όπως πρέπει, με συντεταγμένες. Επομένως,
0: μήπως επειδή είμαστε καλά εξοπλισμένοι εμείς φοβούνται και τα λένε αυτά?
1: Είναι ένα παραπάνω εμπόδιο ως προς τις μύχιες βλέψεις ορισμένων και δι' αυτών που ενδεχομένως να σκέπτονται ή να προσπαθήσουν να διακινήσουν με μετανάστευση κάποια άλλα σχέδια τα οποία έχουν υπόψη τους από την εκείθεν του Αιγαίου ή την εκείθεν του Εύρου πλευρά.
0: Ναι. Στρατηγία μου, για να έρθουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε 2 πολέμους. Ο ένας πόλεμος βαστάει καλά, κρατάει καλά 5ος χρόνος και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να φτάσει. Ο άλλος είναι ένας κλεφτοπόλεμος. Όλα αυτά όμως είναι εις βάρος μας. Πούτιν και Τραμπ τα έχουν βρει, κατά την άποψή μου. Επικοινωνούν, μιλάνε. Εμείς τι κάνουμε?
1: Όπως το τονίσατε, κύριε Κοντονή, υπάρχουν δύο πόλεμοι εν εξελίξη. Ο ένας βέβαια βρίσκεται στο στάδιο της, του πολέμου εντός του πεδίου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει τελειώσει, ανεξαρτήτως αν είναι ένας πόλεμος τριβής, όπως θα μπορούσε να ονομαστεί στην στρατιωτική ορολογία. Μιλάμε για τον πόλεμο στην περιοχή της Ουκρανίας. Ο άλλος έχει μεν λήξει, τουλάχιστον έχει κηρυχθεί μια περίπου εκεχηρία, αλλά σημειώνονται κατά καιρούς επεισόδια, πλήγματα από
0: αν
1: πλευρά.
0: Αν τον ονομάσω εγώ κλεφτοπόλεμο, συμφωνείτε? Όχι.
1: Είναι μια άλλη τακτική του αντατοπολέμου,
0: όπως
1: ονομάζεται. Είναι μια άλλη τακτική ειδικών επιχειρήσεων. Βρίσκονται εν εξελίξη κάποιες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι παρέχονται εντός παρενθέσεως ή διεξάγονται κατέρευθον πλήγματα και από πλευράς Ιρανών και από πλευράς Αμερικανών. Οι Αμερικανοί τονίζουν ιδιαίτερα ότι δεν θα επιτρέψουν, παραδείγματος χάρη στο στενός του Ορμούς, να εξοπλιστούν οι Ιρανοί και να απειλήσουν την εκεί διεξαγόμενη διεθνή ναυσιπλοεία. Περί αυτού πρόκειται. Γνωρίζουμε ότι από καιρούς και οι Ιρανοί πλήττουν ή προσπαθούν να πλήξουν πλοία τα οποία πλέουν ή μπορούν να πλέψουν στο στενό του Ορμούς, και εδώ είμαστε. Ο άλλος πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στο στάδιο της διεξαγωγής, στο πεδίο της μάχης, στο πεδίο των επιχειρήσεων, και είναι ένας πόλεμος τριβής με την χρήση κατά κόρον και τεχνολογίας αιχμής και τεχνολογίας που τη γνωρίζουμε και παραδοσιακής τακτικής, αλλά κυρίως σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί στο πεδίο της μάχης μια ζώνη πληγμάτων, η ζώνη θανάτου και η ζώνη όπως την ονομάζουμε.
0: Ζώνη θανάτου, θανάτου όπως το είπατε, έτσι είναι. Να σας ρωτήσω κάτι, τι γίνεται με τη Γερμανία και με την Ρωσία? Εδώ υπάρχει ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός, πόλεμος λέξεων, πράξεων, τι γίνεται?
1: Είδαμε τις ανακοινώσεις της γερμανικής πλευράς, είδαμε τις αντιλήψεις πλέον της Γερμανίας. Φαίνεται ότι έχουν διεξάγει έρευνες και έχουν καταλήξει στο ότι κατά το μάλλον ήταν η ρωσική πλευρά, ήταν εκείνη που κρυβόταν πίσω από τις προσπάθειες πληγμάτων ζωτικών στόχων που βρισκόντουσαν σε αεροδρόμια και αλλού στην γερμανική επικράτεια. Επομένως κατηγόρησε ευθέως την ρωσική πλευρά, η οποία αντέκρουσε τις κατηγορίες και είπε και στο ανώτατο επίπεδο μέσω της κυρίας Ζαχάροβα ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν βρισκόμασταν εκεί. Να υπενθυμίσω απλώς ότι η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και λίγο πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανική επικράτεια. Στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου, πριν από 5 χρόνια ακριβώς όπως το είπατε, ρωτούσε η κυρία Ζαχάροβα, μας λέτε ότι θα επιτεθούμε. Πού επιτεθήκαμε? Είχε βγει μια ανακοίνωση των Αμερικανών ότι στις 15 του μηνός θα γίνει το πλήγμα των Ρώσων. Πράγματι δεν έγινε στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου, έγινε όπως όλοι γνωρίζουμε στις 23 προς 24 του μηνός, 24 Φεβρουαρίου,
0: ναι,
1: πριν 5 χρόνια.
0: Τώρα, να αφήσουμε λίγο όλα αυτά, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ξεκινήσαμε με αυτά, θα ήθελα να δούμε προς τα πού βαδίζουμε. Διότι πολλά λέγονται, ιδιαίτερα για το Καστελόριζο. Θέλω, στρατηγέ μου, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εγγράφησαν πολλά και στον ελληνικό τύπο. Τι γίνεται?
1: Οι Τούρκοι θεώρησαν σκόπιμο, κύριε Κοντονή, όπως όλοι γνωρίζουμε, να οριοθετούσουν τους πανεθέσεως θαλάσσια πάρκα, όπως τα ονομάζουν. Προσοχή, επειδή δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, τη συνθήκη που αφορά το δίκαιο των θάλασσων. Μιλάνε για πάρκα, άκουσον.
0: Μα δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, πάρκα τα οποία αφορούν τον πυθμένα των θάλασσων και ό,τι εκεί μπορεί να νοηθεί ότι κάποιος ενδεχομένως μπορεί να βλάψει. Ασφαλώς και είναι παράνομα, ασφαλώς και είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα αυτό που ήδη περιγράψαμε, δηλαδή η UNCLOS, η Διεθνή Συνθήκη περί του Δικαίου των Θαλασσών του 1982 που υπογράφηκε στο Montego Bay, μιλάει, καθορίζει ότι τέτοια πάρκα μπορούν να καθοριστούν από πλευράς παράκτιων κρατών ή κρατών τα οποία διαθέτουν και ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα μόνο εντός των χωρικών υδάτων. Επομένως, η γείτονα, όπως κάναμε και εμείς, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να διακηρύξει ή να καθορίσει θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών της υδάτων. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αποδεκτό από το Διεθνές Δίκαιο. Σαφώς διεγνώστη και υπόθηκε σε όλες τις πλευρές και σε όλους τους τόνους και από όλους τους ηθήνοντες από ελληνικής πλευράς ότι αυτά τα πάρκα είναι παράνομα, και σε καμία περίπτωση η δική μας πλευρά δεν θα, δεχθεί τέτοια περίπτωση, τέτοια πάρκα στην εν λόγω περιοχή, πολύ περισσότερο στο Καστελόριζο.
0: Ο Υπουργός Άμυνας, ο δικός μας, ο Νίκος ο Δένδιας, ενημερώνει τους συναδέλφους του της Ενωμένης Ευρώπης για το θόλο, για το ουράνιο, όπως το λέτε, για το τόξο. Ναι. Οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο επαναστατούν, αλλά απειλούν.
1: Ακούσαμε
0: για
1: και
0: την
1: τις
0: άμυνα μιλάμε, έτσι είναι.
1: Ανακοινώσαμε και, ακούσαμε και τις ανακοινώσεις που, της ενημέρωσης των ομολόγων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικότερα και στο ΝΑΤΟ βεβαίως, σε όλους τους τόνους από την ελληνική πλευρά και από πλευρά Υπουργείου Εξωτερικών και από πλευρά του κυρίου Δένδια.
0: Ακριβώς, ναι. Και ο κύριο Πετρίτης και ο Δένδιας, ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ιδιαίτερα ότι σε ανώτατο επίπεδο ο πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι σε καμία περίπτωση η πλευρά του Αιγαίου ή η δική μας πλευρά δεν θα ανεχτεί τον τρόπο να καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία που θα εξοπλιζόμαστε και θα εξοπλίζονται τα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας εν προκειμένως και η περιοχή του Αιγαίου από άλλους. Δηλαδή παρατηρήσεις από κάποιους άλλους παράγοντες και δει από τη γείτονα για τον τρόπο με τον οποίο θα εξοπλιζόμαστε πάντοτε αμυντικά δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Ο κύριος Δένδιας βεβαίως ενημέρωσε και για την τουρκική, για τον τουρκικό αναθεωρητισμό αλλά και για την τουρκική επιθετικότητα στην πλευρά που μας αφορά, δηλαδή στην πλευρά του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, και οπωσδήποτε το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω ρηματικών διακοινώσεων, μέσω ρηματικής διακοίνωσης είπε προς την εκείθεν του Αιγαίου ακτή ή τουλάχιστον σημείωσε ότι αυτό το οποίο επιχειρείται για μία ακόμη φορά στο Αιγαίο, με άλλο τρόπο βέβαια, μέσω των θαλασσίων πάρκων, ουσιαστικά είναι εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός των αντιλήψεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και οπωσδήποτε δεν είναι αποδεκτό από τη χώρα μας.
0: Σωστό. Να αφήσουμε για λίγο όλα αυτά και να σας πάω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε? Θέλω μια ανάλυση στρατηγική.
1: Ο τρόπος και η διαδικασία που διεξάγεται

0: Αιγαίθα. Εκεί θα μπορέσουν να δουν οι επισκέπτες της Διεθνής της Έκθεσης της Θεσσαλονίκης μερικά από τα
1: οπλικά συστήματα, τέτοια. Ναι.
0: Βεβαίως, αμυντικά συστήματα. Μπορεί να δει τον τρόπο χρήσης, παραδείγματος χάρη, και των drones και τις τεχνολογίες εχμής από τις ένοπλες δυνάμεις. Μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα μας οπλικά συστήματα και ό,τι αφορά γενικά τις ένοπλες δυνάμεις, εφόσον σπεύσουν οι ακροατές μας και αυτοί που θα επισκεφτούν τη Διεθνή Έκθεση να δουν το αντίστοιχο περίπτερο, κύριε Κοντονή.
1: Πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω.
0: Υπάρχει και ένα βιντεάκι
1: των ένοπλων δυνάμεων, ναι, ξέρω.
0: Ναι, του ΓΕΕΘΑ, που ουσιαστικά είναι εντυπωσιακό που αφορά το συγκεκριμένο θέμα το οποίο σας το πει.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει, θέλει να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις, θέλει να είναι σίγουρος ότι κοιμάται, και βεβαίως χωρίς να με το ένα μάτι ανοιχτό, όπως έλεγαν κάποιοι. Να κοιμάσαι, λέει, με το ένα μάτι ανοιχτό για να διώξει τους λαθρομετανάστες που θα μπουν στο σπίτι σου.
0: Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, κύριε Κοντονή, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω. Ήδη επισημάνατε προηγουμένως ή αναφέρατε εν τη ρήμη του λόγου σας την σπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά βάζει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο τρόπο σκέψης, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού τα lessons learned, τα μαθήματα δηλαδή που και εμείς λαμβάνουμε υπόψη από τους πολέμους που αναφέραμε προηγουμένως και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν ενσωματωθεί στην σκέψη του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Άμυνας, και επομένως αφορά και τον τρόπο διεξαγωγής της αντιεροπορικής άμυνας στην πλευρά τη δική μας. Αμυντικά πάντοτε, και όχι όπως το σημειώνουν κάποιοι άλλοι, ότι εκεί πάμε να στήσουμε επιθετικούς σχηματισμούς κλπ.
1: Ναι.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη προσπάθεια ολοκληρωμένου συστήματος, αμυντικού συστήματος εν λειτουργία στην Ευρώπη. Θα έχει ή θα ενσωματώνει τα πάντα μέσα της, μεταξύ των οποίων και τεχνολογία εχμής, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνη. Και σημειώστε ιδιαίτερα, κύριε Κοντονή, ότι αυτά τα συστήματα που θα πάρουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας θα έχουν μέσα τους ή θα εμπερικλίνουν και τον κανόνα της ανταποδοτικότητας για τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. 25% θα συμμετάσχουν ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, και επιπλέον σε αυτό το οποίο θα πάρουμε θα διαθέτουμε πλέον και τον πηγαίο κώδικα, που μπορεί να ακούγεται απλό στον όποιο ακροατή μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τον γνωρίζουμε, να τον κατέχουμε, αφού μέσα εκεί ουσιαστικά μπαίνουμε μέσα στο κύριο κομμάτι του αμυντικού συστήματος και το ελέγχουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω, η ασπίδα νομίζω ότι είναι, έπρεπε να έχει γίνει, και είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έχουν λυσάξει οι Τούρκοι, να το πω εγώ, το λέτε εσείς.
0: Είναι το πιο καινούριο πράγμα, το πιο εξελιγμένο, το οποίο θα μπορούσε να έχει ένα στρατός για την προστασία όχι μόνο αμυντικών περιοχών, όχι μόνο κομματιών που θα ενεργούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εντός της επικράτειάς μας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και την προστασία ζωτικών περιοχών, ζωτικών στόχων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θα μπορεί να αντιμετωπίζει από τα ευγενή εντός παρενθέσεως τα άσημα drones, τα πολύ φθηνά drones, μέχρι και τους βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν συνθήκες εξωατμοσφαιρικές, να μας έρχονται δηλαδή και έξω από την ατμόσφαιρα, αφού διανύσουν μία διαδρομή από το έδαφος, βγαίνουν έξω από την ατμόσφαιρα και εισέρχονται πάλι στην ατμόσφαιρα για να πλήξουν κάποιους στόχους, ενδεχομένως στην επικράτειά μας. Ό,τι τελειότερο υπάρχει το εμπερικλεί η ασπίδα του Αχιλλέα, και ενσωματώνει, κύριε Κοντονή, θα πρέπει να το σημειώσουμε ιδιαίτερα αυτό, ή αν θέλετε μπορεί να μοιράζει και εικόνα και χρησιμοποιεί και τα ήδη υπάρχουν.

0: τα συστήματα, ή τουλάχιστον μέσω του κεντρικού συστήματός της μπορεί να ελέγχει με τεχνητή νοημοσύνη ή να δίδει εικόνα μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ό,τι υπάρχει ανά την επικράτεια, σε γη, θάλασσα και αέρα, από πλευράς ενόπλων δυνάμεων σε όποιο αμυντικό σύστημα. Ναι. Για να το πω χαρακτηριστικά, από τα μονολιθικά συστήματα που είχαμε, από τα συστήματα της μιας πλατφόρμας, καταλήγουμε σε ένα πολυκεντρικό σύστημα το οποίο ελέγχεται και από την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν σπαταλούμε ούτε χρόνο ούτε κομμάτια της αμυντικής μας δομής, πολύ δε περισσότερο τους πολύτιμους ενδεχομένως αντιεροπορικούς πυράβλους κινητικής ενέργειας, όταν ο εισερχόμενος στόχος δεν μπορεί να πλήξει ή δεν κατευθύνεται για να πλήξει έναν σημαντικό δικό μας στόχο. Αν πέσει δηλαδή σε ένα χωράφι ο πυράβλος ή ο εισερχόμενος πυράβλος, αυτό δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Ή αν πέσει μέσα στη θάλασσα, αυτό δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Μα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Άρα κάνουμε οικονομία.
1: Ναι. Τώρα, πολλοί λένε, το διαβάσατε και εσείς στον τύπο ή της αντιπολίτευσης, πως πήραμε από την Κάρπαθο τα αμυντικά, ξέρετε αυτά που... Έτσι.
0: Τα Patriot.
1: Τα Patriot, ναι. Και τα πήγαμε αλλού. Κάναμε, λέει, ότι ήθελαν οι Τούρκοι. Εκεί το πάνε.
0: Κύριε Κοντονή, αν μιλούσαμε για τα Patriot, τα M104, τα οποία διαθέτουμε και εμείς, και τα, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκείνα τα συστήματα τα οποία προσέδωσαν τη δυνατότητα αντιεροπορικής άμυνας και στην πλευρά της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, τα είδαμε να λειτουργούν. Ναι. Και μάλιστα επιτυχώς, μεταξύ των οποίων και η δική μας πυροβολαρχία, των Patriot που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία, και να πλήττουν στόχους, και μάλιστα στόχους οι οποίοι κατευθύνονταν σε ζωτικές περιοχές, όπως είπαμε προηγουμένως. Εάν μιλάμε για αυτά τα συστήματα λοιπόν, θα πρέπει στο πίσω μέρος των συστημάτων μάλλον να διαγνώσουμε ή να ξαναπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει η ένδειξη MIM, δηλαδή Mobile Interceptor Missile, δηλαδή αντιεροπορικός πύραυλος, ο οποίος ουσιαστικά αναχαιτίζει τον εισερχόμενο, την εισερχόμενη, ή αντιμετωπίζει την εισερχόμενη απειλή. Αυτή είναι η δουλειά των Patriot, κύριε Κοντονή, είναι δηλαδή κινητά συστήματα τα οποία μπορεί και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, μπορούν να βρίσκονται τη μια περίοδο εκεί, την άλλη σε κάποιον άλλο ζωτικό χώρο, αφού η δουλειά τους είναι να προστατεύουν ζωτικούς χώρους.
1: Ακριβώς.
0: Και εφόσον κρίθηκε σκόπιμο από πλευρά της στρατιωτικής ηγεσίας να πάνε κάπου αλλού, ενδεχομένως στην Κρήτη, αυτό το έχει σπουδάσει, το έχει αξιοποιήσει, το έχει επιχειρησιακά σκεφτεί το γενικό δικό μας επιτελείο και γνωρίζει την κατάσταση. Επομένως, να μην αμφιβάλλουμε ότι εκεί έχει ληφθεί υπόψη από πλευράς γενικού επιτελείου. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι στην εν γέννη ελληνική επικράτεια και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα λειτουργούν και υπάρχουν και άλλα αμυντικά συστήματα, αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, και άλλα πιο σύγχρονα, τα οποία θα πάρουμε ή βρίσκονται εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούν άνετα να καλύψουν τις όποιες ενδεχόμενες απειλές ή κάποιους οι οποίοι θα σοφιστούν ή θα θελήσουν
1: θα επιχειρήσουν, ναι.
0: Να επιχειρήσουν κάποιες ενέργειες από τον αέρα πάντοτε.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, είπατε πολλά και σπουδαία. Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα την ίδια ώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό, όχι μόνο όχι, να ευχηθώ καλό, όχι λέω Βασίλη στο γερασί μου, καλό φθινόπωρο, όχι, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης κύριε Κοντονή, καλή σεζόν, καλή νέα σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. 39 λέει θα είναι σήμερα.
0: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
1: 39 λέει αύριο η θερμοκρασία και σήμερα.
0: 39, ευτυχώς που βρισκόμαστε κοντά σε παραλίες, κύριε Κοντονή.
1: Αυτό είναι να κάνετε και μια βουτιά για μας. Καλή σας μέρα, στρατηγέ μου. Κύριε Πελεγράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε σπουδαίος. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Και μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσω τον καλό μου φίλο, τον πτέραρχο, τον κύριο Κώστα Γιατρίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να του ευχηθώ καλή σεζόν. Καλημέρα σας, κύριε Γιατρίδη. Πτέραρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς περάσατε?
1: Εντάξει, πάντοτε οι διακοπές είναι απαραίτητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, για τον καθένα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται τι κανονίζει και πώς περνάει.
0: Ακριβώς, αυτό
1: νομίζω
0: έχει σημασία.
1: Ότι όλοι τις εκμεταλλεύονται προκειμένου να ξεκουραστούν λιγάκι, να ξεφύγουν την καθημερινότητα κλπ.
0: Ναι. Για να πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, εδώ χθες βγήκε μία είδηση, μία πληροφορία ότι οι Τούρκοι δυσανασχετούν με το φράχτη πάνω στον Εύρο, το δικό μας. Και λένε μάλιστα ότι μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια.
1: Εντάξει, εκεί επειδή αλλάζει σύμφωνα με τις βροχές, με τα νερά του
0: η ποταμού, ροή του ποταμού, αυτό λέτε.
1: Οι ροές και λοιπά, πάντοτε υπάρχει και στο παρελθόν. Υπήρχαν κάποιες ενέξεις, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι η Τουρκία, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα.
0: Φοβάται η Τουρκία.
1: Έχει πρόβλημα. Ναι. Όποια κίνηση και να κάνει. Και αυτά γίνονται συντονισμένα. Γιατί θέλει να δείξει η Τουρκία ότι αυτή που δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί ένταση, είναι η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας, ο οποίος θέλει την ειρήνη και την ειρηνία. Άρα αναγκαστικά πάνω σε αυτές τις επιθετικές κινήσεις της Ελλάδος στρατικοποιεί τα νησιά, κάνει την ασπίδα του Αχιλλέα που στρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Άρα λοιπόν θέλει να παρουσιάσει αυτό το αφήγημα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, ότι κάθε κίνηση της Τουρκίας ή την κάθε αφισβήτηση, δεν πρέπει να πάμε στην Ευρώπη να την παρουσιάζουμε ως ελληνική διαφορά. Όχι, θα πρέπει να την παρουσιάζουμε ως ευρωτουρκική διαφορά. Δηλαδή ότι αυτά που κάνει
0: είναι,
1: η Τουρκία
0: ανήκει και στην Ευρώπη, ναι, σωστό.
1: Αφορούν και την ασφάλεια της Ευρώπης, αφορούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου που έχει σχέση η Ευρώπη. Άρα λοιπόν ό,τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή αφορά και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να παρουσιάσουμε. Όχι να πάμε να λέμε ότι αυτό κάνει η Τουρκία, μας απειλεί η Τουρκία, μας προκαλεί η Τουρκία.
0: Ναι. Φοβάται, αυτό... πρέαρχια μου, η Τουρκία τον εξοπλισμό της Ελλάδας.
1: Για αυτού πρόκειται. Του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία εκεί βλέπει πλέον ότι τα δεδομένα αλλάζουν, το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Μέχρι τώρα η Τουρκία ήξερε ότι η Ελλάδα δεν έχει τρόπους αντιμετώπισης, ειδικά το μη επανδρομένο και το βαλιστικό πυράβλο. Και βεβαίως το άλλο θέμα είναι, επειδή αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα γίνεται με Ισραηλινά συστήματα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του Ισραήλ, έχει αναπτύξει δυνατότητες και τεχνολογία σε ό,τι αφορά τα ραντάρ, σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους, σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό πόλεμο και βεβαίως το κυριότερο ότι όλα αυτά τα διασυνδέει μεταξύ τους. Και η Ελλάδα λοιπόν αποκτά με την ασπίδα του Αχιλλέα ένα κομμάτι του αφηγήματος αυτού και τα διασυνδέει με τα δικά της συστήματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό η Τουρκία ανησυχεί και εκνευρίζεται, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργεί κόστος και δυσκολία σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Επομένως, αυτό είναι που προσπαθεί η Τουρκία να αναδείξει και βεβαίως από την άλλη ότι ο Ισραήλ είναι ο πολικός αντίπαλος και στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό της, που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ένα προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων. Και αυτό έχει πολιτικό βάρος και γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα θα πρέπει όλα αυτά να τα παρουσιάζει ως ευρωτουρκική διαφορά και όχι ως ελληνοτουρκική διαφορά.
0: Ασφαλώς, διότι κλείνοντας εμείς τα σύνορα επάνω, δεν είναι τα σύνορα της Ελλάδος, είναι τα σύνορα της Ευρώπης.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν οι ενεργειακοί οδοί που πρέπει αυτοί να προστατευτούν. Και σε ό,τι αφορά την Αμερική και τον ΝΑΤΟ και πολύ περισσότερο και την Ευρώπη. Διότι το ενεργειακό κομμάτι αφορά την Ευρώπη. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και με την Κύπρο και το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως.
1: Δεν θέλει η Τουρκία. Ναι. Δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει κόμβος. Και θέλει. Γι' αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Σου λέει ότι αυτό θέλει να περάσει. Ότι κοιτάξτε να δείτε από εδώ που το περνάει, δεν είναι σταθερή περιοχή. Ελάτε από μένα. Η Τουρκία θέλει να γίνει ενεργειακός κόμβος.
0: Σωστά. Είπατε προηγουμένως για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τον κόμβο, για το θόλο αυτόν. Σε τι πάνω η Τουρκία έχει διαφορά ή αν θέλετε λέει όχι ή λέει ότι να με πλήττει εμένα αυτό.
1: Όχι, την κάθε η Τουρκία τι βλέπει. Βλέπει και έτσι το παρουσιάζει, ότι δημιουργείται μια γραμμή ασφαλείας που επηρεάζει την Τουρκία. Το λένε και οι δικοί τους αναλυτές. Δηλαδή ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα ή η συμμαχία με το Ιδέλ και την Κύπρο στρέφεται εναντίον τους, είναι μια αντιτουρκική συμμαχία. Γιατί περιορίζει τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ποτέ δεν επεδίωξε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Ποτέ. Η Τουρκία θέλει να δημιουργεί εντάσεις, να προστατεροποιήσει και να τις εκμεταλλεύεται. Και αν δούμε και την ιστορία της Τουρκίας, είναι γεμάτη με σφαγές, με καταστροφές και βεβαίως με γενοκτονίες. Αυτή είναι η ιστορία της Τουρκίας. Η Τουρκία πηγαίνει σε έναν διάλογο μέσα εισαγωγικό όπως με την Ελλάδα, όχι επειδή θέλει ηρεμία, ειρήνη, άσχετα τι λέει. Θέλει να μέσω αυτού του διαλόγου να προβάλλει τις αμφισβητήσεις, τις εκδικήσεις της και να τις κατοχυρώσει, να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει την Ελλάδα ως μια ειρηνική χώρα, δεν τη βλέπει έτσι. Τη βλέπει ότι δεν μπορεί, ως εμπόδιο, τη βλέπει ότι δεν μπορεί πλέον να υλοποιήσει τις επεκτατικές της βλέψεις εις βάρος της Ελλάδος. Γιατί εκεί στρέφεται, στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστά.
1: Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα διάλογο με Τουρκία, άλλο η διαβλή επικοινωνία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
0: Χωρίς ατζέντα, όπως λέτε, σωστό είναι αυτό.
1: Συγκεκριμένα πράγματα, ότι για να έρθουμε για να μιλήσουμε είναι ένα θέμα αυτό. Θα πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Ναι, η διαβλή επικοινωνία. Άλλο η διαβλή επικοινωνία και άλλο ένα διάλογο. Γιατί λέγεται ότι μα εμείς κάνουμε διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Μα τον παρουσιάζει διαφορετικά η Τουρκία. Έχει μια τέτοια τακτική και μια τέτοια προπαγάνδα που δυστυχώς εμείς δεν την έχουμε. Και γι' αυτό λέμε επένδυση στη δημόσια διπλωματία.
0: Και όπως είπατε προηγουμένως, είναι ευρωπαϊκοτουρκικό το θέμα και δεν είναι ελληνοτουρκικό.
1: Δεν είναι μόνο, είναι αφορά και την Ευρώπη.
0: Έτσι, τα σύνορα
1: της Ευρώπης. Έτσι πρέπει. Και μάλιστα τελευταία έγιναν και δύο σημαντικές κινήσεις. Η μία ήταν στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας, όπου εκεί ο κύριος Δένδιας έκανε αυτή την έξυπνη κίνηση, ότι όλα αυτά που γίνονται, γιατί ενέπλεξε μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και Θράκη, διότι από εκεί περνάνε όλες οι μεταναστευτικές ροές, από εκεί περνάνε η ενέργεια, το LNG. Ορθώς. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και εσάς. Και βέβαια και το άλλο που έκανε για πρώτη φορά και ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ότι πήγε με χάρτες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα θαλάσσια πάρκα που έκανε η Τουρκία είναι παράνομα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα με συνταγμένες. Άλλο να παρουσιάζεις μια εικόνα και άλλο να το λες έτσι γενικά για όριστα, έκανε ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο είναι
0: σωστό,
1: παράνομο.
0: Σωστό, πολύ σωστό το λέτε. Έτσι είναι, έτσι.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, ό,τι κάνει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μια χαρτογραφική στρατηγική. Ό,τι κάνουμε να το αποτυπώνουμε σε χάρτη και να το στέλνουμε στους διεθνείς οργανισμούς.
0: Σωστά. Ξέρω ότι έχετε ανημένες υποχρεώσεις, όμως θα κάνω ένα ερώτημα ακόμα. Τι γίνεται με τους δύο πολέμους αυτή τη στιγμή? Έχουμε τον πόλεμο που κρατάει πέντε χρόνια και ο άλλος είναι κλεφτοπόλεμος. Τι γίνεται?
1: Αν εξαιρέσουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο κύριος Τραμπ μας ενέπλεξε σε μια κατάσταση που ειδικά οι μέρες που έρχονται και το χειμώνα θα έχουμε πρόβλημα την ενέργεια.
0: Ακριβώς.
1: Έκανε μια επιπόλαια κίνηση ο κύριος Τραμπ χωρίς να υπολογίσει το κόστος.
0: Δεν μπορεί να βγει τώρα τον πόλεμο αυτό, δεν μπορεί να βγει.
1: Δέχεται πιέσεις από τους ίδιους τους στρατιωτικούς του ότι πρέπει να απεμπλακεί. Δεν αντέχει η Αμερική.
0: Πώς μπορεί όμως?
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρει τρόπο, διότι αυτό λέει η στρατηγική. Είναι εύκολο να μπει σε ένα πόλεμο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο
0: για να
1: πώς θα απεμπλακείς από τον πόλεμο. Αυτό δεν το έχει. Ο κύριος Τραμπ πάντοτε νομίζει ότι επειδή είναι ισχυρός ηγέτης και είναι η Αμερική, με τις απειλές, με τα μπρος πίσω, νομίζει ότι θα πετύχει το στόχο. Το Ιράν δεν είναι έτσι. Και βλέπετε ότι ακόμη και τώρα το Ιράν έχει δυνατότητες πυραυλικές και χτυπάει και μέσα στη Συρία αμερικανικές βάσεις. Έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές η Αμερική.
0: Είναι γεγονός και έχουν χαθεί ψυχές, δεν είναι αστείο.
1: Έχουν χαθεί ψυχές, έχουν χαθεί αεροσκάφη. Οι βάσεις τους εκεί που είναι στις διάφορες αραβικές χώρες έχουν υποστεί ζημιές. Και το κυριότερο.
0: Το ίδιο και από τη Ρωσία. Το ίδιο και από τη Ρωσία, πτεραρχία μου, έτσι δεν είναι. Το ίδιο και από τη Ρωσία.
1: Τώρα το θέμα ποιο είναι. Βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα δεν υπάρχει ένα σχέδιο τι θα γίνει με τη Ρωσία. Και βλέπουμε τι γίνεται. Κατέβαινα χτυπήματα. Βεβαίως και η Ρωσία έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάω. Ο Πούτιν έχει πρόβλημα. Όταν χτυπιούνται ενεργειακές εγκαταστάσεις δηληστήρια, υπάρχει πρόβλημα. Και το βλέπουμε με εικόνες να περιμένουν στα πρατήρια βενζίνης να βάλουν καύσιμο. Αλλά όλα αυτά έχουν όμως και παγκόσμιες επιπτώσεις. Όταν χτυπάνε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δηληστήρια, υπάρχει πρόβλημα στην ενέργεια, στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Στη βενζίνη, παντού, στο αέριο.
0: Ας ελπίσουμε
1: άρα
0: ότι...
1: λοιπόν εκεί θα έπρεπε 5 χρόνια πάμε.
0: Πέντε βέβαια, πάμε στον 6ο χρόνο σε λίγο. Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, τι κάνει η Ευρώπη. Το μόνο που κάνει είναι να ενισχύσουμε, λέει, την Ουκρανία για να μπορέσει, ας το πούμε, να υποστεί κατά κάποιο τρόπο μια υποχώρηση.
0: Και τι κερδίζει η Ευρώπη.
1: Είναι έτσι.
0: Τι κερδίζει η Ευρώπη, πείτε μου εμένα, από την αρχή.
1: Δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δίνει συνέχεια χρήματα, δίνει συνέχεια οπλικά συστήματα και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Αντί να τα δίνει κάπως σε υποδομές, σε κοινωνικές παροχές, τα δίνει στην Ουκρανία σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει τέλος. Είναι ένα παρέλι δίχως πάτο. Δεν γίνεται.
0: Πιστεύετε ότι ο Τραμπ με τον Πούτιν τα έχουν βρει? Γιατί
1: δεν
0: λέει τηλεφωνία.
1: Ότι έχουν διάβλους επικοινωνίας, ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική, αν θέλετε, η τακτική της Αμερικής έχει αλλάξει, διότι τα βλέμμα της Αμερικής, το βλέμμα είναι στραμμένο στην Κίνα. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, και η Ρωσία είναι ένας παράγοντας ισχυρός. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, τη στιγμή που έχει καταλάβει έστω με κόπο αυτά τα 5 χρόνια το 20-22% να το δώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν γίνεται. Άρα εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και ο Ζελένσκι από την άλλη έχει προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Διαφθορά.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη διαφθορά. Συζητείτε.
0: Δεν μπορεί
1: συνέχεια να δίνουν χρήματα σε μια χώρα και σε έναν ηγέτη ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί. Ξεκίνησε και έκανε λάθη. Άκουσε τότε τον Μπόρις Τζόνσον. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αμέσως με την έξοδο πολέμου να βρεθεί λύση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Βέβαια. Πειράρχια μου, ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, σας περιμένουν και άλλα κανάλια. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Αύριο θα μιλήσουμε ή πάμε για το επόμενο Σάββατο?
1: Θα τα πούμε. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γιατρικό. Σας καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και σήμερα να καλωσορίσω ένα μέλος, νέο μέλος της εκπομπής. Τον ξέρετε, τον έχετε ακούσει πολλές φορές κοντά μου. Κάθε Σάββατο 7 η ώρα θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο πολιτικός αναλυτής, να μιλάμε για θέματα της πολιτικής κοινής του τόπου και όχι μόνο. Μια ώρα θα είναι εδώ κοντά μας ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, καλημέρα και σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κοντονή, καλημέρα σας. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας στην έναρξη της νέας σεζόν, της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Και όπως πάντα, να μοιραζόμαστε τις πολιτικές σκέψεις μας.
0: Ναι, τώρα να ξεκινήσω από τη ΔΕΘ. Τι βλέπεις εσύ, είσαι νέος άνθρωπος. Τι περιμένεις? Εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί έχουν ανοίξει ήδη το κουτάκι με τα θα. Υπόσχονται πολλά. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες όλα όσα είχε να πει ο Αλέξης, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, συγγνώμη, ο ΕΛΑΣ ή η ΕΛΑΣ, όπως θέλετε. Ο ΕΛΑΣ είναι καλύτερα. Και βέβαια θα ακούσουμε μεθαύριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μετά τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και πάει λέγοντας. Εγώ τι καλάθι πρέπει να κρατάω?
1: Έτσι. Ο Βασίλης ο Γερασίμου νομίζω το είπε. Αλλά κύριε Κοντονή, γενικότερα εγώ είμαι κατά του θεσμού της ΔΕΘ, αλλά και αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
0: Αυτό ναι, είναι θέμα δικό σου.
1: Έτσι όπως
0: εξελίσσεται.
1: Έτσι δηλαδή. Όπως έχει θεσμοθετηθεί.
0: Από ότι την αρχή ή τώρα τελευταία?
1: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που εγώ την παρακολουθώ, αλλά νομίζω και τα παλαιότερα, έχει εξελιχθεί σε ένα διαγωνισμό παροχολογίας. Νομίζω διαχρονικά αυτό έχει καταλήξει να γίνεται. Ενώ είναι μια έκθεση πολύ σημαντική, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χώρα αυτή, με πολλές ενέργειες, με πολλές πηγές, με πολλά επαγγελματικά που έχει να μας δείξει. Έτσι δεν είναι ικανό.
1: Τεχνολογικός κολοσσός.
0: Ναι.
1: Και πολύ ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο.
0: Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω, να πάμε για λίγο, γιατί 3 του Σεπτέμβρη αναφερθήκαμε και περίμενα εσένα να μας πεις ορισμένα πράγματα. Τι έγινε στην Κρήτη τελικά?
1: Κοιτάξτε, εγώ παρατήρησα ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή για τα μέτρα της εποχής πάντα. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε σφιγμό, έδειξε ότι έχει μια δυναμική. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τώρα ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας, κύριε Κοντονή. Θεωρώ ότι τα κόμματα από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν όλα τη δυναμική τους, να παρουσιάσουν ότι έχουν κόσμο, λαϊκό έρισμα και ότι οι θέσεις τους την χάνουν υποστήριξης. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βγει από μια περίοδο εσωστρέφειας και με την έννοια ότι είχε επικρατήσει η λογική της βελόνας των κολλημένων ποσοστών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό εν μέρει για λίγο το έχει πετύχει και ότι πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα θα προσπαθήσουν να αναδείξουν θέσεις, σίγουρα θα δώσουν και κάποιες υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουν και ένα αφήγημα για το αύριο της χώρας.
0: Υπάρχει αφήγημα στα κόμματα?
1: Όλα τα κόμματα παρουσιάζουν ένα αφήγημα. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο αυτό το αφήγημα είναι βαθύ ή είναι κάπως επιφανειακό, μόνο και μόνο για να κερδίσουμε κάποιες ψήφους.
0: Ναι. Τώρα, πριν από λίγες μέρες είδαμε και ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ την πάτησε ο Αλέξης, έχει υπόψη. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να μας πεις διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί την πάτησε? Διότι άνοιξε τα χαρτιά του πριν από τους άλλους. Και οι άλλοι τώρα, βάσει όλων αυτών που είπε εκείνος, θα τολμήσουν να πούν κάτι άλλο παραπάνω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε.
0: Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
1: Το βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα θεσμικό ατόπιμα το οποίο θα του κοστίσει κατ' εμέ, διότι και στρατηγικά, τακτικά, όπως τονίσατε και εσείς, άνοιξε τα χαρτιά του. Είπε κάποια πράγματα τα οποία έχουν μείνει.
0: Το έκανε αυτό, ξέρεις γιατί, Αλέξανδρέ μου? Για τα χαρτιά, όχι. Το έκανε αυτό για να τα πει όλα αυτά νωρίτερα από την έκθεση, διότι ναι, δεν έβρισκε χρόνο. Δεν μπορούσαν να δώσουν χρόνο. Τα κόμματα που δεν είναι στη Βουλή δεν μπορούν να δώσουν χρόνο.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, βέβαια αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να πάει και τεροχρονισμένα, δηλαδή να πάει πιο μετά.
0: Μετά την έκθεση.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Πάντως ή λίγο κύρις... πριν κλείσει η έκθεση, αυτό θα μου πεις τώρα.
1: Ναι, αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι βιάστηκε, και βιάστηκε γιατί έχουν γίνει κάποια από αυτά που είπε προς τα έξω, έχουν γίνει ήδη θέμα προς συζήτηση, αλλά όχι με τη θετική χρειά. Έχουν γίνει αρνητικό θέμα συζήτηση. Δηλαδή, ο πατριωτικός φόρος. Βλέπω πολλούς να λένε τι σημαίνει πατριωτικός φόρος. Οι άλλοι φόροι δεν είναι πατριωτικοί. Για την εισφορά, λέω.
0: Προσωπικά πιστεύω, Αλέξανδρε, αν θέλεις, συμπάθαμε για αυτό που θα σου πω, είσαι νέο παιδί. Θεωρώ όλους τους Έλληνες πατριώτες. Δεν σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης ή ο Βασίλης Φιγερασίμου είναι πιο πατριώτης από μένα ή πατριώτης από μένα.
1: Φυσικά. Έτσι. Και αυτό δεν πάει ανάλογα με τα εισοδήματα, κύριε Κοντοπή.
0: Όχι, βέβαια, λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Βέβαια.
0: Τι λες?

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, τον πολιτικό αναλυτή. Να αφήσουμε την έκθεση, να πάμε στα κομματικά. Έχουμε τώρα έναν πόλεμο εντυπώσεων, Αλέξανδρε, και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Βγαίνει μόλις προχθές η κυρία Καρυστιανού και μας λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία το βράδυ της Κυριακής.
1: Εντάξει τώρα, κύριε Κοντονή, να μας συμπαθάει η κυρία Καρυστιανού, αλλά και εγώ μπορεί να πω ότι είμαι ο Οκταβιανός Αύγουστος. Δεν σημαίνει ότι είμαι.
0: Καλό. Καλό, ναι, εντάξει. Όμως το λέει η γυναίκα, το πιστεύει, θα πάει και στην έκθεση, θα μιλήσει. Το ζητούμενο είναι ότι έχει άτομα, έχει πρόσωπα, έχει κόσμο να επιδείξει.
1: Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω.
0: Φεύγουν όλοι, λέει ο Βασίλης.
1: Κύριε Κοντώνη, ναι, έχει μία σειρά αποχωρήσεων από το κόμμα της. Υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντί της για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν.
0: Αλλά μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε με ένα 30%, βρε παιδί μου. Και έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει το 3%.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να ξεκίνησε με 30%.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Άκουσε. Είσαι νέος και πρέπει να το ξέρεις. Mm. Κάποτε ο Αβραμόπουλος ο Μίτσος, ο Δημήτρης, έκανε ένα κόμμα.
1: Το κίνημα ελεύθερων πολιτών.
0: Ακριβώς. Το θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Το κόμμα αυτό πήγαινε σφαίρα.
1: Ναι.
0: 25, 20, 30 μέχρι εκεί. Το βράδυ των εκλογών, μάλλον μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, έβαλε λουκέτο. Mm. Αυτό μου θυμίζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά έτσι, κοινά στοιχεία. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος τότε, επειδή προερχόταν και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κοντώνη, φαντάζομαι ότι είχε και άλλες έτσι, επιδιώξεις διαπραγματευτικά του. Τώρα, κύριε Καριστιανού, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Είπες ότι προερχόταν ο Αβραμόπουλος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι βλέπουμε, ναι, μεν προέρχεται, είναι πρώην πρωθυπουργός, άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από ό,τι φαίνεται η ρήξη. Ναι,
0: αλλά ξέρει το παιχνίδι όμως.
1: Πολύ καλά.
0: Γιατί το λέω αυτό, διότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: Κύριο Σαμαράς, κύριε Κοντονή, φέρεται πολύ έξυπνα.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι έχει επιλέξει να μην ανακοινώσει κόμμα από καλοκαιριού, όπως έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
0: Και έχουν φθορά τώρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια ελαφρώς πτωτική πορεία, θα δούμε συνέχεια, όπως είδαμε και στην δημοσκόπηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ελαφριά ή ελαφρώς, όπως το λες. Είναι πολύ, πολύ.
1: Μπορεί, απλά.
0: Πτωτική η πορεία.
1: Εγώ σας λέω
0: πολύ μεγάλη.
1: Τι παρουσιάζουν και οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Γιατί εγώ σας είχα καταθέσει και στο παρελθόν τη δυσπιστία μου ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν έχει τη δυναμική που είχε όταν ξεκίνησε. Για να συμφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Η τώρα, κυρία Καριστιανού την έχει απολέσει πλήρως την δυναμική της.
0: Ναι. Τώρα, λένε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που είναι στα σκαριά και πρόκειται να ηγηθεί μια γυναίκα. Mm-hmm. Το λένε αυτό. Ναι. Η οποία ανήκει στον χώρο του Πασόκ.
1: Ναι. Για ποια πρόκειται?
0: Ας μου επιτραπεί να μην πω το όνομά της ακόμα. Mm-hmm. Γιατί οι κινήσεις που γίνονται είναι, όπως λένε ήδη, είναι μυστικές.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να το δούμε.
0: Α. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Έχω να πω, κύριε Κοντονή, ότι γενικότερα το τελευταίο χρόνο που μπήκαμε σε μια διαδικασία δημιουργίας νέων ιδιωτικών προσωποπαγών κομμάτων.
0: Α, ιδιωτικών λες?
1: Βέβαια, ναι, γιατί ένα κόμμα, κύριε Κοντονή, το οποίο βασίζεται μόνο και μόνο στο πρόσωπο του αρχηγού, δεν το λες και πολύ πλουραλιστικό δημοκρατικό κόμμα, το λες ότι θα έχει το κόμμα την τύχη του αρχηγού. Όσο κρατάει ο αρχηγός η δημοφιλία του, το άστρο του, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το κόμμα. Όταν
0: αυτό
1: δεις,
0: μου θυμίζει το Κασελάκη, δηλαδή. Κάτι τέτοιο μου λες.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Ο κύριος Κασελάκης, για μένα, μπορεί να έχει και τύχει να μπει στη Βουλή. Αν θέλετε.
0: Είπε και λέει ακόμα ο Κασελάκης ότι εγώ, αν και αυτή τη φορά χάσω, έχει τελειώσει η πολιτική για μένα.
1: Εντάξει, τίμια η αναφορά.
0: Νομίζω ότι
1: του
0: είναι πολύ σωστή.
1: Αν και επειδή κι άλλοι το έχουν πει αυτό, να το δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν γίνει.
1: Και
0: μια,
1: κύριε Λοβέρδος,
0: ναι, άμα πει μια ένεση, πάει μια ένεση, γίνει εκεί, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει με την πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Κάτι συμβαίνει με την πολιτική. Ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Διότι τα κόμματα προετοιμάζονται, όπως είπαμε, μετά την έκθεση να φουλάρουν τις μηχανές τους. Τι περιμένουμε?
1: Τι περιμένουμε? Είναι ένα καλό ερώτημα. Κοιτάξτε τώρα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπαμε ότι σίγουρα θα κοιτάξουν όλοι να αποσπάσουν τις εντυπώσεις. Ο Πρωθυπουργός σίγουρα θα θέσει την ατζέντα της συζήτησης, γιατί εκείνος έχει το μαχαίρι, εκείνος έχει και το πεπόνι, αυτή τη στιγμή κυβερνάει, γνωρίζει καλύτερα τα οικονομικά μεγέθη.
0: Είπε θα δώσει 1.000 ευρώ, μάλλον ο μισθός ο κατώτατος των εργαζομένων θα πάει στα 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Και βέβαια ο μισθός θα δοθεί ο μισθός, από ό,τι είπε, από τον Απρίλιο. Να διακόψουμε για λίγο την κουβέντα μας και φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο της δημοσιογραφίας, έναν ακούραστο ηγέτη της δημοσιογραφίας. Είναι ο Γιώργος Ψήλιας, ο καλός μου φίλος και συναδελφός μου, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Ένας βίος Παλαιστής σαν και σένα είμαι. Μη λες πολλά πρωί-πρωί.
0: Γιώργο μου, πάντοτε ίσως. Ναι.
2: Τι ακούω, μοιράζεις μισθούς πάλι, τι λες.
0: Τι γίνεται. Άκουγα χθες ότι κάποιους αναλυτές να λένε πως ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη σκέφτεται να δώσει 1.000 ευρώ στον κατώτατο μεροκαμιατάρι, πως το λένε εκεί.
2: Δεν το πάει 1.000 ευρώ.
0: Ναι, έχει.
2: Δεν το λένε κάποιοι. Το Μαξίμ το διέρευσε.
0: Ναι.
2: Για Απριλίου 1.000 ευρώ, ναι.
0: Και θα δοθούν.
2: Τι μη φανταστείς τώρα τίποτα στο διάστημα.
0: Σωστά. Και θα δοθούν από ό,τι λένε. Τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο.
2: Στη νέα δηλαδή αυτή που θα κάνει. Νέα διαπραγμάτευση.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας είχε πει και αυτό.
0: 1.000 ευρώ. Ναι. Ο Τσίπρας είχε πει και το άλλο, Γιώργο μου, και το ξέρεις. Είχε πει ότι θα δώσει 300 ευρώ έως 500 στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές. Και 500 ευρώ. Μοίραζε χρήματα, ρε παιδί μου, και 500 ευρώ στους φοιτητές που θα σπουδάζουν εκτός οικίας. Δηλαδή θα είναι σε κάποια επαρχία, σε κάποιο περιφερειακό πανεπιστήμιο.
2: Ναι. Λέει, τα είπε. Είπε αυτά και τώρα εντάξει, υπάρχει εκεί μια. Το μεγάλο θέμα με τον Τσίπρα, με αυτό που έγινε, είναι αυτό που αυτή η μπουρδα που είπαν τα στελέχη του. Δεν είναι μπουρδα, γιατί το παναλάβα και χθες.
0: Ασφαλώς. Μιλάς για
2: τις θηρίδες.
0: Ναι, για τις θηρίδες. Ναι. Για πες μου, τι γίνεται με αυτό.
2: Και χθες το βράδυ, όταν ο Μητσοτάκης είχε μια συνομιλία με τους δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο, εκεί γύρω στις 8 που κάνανε μια συνομιλία, και το ρωτήσανε γι' αυτό, είπε ότι γιατί έγινε το εξής. Κάποια στιγμή βγήκαν, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τα στελέχη του Τσίπρα και είπαν ότι θα βρουν, να καταμετρήσουν τις θηρίδες για να βρουν χρήματα, φυσικά με τα χρήματα των πλουσίων, για το 1% αυτού του πατριωτικού φόρου.
0: Ναι.
2: Είπαν ότι δεν ανοίξουν τις θηρίδες κτλ. Και για να το διαψεύσει αυτός ο πατερνός εκεί, ο παπάς.
0: Πάντα ο Τσίπρας, Γιώργο μου, έχει και ένα παπά δίπλα του.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Και μετά βγήκε ο Νιφούλης από τη Θεσσαλονίκη, ένας άλλος τέλεχος του Τσίπρα, και ένα αντιλητής εκπρόσωπος, και λέει υπάρχει ένα παγκόσμιο ταμείο εκεί που τους τα ξέρει και τα κάνει, και του λέω Μητσοτάκη στο βράδυ ότι αυτά είναι για τους νεφελίμ. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα τώρα, έτσι έγινε πλάκα. Γιατί βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι δεν μας πάρει τα χρυσαφικά. Έγινε δώρος.
0: Τώρα προσπαθούν να το μαζέψουν, αλλά δεν μαζεύεται.
2: Δεν μαζεύεται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, κάτω στην Κρήτη, εκεί όπου. Στο Ηράκλειο έγινε, κάνω λάθος εγώ.
2: Σε Ηράκλειο.
0: Ναι. Εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μαζέψει κόσμο, Ποιες είναι οι δικές σου εκτιμήσεις.
2: Ναι, το είπε και ο Μητσοτάκης στο ράδιο. Χθες το βράδυ ρωτήσατε τον Μητσοτάκη γι' αυτό και είπε ότι ήταν μια εξωπρεπής
0: συγκέντρωση.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από ό,τι δείχνει, Γιώργο μου, έχει βαλθεί να κερδίσει το Ηράκλειο. Έτσι δείχνει δηλαδή. Γιατί ήταν δεύτερο.
0: Γενικά, την Κρήτη, την Κρήτη, το Ηράκλειο.
2: Γιατί κατάγεται το Ηράκλειο.
0: Όχι. Λέω γενικά την Κρήτη ή το Ηράκλειο μόνο.
2: Γενικά την Κρήτη δεν μπορεί να την πάρει.
0: Δεν μπορεί.
2: Εντάξει τώρα. Το Πασόκ λέει πρωτοκόμμα, αλλά το έλεγε τώρα, δεν το λέει. Τέλος πάντων τώρα αυτό. Μιλάμε τώρα με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων.
0: Σωστό.
2: Δείχνει ότι θέλει να μπορέσει να κερδίσει το Ηράκλειο. Και το Λασίδι βέβαια. Το Ηράκλειο, από ό,τι μου λένε, είναι ένα εφικτό στόχο, γιατί έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο και γι' αυτό έκανε όλη αυτή την κινητοποίηση. Ήθελε να καθίσει εδώ στην Αθήνα, αν έκανε τη συγκέντρωση όπως εγώ την είχα δει πέρυσι, να έχει 2.000 άτομα. Στο Ηράκλειο είχε πιο πολλούς. Είχε κόσμο, είχε. Φάνηκε δηλαδή. Έκανε έναν τόρο. Τέλος πάντων έδειξε ότι υπάρχει ένας κόσμος, γιατί αυτό που τον πονάει τον Ανδρουλάκη πολύ, όπως ξέρεις εσύ και οι φίλοι μας, είναι ότι είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και φοβάμαι ότι θα παραμείνει δηλαδή, παρότι όλο το καλοκαίρι έκανε μια δυναμική παρουσία με προτάσεις, με αυτό, με το άλλο,
0: Τι λείπει από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, Γιώργο, μέσα σε παλιά καραβάνα όπως και εγώ, τι λείπει ο κόσμος?
2: Ο κόσμος τι μου λες τώρα, τι λείπει? Γιώργο, το Πασόκ αυτό που πληρώνει δεν είναι ο Ανδρουλάκης μόνο, που κάποιοι λένε δεν τραβάει, τώρα αυτό είναι σχετικό. Λείπει ότι το Πασόκ έκοψε τη συντάξη, Γιώργο. Έκοψε τα δώρα.
0: Το ΕΚΑΣ πάνω απ' όλα, Γιώργο μου, το ΕΚΑΣ που το ξέρεις.
2: Όλα αυτά είναι τώρα σκληρά μέτρα. Είδες ότι τέτοιες μέρες στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε ο φόρος. Ναι. Το έμφυ, όπως το λένε τώρα. Θυμάσαι τότε που το λένε.
0: Το θυμάμαι. Και είναι να πληρώνει σε νίκη.
2: Ο Σόιμπλε θα σας πατάξω έξω. Θυμάσαι που συνάντησε τον Βενιζέλο στην Πολωνία τότε. Ο Βενιζέλο τηλεφώνησε του Παπαδρέου, του λέει γύρνα πίσω. Ο Παπαδρέου δεν πήγαινε στην Αμερική, γύρισε πίσω από την Ιρλανδία. Αυτά γίνανε το φθινόπωρο του 11
0: Σεπτεμβρίου.
2: 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη δεν έγινε, θυμάμαι, κάτι έγινε, αλλά δεν έγινε κάτι σοβαρό, δεν έγιναν εξαγγελίες κτλ. Δεν τη βγήκανε στη Θεσσαλονίκη και αποφασίσανε το ειδικό, όπως το λέγανε τότε, TED, ειδικό τέλος κτλ. Μετά το λεγόμενο χαράτσι.
0: Ναι, σωστά. Είναι να πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, αυτό εννοείς.
2: Εκεί διαλύθηκε το σύμπαν.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά πληρώνει λοιπόν. Άρα, πάντα ο πρώτος την πληρώνει. Και νομίζω ότι θα παιδευτεί. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής όμως, δείχνει μια αξιοπιστία του Πασόκ. Γιατί έχει κυβερνησιμότητα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ενώ ο Τσίπρας ό,τι και να κάνει, είδε ότι τώρα με το παραμικρό γίνεται δώρο. Το Πασόκ δεν λέει τις μπουρδες. Έτσι, και προτάσεις είχε και τα λοιπά. Και αυτό με το 13ο μισθό που έβαλε ο Ανδρουλάκης, όπως θα είπε, σε βάθος σε τετραετία, την επαναφορά του 13ου μισθού, πιστεύω ότι αυτό επηρέασε και τα κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό βέβαια. Και αν θα ανακοινώσουν αύριο αυτό που έλεγες προηγουμένως εσύ, το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο, στις εκλογές δηλαδή.
0: Ναι. Γνωστό το κόλπο, αγόρι μου, γνωστό το κόλπο.
2: Τι άλλο για τους συνταξιούχους, αυτό για τους συνταξιούχους. Μην φανταστείτε ότι θα το πάρουν όλοι. Θα βάλουν κριτήρια, αλλά αυτό που ήταν να δώσουν 300 ευρώ, θα δώσουν 445. Μένει να δούμε βέβαια απόψε τι θα πει. Από ό,τι άκουγα χθες κάτι αναλυτές εκεί που τα ξέρουν τα συνταξιουσικά. Περίπου 950.000 συνταξιούχοι, νομίζω είναι 2-2,5
0: εκατομμύρια. 2,5
2: εκατομμύρια,
0: 2,700.
2: Θα το πάρουν περίπου 950. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι 445 νυχτά. Είναι ένα βοήθημα. Τώρα τι να λέμε.
0: Αυτό το Νοεμβρίου λες.
2: Ναι, τώρα ναι, το Νοεμβρίου βέβαια, γιατί τώρα θα το δώσουν αυτό που λένε να δώσουν.

0: Ναι. Για να μπορέσει να κάνει και τη δεύτερη. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τρία. Πόσο πρέπει μία με την άλλη να έχει το λιγότερο 30 μέρες, πόσο είναι.
1: Τόσο είναι, τόσο ναι. Περίπου.
0: Το θέμα είναι το μετά. Από,
1: μέχρι 20 δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου.
0: Το μετά δηλαδή είναι ότι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές.
1: Α, ναι, εντάξει, σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Εκεί θα παίξει το παιχνίδι. Μάλιστα λέει ο Τσίπρας ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης τη διπλή κάλπη. Εννοώντας τη δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λέει. Να σε ρωτήσω.
0: Τι βλέπεις. Δεν ισχύουν αυτά. Εμένα το κλειδί των εξελίξεων λέγεται Αντώνη Σαμαράς και η δυναμική που θα έχει.
1: Μπράβο.
0: Θα φτιάξει,
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Πιάσαν και γραφεία.
1: Συμφωνώ.
0: Αν το κόμμα του Σαμα...
1: Απόλυτα μαζί σου. Και ποιοι θα είναι κοντά του, αυτό έχει σημασία.
0: Θα είναι κοντά του και τι δυναμική θα αποκτήσει.
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι τώρα, με την Καριστιανού τι βλέπεις.
0: Ε?
1: Την Καριστιανού πώς τη βλέπεις.
0: Α, δεν είδες εχθές ο Βασιλιάδης στη δημοσκόπηση αυτό σε συντεριού. Την έδωσε στο όριο του 4.
1: Ναι, 3% με 4% έδωσε εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει, Γιώργο.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει, γιατί τα λέγαμε και το καλοκαίρι αυτά πριν.
1: Ακριβώς. Θα έχει λες την τύχη του Δημήτρου Αβραμόπουλου τότε, θυμάσαι με το κόμμα του.
0: Ο Αβραμόπουλος δεν κατέβηκε, Γιώργο.
1: Το κλείδωσε, ναι, το κλείσε, αυτό εννοώ.
0: Δεν το πιστεύω θα το κλείσει, θα κατέβει, αλλά έχει τέτοια φθήνουσα από όλα που δεν
1: βλέπω. Ναι, μα η ίδια βγαίνει χθες και λέει ότι θα έχω αυτοδυναμία από την Κυριακή το βράδυ των εκλογών.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Έχω δίπλα μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είναι
2: μέρα και ψηλιά.
1: Είναι του Πασόκ. Ένας από τους καλύτερους εδώ νέα παιδιά του Πασόκ.
0: Ανερχόμενος
1: τέλεχος. Και κάνει κάποιες πολιτικές αναλύσεις γιατί και ο ίδιος είναι πολιτικός. Και μιλάμε. Και τα λέει αυτά που λες και εσύ. Συμφωνείτε με αυτά που λες. Θες να ρωτήσεις κάτι τον Γιώργο, τον κύριο Ψηλιά.
2: Ως προς την κυρία Καριστιανού, όχι γιατί.
1: Όχι, γενικά για το Πασόκ. Για το Πασόκ, θες κάτι.
2: Για το Πασόκ, εντάξει. Πώς βλέπει.
1: Συμφωνείς με αυτά που λέει ο Γιώργος, δηλαδή.
2: Σε γενικές γραμμές, η άποψή του είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής.
0: Μια δυναμική το Πασόκ πέσω στην κοινωνία τώρα. Εγώ βλέπω, κοίταξε. Εγώ βλέπω ότι. Συγγνώμη που το διακόπτω κιόλας, αλλά. Βλέπω ότι υπάρχει ένας κόσμος επιστροφής. Δηλαδή.
1: Γυρίζει κόσμος, αυτό λες.
0: Υπάρχει ένας κόσμος, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν σχολιάσατε στη δημοσκόπηση του Βασιλιάδη, του Τσίντερβιου, που αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Υπάρχει πτώση του Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει πτώση του Τσίπρα. Δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, αλλά είναι περίπου είναι μια μισή μονάδα κάτω. Και το Πασό κάτι παίρνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ξέρω αν θα περάσει δεύτερο. Το παλεύει δυνατά, αλλά βλέπω όμως ότι εμφανίζει πιο.
1: Και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Βλέπεις την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
0: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμη. Γιατί δεν ξέρω το πόσο σωστά θα πάρει ο Βελόπουλος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, σωστό.
0: Ο Βελόπουλος, Γιώργο, μην το ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Και πάνω στη Μακεδονία έχει κόσμο αυτός.
0: Έχει κόσμο πολύ. Δείχνει δηλαδή ότι λένε πολύ, δηλαδή ρε παιδί μου, ότι αφόσον το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί. Όχι, δεν είμαι Βελόπουλος, θα συνεργαστώ εγώ. Βελόπουλος, γιατί να μην γίνει παράγον εξουσίας. Θα μου πεις ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν το συζητάνε καν, αλλά μετά τις κάλπες πολλά γίνονται.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Σωστό.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Πάντως, θυμάσαι τι έλεγε ο Φλωράκης. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Τότε που δεν υπήρχε να δούμε τι παιδί είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα λίγο τώρα. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, να δούμε τι παιδί είναι. Τώρα, όταν ακούς εξαγγελίες, δηλαδή ακόμα και ο Τσίπρας, ας πούμε, που τέλος πάντων. Πάντα έλεγε όταν ήταν πριν γίνει πρωθυπουργός, πάντα έταζε και έκανε και έρανε. Είδες ότι τώρα στη Θεσσαλονίκη βγήκε πολύ καθώς πρέπει τώρα. Και τέλος πάντων καθώς πρέπει εννοώ δεν ξέφυγε με τα μέτρα του.
1: Ναι,
0: παρότι τον κατηγορούν ότι υποσχέθηκε πολλά και τέτοια.
2: Για τα δεδομένα τώρα,
0: όταν
2: το
0: ακούει, Γιώργο, όταν ακούει ρε Γιώργο ένα νέο παιδί, 1.000 ευρώ μισθά. Γιατί τι να πάει να ψηφίσει. Και τι να ονειρευτεί. Θα μου πεις ρε φίλε, αντέχει η οικονομία, η αγορά θα τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ναι, αλλά σκεφτείτε αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι εκεί πέρα που είσαστε στο στούντιο, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί με 1.000 ευρώ μειχτά, ένα ζευγάρι μάλλον, με 1.000 ευρώ μειχτά που είναι ξέρω εγώ 900, ούτε 900, 870, και άλλα 870 ο άντρας τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Όταν οι τσίχλες στο σούπερ μάρκετ έχουν πάει ένα 30.
1: Η τσίχλα μόνο. Εδώ ένα καφέ πάνε να πιεις, νερό σκέτο, με λίγο καφέ και σου λέει
0: 2,70. Άρα είπα τώρα. Τι θα παρακολουθήσει.

0: Όχι να κάτσεις να τον πεις στο καφέ, να τον πάρεις στο χεράκι σου.
1: Λοιπόν, ξέρεις κάτι Γιώργο και εσύ κύριε Αλεξανδράκη και αγαπητοί φίλοι, δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ, θα έχουμε μεγάλη αποχή, θα έχουμε μεγάλη αποχή.
1: Δηλαδή λες τώρα εντάξει σταθερότητα και τα λοιπά
0: και η μεγάλη αποχή είναι υπέρ του πρώτου κόμματος Γιώργο μου όπως ξέρεις.
1: Λοιπόν, τι κίνητρο έχει ένα νέο παιδί που λένε θα πάρει 1.000 ευρώ μητάρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
1: Μακάρι.
0: Και τι οικογένεια να κάνει τώρα, σοβαρολογούμε.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια αγαπητέ κύριε Ψήλια, για να παρέμβω και εγώ λίγο να πω κάτι. Το 2015, το 16, το 17 θυμάμαι είχαμε κατώτε το μισθό 500 κάτι
0: 550.
2: Ευρώ 550. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο τα 1000 ευρώ μειχτά. Το πρόβλημα είναι το κόστος ζωής πια.
1: Ακριβώς.
2: Εκεί αλλά δηλαδή το πείτε.
0: Το ένα φέρει το άλλο, είναι αλυσίδα.
1: Φέρει το άλλο.
2: Ναι.
1: Το κόστος ζωής πώς θα το περιορίσει, άντε να μειώσει το ΦΠΑ.
2: Για μένα δηλαδή η κυβέρνηση θα έπρεπε εκεί να δώσει την προσοχή της, να δημιουργήσει να δώσει τέλος πάντων τη δύναμη στους μηχανισμούς, τους κρατικούς, να κάνουν περισσότερες παρεμβάσεις στην αγορά, αφού δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, μακάρι.
0: Μακάρι, και εγώ αυτό λέω.
1: Αντί το Πασόκ να τα κάνει το Πασόκ, τι να
2: σου πω. Μακάρι. Θα δούμε.
1: Καλά.
0: Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο Ψηλιά. Καλημέρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγρά.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
8: 97,3. Μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, η αρχή πάντα γίνεται με την Εκκλησία. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός, με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Πάντοτε με τις ευλογίες της Εκκλησίας κινούμεθα όλοι. Έχω καλέσει, και θα ακούσω τις ευχές του για την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι κοντά μου πια, ιδιαίτερη τιμή για μένα, έχω καλέσει τον Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερώνυμο. Καλή σας ημέρα, την ευχή σας Σεβασμιότατε.
1: Καλημέρα, την καλημέρα μου και στους αγαπητούς μου ακροατές σας. Κάθε καλό και για την καινούργια χρονιά, πάντα επιτυχίες και δύναμη να επιτελείτε ένα ευθυνοφόρο έργο τέτοιο όπως η ενημέρωση του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντοτε θέλω, ξεκινώντας την εκπομπή, τον Μητροπολίτη Λάρισας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Ιερώνυμο, να λέει τις ευχές του από καρδιάς.
1: Πάντα.
0: Έτσι πάντα. Ώστε σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε, Σεβασμιότατε.
1: Να είστε καλά. Τι να πω.
0: Πάντως οι Λαρισαίοι έχουν να το λένε για εσάς και για το έργο που επιτελείτε πάνω, ιδιαίτερα τις στιγμές.
1: Όχι,
0: πρέπει, δεν τα λέτε εσείς, τα λέω εγώ που τα μαθαίνω.
1: Του Θεού είναι αυτά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Εκείνο που θέλω να ρωτήσω πάντα είναι ότι έχει γυρίσει ο κόσμος πάνω στη Λάρισα στην Εκκλησία και αυτό οφείλεται σε εσάς.
1: Αυτά, όχι, σας παρακαλώ, αυτά είναι του Θεού. Απλά οι άνθρωποι είναι εδώ καλής διαθέσεως και όταν καταλαβαίνουν ότι πραγματικά προσπαθούμε με το λόγο της αλήθειας να τους πούμε πέντε πράγματα, αυτό που συγκινεί και ανταποκρίνονται. Πραγματικά είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι και έχουν πολύ αγάπη μέσα τους. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται, γίνεται με ευλογία, διότι οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι. Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Όπως το είπατε, οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά και ο ποιμενάρχης τους είναι έτσι φτιαγμένος, όχι επειδή είναι από την πατρίδα μου, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε οδηγεί το ποιμιό του εκεί που πρέπει. Αυτό έχει σημασία.
1: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά τη δουλειά μας και επειδή, να ξέρετε, η διαπίμανση είναι σπουδαίο έργο και μεγάλο και δύσκολο. Πολλές φορές αισθανόμαστε μικροί και αδύναμοι. Και τα ελείποντα τα αναπληρεί η Θεία Χάρη. Επομένως, το έργο είναι έργο Θεού. Και αυτό είναι έτσι που πολλές φορές μας συγγενεί, διότι βλέπουμε ανταπόκριση από ανθρώπους που ακόμη δεν περιμένουμε. Και ξέρετε, βρίσκουμε, επειδή αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε τη νέα χρονιά, έχουμε κάποιους νέους συνεργάτες, φοιτητές κτλ. Και προσπαθούμε πέντε πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μας εκπλήσει το γεγονός του πόσα ξέρουν, πόσα θέλουν να κάνουν, τι διάθεση έχουν, με πόση ορμή έρχονται. Και αυτό είναι που μας έτσι συγκινεί και μας στηρίζει, διότι βλέπουμε να υπάρχει μέλλον, βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Να υπάρχει συνέχεια στην Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Λάρισας και του Τυρνάβου, της δικής σας επαρχίας, πώς πάει? Εγώ ακούω στα καλύτερα λόγια.
1: Προσπαθούμε. Δόξα τω Θεώ, να ξέρετε, έχουμε ακροαματικότητα και αυτό διαπιστώνεται. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ντόπιους παραγωγούς, γιατί έχει σπουδαίο πνευματικό κεφάλαιο η Λάρισα.
0: Βέβαια.
1: Και επομένως, εφόσον έχουμε.
0: Πάντως, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να βοηθήσω σε οτιδήποτε. Στα 60 χρόνια της καριέρας μου μπορώ να φωτογεύσω.
1: Με συγκινείτε πολύ. Προσπαθούμε και εσύ, Θεό, θα πάμε καλά και καλύτερα.
0: Αυτό έχει σημασία και μπράβο σας. Μπράβο σας γιατί, διότι πιστεύετε σε αυτό το έργο που κάνετε. Έχετε αναλάβει ένα σπουδαίο έργο.
1: Δεν γίνεται από έναν. Ουέ το ενή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζονται, που συνεργάζονται. Πάμε όλοι μαζί. Το σπουδαίο πράγμα είναι η ομάδα. Στο κάτω-κάτω η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού, είναι, θα λέγαμε, συλλογικό όργανο. Είναι κάτι παραπάνω από συλλογικό όργανο. Αλλά προϋποθέτει ομάδα, προϋποθέτει σύνολο πιστών, προϋποθέτει πολλούς. Όχι έναν. Και αυτό είναι το σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς. Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη. Μιλήσατε προηγουμένως για το νέο έτος, το εκκλησιαστικό. Θέλω να μου πείτε λίγο παραπάνω. Τι σημαίνει για όλους τους πιστούς η νέα χρονιά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η νέα χρονιά είναι ουσιαστικά αυτή που ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου. Με ποια έννοια? Είναι η αρχή του δικαστικού έτους, του ακαδημαϊκού, του εκπαιδευτικού έτους.
0: Σωστό.
1: Του καλλιεργητικού έτους. Να ξέρετε, τώρα σε λίγο θα έχουμε τις πρώτες φορές. Είναι και του εκκλησιαστικού έτους. Διότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν με την ευλογία της Εκκλησίας. Η 1η Ιανουαρίου, όσο μας ερευνήσει από την έναρξη του πολιτικού έτους και του φορολογικού, αυτά ας μην το πιάσουμε καλύτερα. Αλλά από εκεί και μετά, το θέμα είναι ότι όλα ξεκινάνε τώρα 1η Σεπτεμβρίου. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως έτσι υπάρχει η περίοδος της καλλιέργειας, η περίοδος και της πνευματικής καλλιέργειας, έρχεται η Εκκλησία να φέρει και την ψυχοφέλιμη καλλιέργεια, η οποία είναι σπουδαιότερη. Ξεκινάει ο εορταστικός κύκλος της Εκκλησίας μας. Το έτος το κλείνει η Παναγία με τις γιορτές της τον Αύγουστο.
0: Σωστό.
1: Και το ανοίγει η Παναγία. Έχουμε τη σύλληψη της κυρίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Οπότε με τη μεγάλη εορτή της Παναγίας ξεκινάμε για να θυμηθούμε όλα τα γεγονότα της σωτηριώδους οικονομίας του Κυρίου μας μέσα σε ένα έτος. Μέσα σε ένα έτος θα γιορτάσουμε από τη γέννηση της Παναγίας, τα εισόδια, τα γενέθλια του Χριστού, το νέο έτος, τη βάπτιση. Στη συνέχεια θα πάμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στα γεγονότα του Πάθους, της Σταύρωσης και της Ανάστασης, για να φτάσουμε στην Πεντηκοστή και από εκεί και μετά να φτάσουμε στα γεγονότα της ζωής της κυρίας Θεοτόκου με τα οποία κλείνει το έτος, την κοίμησή της κτλ. Δηλαδή μέσα σε ένα έτος πρέπει να τα θυμηθούμε όλα και μέσα και το έτος είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε πραγματικά σαν να μας προκαλεί η Εκκλησία σκαλή-σκαλή να ανεβούμε λίγο παραπάνω. Η κάθε γιορτή προϋποθέτει την προηγούμενη. Και αν θέλετε, η κάθε περίοδος προϋποθέτει την προηγούμενη, γι' αυτό και πρέπει κάθε φορά όσο μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πνευματικές ευκαιρίες της Εκκλησίας για να καταλάβουμε τις επόμενες. Όπως ένας μαθητής που ξεκινάει πρέπει να πάει από την πρώτη στη Δευτέρα, στη Τρίτη, στην Τετάρτη κτλ. Δημοτικού και δεν μπορεί να πάει από την πρώτη στην Τετάρτη, έτσι και μέσα στο εκκλησιαστικό έτος πρέπει να περάσουμε από όλες τις γιορτές, να πατήσουμε στο προηγούμενο σκαλοπάτι το πνευματικό για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και αν καμιά φορά κάτι δεν καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία, μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι βιαζόμαστε να ανέβουμε τα σκαλιά, δεν έχουμε πατήσει καλά στο προηγούμενο και προχωράμε στο επόμενο. Πρέπει όπως επαγωγικά έρχεται η μάθηση, έτσι επαγωγικά να προχωρήσει και η πνευματική ζωή.
0: Σκαλή, σκαλή λοιπόν.
1: Σκαλή, σκαλή. Αυτό ακριβώς. Και σιγά σιγά. Δεν χρειάζονται βιασύνες.
0: Έτσι.
1: Η πνευματική ζωή θέλει τον χρόνο της και την ησυχία της.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σπαστώ τη δεξιά σας. Και να σας παρακαλέσω να βγαίνετε κάποτε εδώ να νουθετείτε το πίνιον.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου, ξέρετε ότι είναι χαρά μου και να συνομιλώ μαζί σας και να συζητάμε τις διάφορες ευκαιρίες που προκύπτουν. Κάθε καλό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Ερώνημε. Καλή σας μέρα.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά το σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον κύριο Ιερώνυμο, θα συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας δικτύου αθλητικών σωματείων ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ, είναι ο Κώστας Χουλιάρας. Καλή σας μέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοδωνή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω δίπλα μου ένα καλό σας φίλο. Τα καλύτερα λόγια μου έχει πει ο Αλέξανδρος.
2: Καλημέρα, Κώστα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
0: Τελικά, τι σημαίνει αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Μιλάτε
1: το
0: με έναν άνθρωπο του αθλητισμού που για 60 χρόνια είμαι, πώς να το πω, ότι είμαι ο μεγαλύτερος εκ των αθλητικών συντακτών.
2: Σπορτκάστερ.
0: Στην ηλικία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως με ξέρετε, ίσως ξέρετε.
1: Σας ξέρω, βέβαια, και σας ξέρω. Ο αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σημαντικός. Ξέρετε, κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό και κάθε άνθρωπος κάθε ηλικίας κερδίζει πολλά ωφέλη μέσα από αυτό. Και το κράτος πρέπει να επενδύσει στον αθλητισμό, γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον αθλητισμό επιστρέφει πολλαπλάσια σε ένα προϋπολογισμό μέσω της υγείας. Ο κόσμος έχει καλύτερη υγεία και έτσι το κράτος.
0: Αποφεύγουμε τα άλλα, τα τερτύπια.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο με τον εμβληματικό νόμο του κ. Κούρα το 1999 έβαλε τάξη, έβαλε κανόνες στον αθλητισμό. Και μπόρεσε έτσι να λειτουργήσει ο αεραστεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός.
0: Ναι, ξέχωρο το ένα, ξέχωρο το άλλο, Κώστα μου, έτσι δεν είναι? Γιατί ο αεραστεχνικός αθλητισμός δεν κολλάει με τον επαγγελματικό τώρα.
1: Όχι,
0: τώρα τουλάχιστον.
1: Βέβαια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και χρειάζεται και τα δύο στον αθλητισμό.
0: Γιατί ασφαλώς.
1: Ο αθλητισμός ουσιαστικά είναι η καρδιά του αθλητισμού και είναι ο τροφοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού και των επιτυχιών.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία οραματίστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε τα μεγάλα αθλητικά έργα στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστό. Όπως?
1: Όπως όλα τα αθλητικά κέντρα που έχουμε, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που τις διεκδίκησε, τις κέρδισε.
0: Επισημείτηκε και τις έκανε ο Καραμαλής ο Κώστας.
1: Ναι, ότι τις έκανε, ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή ουσιαστικά οργανωθήκανε, σχεδιαστήκανε και γίνανε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σιμίτη.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει συνεργασία της Γραμματείας Αθλητισμού με το ΠΑΣΟΚ?
1: Ναι, βεβαίως. Εμείς ως, όταν λέτε της Γραμματείας Αθλητισμού, εννοείται.
0: Εννοώ το Γραμματεία Αθλητισμού, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού που είναι τώρα.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, λέτε, κ. Μαυρδά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε διάφορες.
0: Έχετε επαφές, αυτό εννοώ.
1: Έχουμε επαφές, ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό, συζητάμε κάποια πράγματα. Συνήθως κάνουμε μία επαφή κάθε χρόνο. Αυτό κάνουμε, μία συνάντηση.
0: Μία φορά το χρόνο, λέτε.
1: Ναι, κάνουμε τις προτάσεις μας. Εντάξει, συναντιόμαστε και σε άλλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά και εκδηλώσεις και συζητάμε. Αλλά εμείς ως δίκτυο αθλητισμού και ως τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ καταθέτουμε τις προτάσεις μας και είμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Ποιες είναι οι προτάσεις για τον αεραστεχνικό αθλητισμό έτσι όπως γίνονται σήμερα, δηλαδή τα γεγονότα και όπως τα βλέπουμε?
1: Το βασικό πρόβλημα του...
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, Κωστή μου, κύριε Χουλιάρα, εδώ που τα λέμε είναι το εξής περιστατικό, να το πούμε και αυτό. Βλέπουμε τη φανέλα του ποδοσφαιριστή, όχι του ποδοσφαιριστή, του αεραστέχνη αθλητή να λέει μπροστά εδώ Κοντονής. Άρα κάποιος τον πληρώνει.
1: Ναι. Το βασικό πρόβλημα των αεραστεχνικών σωματείων αυτή τη στιγμή είναι η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Τα αεραστεχνικά σωματεία στην Ελλάδα έχουν μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης και έχουμε και βασικό θέμα υποδομών. Δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η χρηματοδότηση και το άλλο υποδομές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η κυβέρνηση δεν δίνει τα χρήματα που απαιτούνται για τον αεραστεχνικό αθλητισμό και έτσι τα σωματεία έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Έχει γίνει το...
0: Αυτό το ξέρω από τα ποδόσφαιρα τουλάχιστον. Τα
1: βεβαίως. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα υποδομών. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν προβλήματα αδειοδότησης. Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν...
0: Εγώ ήξερα παλιά γήπεδα, Κώστα, κύριε Χουλιάρα, που είχαν μέσα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και μια ελιά.
1: Ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει ο αστικός αθλητισμός σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας. Ιδιαίτερα στην επαρχία υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όπως και εδώ στην Αττική υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο κύριος Χουλιάρας, ο Κώστας, το άλλο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ να έρθετε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στο στούντιο. Σας περιμένω εδώ. Εντάξει.
2: Ο κύριος Χουλιάρας, να τονίσω, κύριε Κοντονή, ότι είναι εδώ συντοπίτης μας, στο Ήλιον.
0: Α, ναι, δίπλα μας εδώ είστε, κύριε Χουλιάρα.
1: Ναι, ναι, στο Ήλιον γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω και...
0: Πώς το βλέπετε τα δημοτικά του Ήλιον, του Ηλίου?
1: Εντάξει, τα δημοτικά, επιτρέψτε μου τώρα να μην σχολιάσω αυτό. Εντάξει.
0: Καλά, θα τα σχολιάσουμε εδώ. Εγώ σας περιμένω το Σάββατο, 7 η ώρα.
1: Το Ήλιον είναι ένας μεγάλος δήμος με χιλιάδες κατοίκους και χρειάζεται τη βελτίωση και την προσοχή όλων μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Εγώ σας περιμένω λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ για να πούμε περισσότερα πράγματα στις 7 το πρωί. Εντάξει, δίπλα μας είστε, με τα πόδια θα έρθετε άλλωστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, που περιμέναμε και περιμένατε όλοι να είναι κοντά μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ένας γνώστης όλων των θεμάτων, ένας άνθρωπος που ό,τι πει είναι και τέλος, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο Ναύαρχος ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, ο αδελφικός μου φίλος, τον οποίο καλωσορίζω και καλημερίζω. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριο Κοντενή, καλημέρα σας και καλή έναρξη των εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, μου θυμίζετε, πώς το λένε, καλή σταδιοδρομία.
1: Κύριε Κοντενή, κοιτάξτε, το λέω αυτό, επειδή είμαι πολύ ευγενής, ας πούμε.
0: Α, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, γιατί εσείς, βεβαίως, ξεκινήσατε τις εκπομπές, το σώμα σας είναι στο στούντιο, αλλά το μυαλό σας και η ψυχή σας είναι στο Αγκίστρι, ας πούμε.
0: Ναι, γάμο το, ναι.
1: Δεν έχετε κόψει τις διακοπές σας ακόμα.
0: Τι να κάνω, το κέρμο κι εγώ.
1: Και μας παίρνετε και ζητάτε από εμάς τώρα να σας κάνουμε όλη την ανάλυση, ας πούμε, των γεωπολιτικών καταστάσεων. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και μια μικρή πρόκληση, ας πούμε? Γι' αυτό φάνηκα ευγενικό.
0: Ναύαρχε μου, σας ευχαριστώ.
1: Δηλαδή να είστε σε διακοπές, ας πούμε, και να μου λέτε, ξέρετε, έλα εδώ τώρα να μας πεις.
0: Και εσείς δεν πήγατε διακοπές, το ξέρω, δεν έχετε πάει ακόμα, θα πάτε όμως τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ να πάω, εγώ έφτασα στην Αίγινα και εσείς δεν θέλατε να με δείτε για να μην αρχίσετε.
0: Φτάσατε στην Αίγινα και δεν ήρθατε στο Αγκίστρι?
1: Μα αφού μου είχατε γυρίσει την πλάτη, αυτό δεν το έμαθα, το αντέσα αυτό. Θέλετε να σας καταγγείλω δημοσίως, ας πούμε? Δεν κοιτάζετε προς την Αίγινα τη μέρα που σημαίνει που πήγα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήσασταν προς την πλευρά όπου είναι ο Άγιος Νεκτάριος, θα σας έβλεπα. Ήσασταν από την άλλη πλευρά.
1: Μα εκεί πήγα, μα πήγα και εκεί. Πήγα και εκεί, αλλά εσείς δεν θέλατε καν να δείτε την ημέρα που ήμουν εκεί. Κοιτάζω από την άλλη πλευρά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ναύαρχε μου, για να δούμε τώρα και την πραγματικότητα. Τι γίνεται με τους Τούρκους, οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και τα σύνορα στον Εύρο? Τι εννοώ? Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι λένε πως ο φράκτης δεν έπρεπε να μπει, διότι μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια, και εννοούν βέβαια τον ποταμό που έχει τουλάχιστον μπει μέσα προς τα έξω, προς τα μέσα. Τι γίνεται εδώ?
1: Ό,τι
0: θυμούνται χαίρονται.
1: Ό,τι θυμούνται λένε και χαίρονται, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Και αυτό που της έρχεται δεν είναι καθόλου καλό για την Τουρκία. Και βεβαίως δεν υπάρχει κανείς άλλος υπεύθυνος παρά μόνο ένας. Η Τουρκία. Η πολιτική της Τουρκίας επί τόσα χρόνια την έχει κάνει να μην συμμετέχει στα επερχόμενα γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, κατά κάποιο τρόπο, γεγονότα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να θέλεις να μιλάς και να θέλεις να είσαι με όλους, αλλά με κανέναν να μην έχεις ουσιαστική επαφή. Δηλαδή, πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί, του είπε 1000 καλές κουβέντες. Μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, του είπε. Γιατί? Γιατί η Τουρκία εσωτερικά είναι ένα διαλυμένο κράτος. Δέστε, ξέρετε τι γίνεται, φυλακοί που έχουν πάει, τα μίση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων είναι απερίγραφτα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως τον στήριξε για να του πει, κοίταξε να δεις, εγώ σε θέλω στη Δύση, σε στηρίζω, κάνω, φτιάχνω, δείχνω, ράνω. Από εκεί και μετά δεν του έδωσε ούτε βίδα. Και βεβαίως ενώ του ζητάει 1000 πράγματα, φεύγει και πάει, ερωτοτροπεί με τον Πούτιν, ερωτοτροπεί προχθές.
0: Ναι, ακόμα και προχθές είπε ότι θα ζητήσει
1: με τον πρόεδρο του Ιράν. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε, και αυτό το θεωρεί, και αυτό το θεωρεί ότι θα είναι η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Μα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μπορεί να έχεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το παγκόσμιο γίγνεσθε, δεν μπορείς να τα έχεις με όλους καλά. Κανένας δεν έχει καταφέρει να τα έχει με όλους καλά και να απολαμβάνει και από όλους τα αγαθά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι μιλάνε για το Ακούγιο. Το Ακούγιο, ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου, έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Και δεν έχει τελειώσει. Και λέει θα φτιάξουμε και άλλα δύο παραμύθια.
0: Ναι, αλλά τώρα λοιπόν, μιλάνε όμως και για την ασπίδα.
1: Η ασπίδα, ακούστε τώρα λοιπόν. Αυτά λοιπόν τα είπα προκαταρκτικά για να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν σοβαρότερες εξελίξεις. Εξελίξεις υπάρχουν στην περιοχή μας, οι οποίες είναι στη Μέση Ανατολή. Όπως σας είχα πει και από παλιότερο, χάρτης Μέσης Ανατολής αλλάζει. Το πώς θα αλλάξει είναι θέμα χρόνου να φανεί το τι θα γίνει. Η χώρα η οποία μπαίνει σαν ισχυρή χώρα στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κόσμο, αυτό είναι και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Και βεβαίως η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που υπάρχει, η οποία δείχνει μια τεράστια σοβαρότητα, είναι η Αίγυπτος στη ναι, Μέση Ανατολή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, άρα λοιπόν η Αίγυπτος και το Ισραήλ δεν μπορεί να πάνε και να συχνοτιστούν, να κάνουν τα ίδια, αυτά τα ίδια τα απίστευτα πράγματα τα οποία κάνει η Τουρκία.
0: Ναι, αλλά οι Τούρκοι λένε όμως θα πάμε στην Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα, να πούμε τον καφέ μας. Δεν το λέω εγώ. Ο Τούρκος Πρόεδρος Εξωτερικών το λέει.
1: Κοιτάξτε κύριε Κοντονή, και εσείς και εγώ μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτά είναι τσάμπα που λέμε.
0: Α, ναι, ο τζάμπα μάγκας δηλαδή.
1: Ναι, είναι τσάμπα, δεν κοστίζουν τίποτα. Το να λες κουβέντες για να ενθουσιάσεις ένα μέρος του απλού λαού, ο οποίος δεν ξέρει από αυτά και σου λέει ατόπε, σου λέει ο τάδε, τόπε, ο τάδε. Εντάξει, άλλα κάτι ξέρουν. Αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι έτσι. Θα κάνουμε, θα πάμε. Δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς, ό,τι θέλετε πέστε. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα πιστεύει. Εδώ, κύριε Κοντονή, μισό λεπτό. Εδώ είπε κάτι το φοβερότερο. Είπε ότι το 2071, τι έχουμε σήμερα,
0: 2026.
1: Εντάξει, δηλαδή μετά από 45-50 χρόνια, να το πω έτσι.
0: Ζωή να έχουμε.
1: 46 χρόνια. Τους λέει ότι θα είσαι στη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Αυτά τα είπε προχθές το λόγο, το τα ακούσαμε εδώ στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε από το ακροατήριο που ήταν από κάτω, πόσοι θα ζούνε τότε που...
0: Γι' αυτό λέω, ζωή να έχουμε.
1: Το 2071. Και γιατί θα είναι το 2071... Έχει δει κανένας ή έχει ακούσει κανένας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει την Τουρκία μπροστά? Αυτά λοιπόν όλα είναι παραμύθια. Αυτά όλα είναι λόγια του αέρα.
0: Να σας ρωτήσει κάτι που είναι κοντά μου.
1: Από την άλλη πλευρά θα θυμίσω, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Για να πάω στην ασπίδα του Αχιλλέα που μου είπατε. Δεν έλεγε πριν από μερικά χρόνια, «Ει Μακρόν, τους πουλάς φρεγάτες, αυτές δεν έχουν να τις πληρώσουνε». Αυτό δεν τα λέγεις εγώ, εμείς τα λέγαμε.
0: Σωστό, μα τα λέγαμε εδώ. Και ό,τι είχατε εδώ. Πει, γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι ό,τι λέτε είναι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Λέω λοιπόν τώρα που βλέπει ότι υλοποιείται κάτι το οποίο παγκοσμίως είναι πρωτότυπο. Παγκοσμίως, προσέξτε. Και είναι και βεβαίως χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, γιατί ακούω πάρα πολλούς τώρα να αρχίζουν να λένε έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Όχι, δεν έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Έχουμε λεφτά να διασφαλίζουμε την άμυνα του σπιτιού μας. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά δεν είναι όλα από την τσέπη μας. Δίνονται πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα η Τουρκία. Έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Προσέξτε, με τα ευρωπαϊκά σύνορα σαφέστατα. Και αυτό είναι που η Τουρκία, και η Τουρκία όχι αρνείται, δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια.
0: Να σας κάνει ένα ερώτημα ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης που είναι εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας κύριε Αλεξανδράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναύαρχε μου. Να είστε καλά. Ναι,
1: το κέρασμα πιστεύω να το έχετε αφήσει στον κύριο Κοντονή εκεί. Θα περάσω εγώ να το πάρω.
2: Βέβαια, εννοείται, με χαρά μου από κοντά κιόλας.
1: Βεβαίως, να είστε καλά κύριε Αλεξανδράκη.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Το ερώτημά μου είναι το εξής, Ναύαρχε. Πόσο πιθανό είναι ο επόμενος πόλεμος που θα, ο επόμενος βασικά μεγάλος, η επόμενη μεγάλη πολεμική σύγκρουση που θα βιώσουμε μετά τη Ρωσία-Ουκρανία μετά τη Μέση Ανατολή να είναι το Ισραήλ-Τουρκία?
1: Πολύ μεγάλος.
2: Πολύ μεγάλος.
1: Πολύ μεγάλος και θα είναι πολύ μεγάλος. Κοιτάξτε. Πολύ μεγάλος με αυτά που λέγονται. Είμαι βέβαιος όμως ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω. Και θα σας πω το παράδειγμα που είχαμε προχθές. Πήγε να κάνει αυτές τις μαγκές εκεί με τα αεροδρόμια, έστειλε προσωπικό, διαφήμιζε στον τύπο επί μία εβδομάδα ότι θα πάμε στο αεροδρόμιο τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, θα πάμε στη θέση τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Και βεβαίως αφού πήγανε, την άλλη μέρα πήγαν οι Ισραηλινοί και τα κάνανε όλα καλοκαιρινά, δεν έμεινε τίποτα, έγινε χωράφι κανονικά οργωμένο για να σπείρουν τώρα πλέον ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση της Τουρκίας? Α, η Τουρκία δεν θα αντιδράσει επιπόλαια, θα δείξει υπεύθυνη θέση. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό, κύριε Αλεξανδράκη? Ξέρετε γιατί το λέει? Εσείς που είσαστε, καταλαβαίνετε, όχι εσείς και, όλοι, και όλο το ακροατήριο που ακούει αυτή τη στιγμή τον κύριο Κοντονή και τον σταθμό, μια χώρα η οποία επί 4 χρόνια έχει πληθωρισμό κοντά πάνω από 60% επίσημο.
2: Απίστευτο.
1: Μια χώρα η οποία επί 4 περίπου χρόνια έχει επιτόκια της τάξης του 45 και 48%. Δηλαδή αν βάζετε ένα κατοστάρικο σήμερα καταθέσετε σε μια τουρκική τράπεζα, του χρόνου τέτοια μέρα θα πάρετε 145.
2: Μάλιστα.
1: Μια χώρα η οποία η λίρα της έχει, θα πω το νούμερο για να μην πω το πόσο της 100 έχει υποτιμηθεί, απλώς θα καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά. Το 2019 ήταν 1 ευρώ 10 λίρες. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 1 ευρώ 58 λίρες.
2: Μάλιστα.
1: Μια χώρα η οποία 6 χρόνια δεν έχει πάρει ούτε βίδα από τους Αμερικάνους, όταν όλη η αεροπορία της είναι αμερικανικής προεδρεύσεως, όταν τα μισά τάγκς και οχήματα και οτιδήποτε άλλο έχει στο στρατό ξηράς είναι αμερικανικά.
0: Ναι, αλλά κάνει όμως καράβια. Φτιάχνει καράβια, φτιάχνει μεγάλο το καράβι.
1: Περιμένετε, κύριε Κοντονή, περιμένετε. Και οι εφοπλιστές φτιάχνουν εμπορικά καράβια, πολεμάντα εμπορικά καράβια.
0: Δηλαδή είναι κούφιο αυτό που έχει φτιάξει, αυτό μου λες.
1: Μην βιάζεστε σε μένα, κύριε Κοντονή.
0: Βασίλη, πρέπει να διακόψουμε.
1: Θα το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος. Περιμένετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Και πάει λοιπόν και λέει να πάω στον κύριο. Έχει το μισό της στόλος. Είναι όχι μόνο αμερικανικός, αλλά ο βασικός αντιεροπορικός της στόλος ήταν αμερικανικός. Ξέρετε ότι τα βλήματα που έχουν όλα τα αντιεροπορικά είναι λιγμένα.
0: Αυτό είναι το έχετε πει ξανά. Ναι.
1: Αυτό είναι το αυτό. Λέει λοιπόν ο κ. Κοντονής, φτιάχνουν, λέει, καράβια. Βεβαίως, φτιάχνουν καράβια. Κουφάρια είναι πολύ ωραία. Τα απ' έξω το βλέπεις, λέει, αστείο πλοίο που είναι.
0: Ναι, μπαίνουν μέσα όμως και τάγκς, μπαίνουν μέσα και αεροπλάνα. Ξέρετε τι εννοώ, το μεγάλο κίνητο.
1: Δεν μπαίνει τίποτα μέσα.
0: Απλώς το κάνανε για εικόνα.
1: Δεν έχουν να μπουν τίποτα. Αρχίσαν λοιπόν εδώ τα παπαγαλάκια της Τουρκίας, εδώ η τουρκική εθνοφρουρά της προπαγάνδας στην Ελλάδα, να μας μιλάει για τα περίφημα drones. Και βεβαίως έρχεται το Υπουργείο Άμυνας, έρχεται ο κύριος Τέντιας, θα πάω μετά στην ασπίδα του Αχιλέα και λέει, ακούστε κάτι, εμείς θα φτιάχνουμε drones τα οποία θα είναι σαν τις σφαίρες. Ήδη εχθές ανακοίνωσε ότι θα παράγει το ένα εργοστάσιο που επισκέφτη 15.000 drones το χρόνο. 15.000 drones το χρόνο είναι 15.000 σφαίρες.
0: Σωστό.
1: Το ντρόν σήμερα απεδείχθη από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή ότι το πιο φτηνό μέσο να το αντιμετωπίσει και αξιόπιστο είναι το ντρόν. Πιάνεις λοιπόν απλά ντρόν και τα στέλνεις εναντίον των ντρόν. Αυτό κάνουμε. Έρχεται όμως η Ελλάδα, έρχονται οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων με τα νέα παιδιά και τις εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί και λέει, ακούστε κάτι, Εμείς θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα συστήματα που ήδη έχουμε, θα αγοράσουμε και επιπλέον για να ενισχύσουμε την άμυνά μας και θα φτιάξουμε ένα θόλο, τον οποίο το ονομάζουμε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά λέει πλέον, δεν θα δουλεύουν αυτόνομα, δεν θα δει το καθένα μόνο του. Αλλά όλα θα τα διασυνδέσουμε, με τι θα τα διασυνδέσουμε, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό είναι το σπουδαίο.
1: Θα φτιάξουμε ένα κεντρικό σημείο ή κεντρικά σημεία, κέντρα ελέγχου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και θα επεκτείνεται αυτός ο θόλος από τα ελληνικά σύνορα 300 χιλιόμετρα περιφερειακά της Ελλάδας. Έχετε καταλάβει τα 300 χιλιόμετρα που φτάνουν? Τα 300 χιλιόμετρα από την Κρήτη, από τη Γάβδο, μπαίνουν μέσα στη μισή Λιβύη.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι. Ξέρετε πόσο είναι η απόσταση Γάβδου Λιβύης? 162 μίλια, δηλαδή γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Άρα φανταστείτε, 100 χιλιόμετρα πιο μέσα στη Λιβύη. Φτάνουμε στην Κύπρο, όπου η Κύπρος σαν ευρωπαϊκή χώρα θα κάνει το ίδιο, διότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται και είμαστε η πρώτη χώρα η οποία φτιάχνουμε όλο αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα. Γιατί μετά θα το πάρει η Ευρώπη. Γιατί αγοράσαμε από το Ισραήλ? Γιατί πρώτο το Ισραήλ έχει τα πλέον αξιόπιστα, απεδείχθησαν στον πόλεμο τι είναι. Και δεύτερον, το Ισραήλ τα πουλάει σε εμάς, και όχι πουλάει σε εμάς σαν πρώτη χώρα που κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας δίνει και τους κώδικες. Σας κάνω μια αντιπαράθεση. Είδατε, οι Τούρκοι δεν μπορούν να συνδέσουν τις S-400 στο ευρωπαϊκό σύστημα, στο νατοϊκό σύστημα ΕΡΑΜΝΑΣ, διότι οι Ρώσοι δεν τους δίνουν τον κώδικα.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Και προχθές λέει μίλησε με τον Πούτιν για να τους πάρει από εδώ. Ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Έρχεται λοιπόν η Ισραηλινή και λέει, αφενός δεν θα σας δώσουμε τον πηγαίο κώδικα, αφετέρου θα σας φτιάξουμε και εταιρείες, επειδή είσαστε οι πρώτοι που αγοράζετε, θα δώσουμε στις εταιρείες σας το 25% της τεχνογνωσίας. Το 25% κύριε Κοντονή και Αλεξανδράκη, εάν το πάρουν οι Έλληνες, θα το εκτοξεύσουν. Παράδειγμα, αγοράσαμε τις Μπελαρά, τις οποίες οι Γάλλοι είχαν αποφασίσει να έχουν μια διαμόρφωση των όπλων τους πάνω στις φρεγάτες. Τι όπλα θα έχουν? Μα ή το ελληνικό ναυτικό? Και λέει, όχι, αυτή η φρεγάτα πρέπει να έχει, εμείς θέλουμε με αυτή τη διαμόρφωση. Δηλαδή με μια τελείως διαφορετική, πολύ πιο προηγμένη και πολύ πιο έξυπνη διαμόρφωση πυράβλων, όπλων, συστημάτων.
0: Και την οποία διαμόρφωση την πήραν και οι Γάλλοι τώρα πια.
1: Και την οποία έρχονται οι Γάλλοι και λέει, αυτό θα φτιάξουμε και εμείς από εδώ και πέρα σε όλες μας τις φρεγάτες. Έρχεται λοιπόν το Ισραήλ και μας λέει, θα σας τα δώσω. Γιατί πρώτον θα τα εκτοξεύσει μαζί μας, θα τα κάνει αρκετά καλύτερα, και δεύτερον, σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι διαφήμιση για το Ισραήλ, και ήδη οι Γερμανοί αγοράζουν τα ίδια συστήματα, αγοράσανε μάλλον τα ίδια συστήματα,
0: ναι, σωστό.
1: Και θα υπάρξουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες θα πάρουν και θα ωφεληθούν από την Ελλάδα, χρήματα που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα είναι όλα αυτά, από την τεχνογνωσία την οποία θα προσφέρουν πλέον οι ελληνικές ευρωπαϊκές εταιρείες στην Ευρώπη.
0: Να βαριέμαι να πούμε περισσότερα αύριο.
1: Το οικονομικό αλλά και το στρατιωτικό κέρδος που θα έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Αυτό το κέρδος να το πούμε αύριο, μπορούμε?
1: Κύριε Κοντονή μου, κοιτάξτε, εσείς αν δεν πάτε για μπάνιο, εγώ εδώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, σας ασπάζομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Ναυαρχιά μου, ήταν πρώτη.
1: Σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Καταρχήν, για σας, ο κ. Κοντονής, είπαμε το σώμα του, εδώ το πνεύμα του είναι στην αγκίστρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Ευχαριστώ, Ναυαρχιά μου, κύριε Κορφόπλε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.

0: φίλες και φίλοι, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μας ο πνευματικός μας, ο Πανσιολογιώτατος Αρχιμαντρίτης, ο πατέρας του Μόρφης Ιάκης, ο γενικός. Έχω καλέσει φίλες και φίλοι και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Τον πνευματικό μας, τον πατέρα Τιμόθεο Ηλιάκη, ο Πανσιολογιώτατος Αρχιμαντρίτης. Ο πατέρας Τιμόθεος Ηλιάκης, που είναι γενικός επίτροπος της, γενικός επίτροπος, αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνας για ευχές. Τον παρακάλεσα να ευχηθεί για την εκπομπή που είναι η πρώτη κατά τη νέα σεζόν. Πατέρα Τιμόθεε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου να είναι η εκπομπή σας επιτυχημένη όπως πάντα, να είναι καλό τάξιδι, να μας δίνετε και να μας μεταφέρετε μόνο καλές ειδήσεις και εμείς να τις απολαμβάνουμε και όλοι να είμαστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις πολύ σπουδαίες αυτές ευχές σας που είναι από καρδιάς.
1: Βέβαια εσείς ξεχωρίζετε από τις χιλιάδες εκπομπές που υπάρχουν στον αέρα, γιατί λέτε αλήθειες και είναι σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι,
1: εσείς έχετε δώσει εξετάσεις, είστε τόσα χρόνια δημοσιογράφος, χειρίζεστε το μικρόφωνο πολλά χρόνια, ξέρετε και ξεχωρίζετε και ξέρετε να μεταδίδετε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Με τιμούν τα λόγια σας, με κάνουν να κοκκινίζω, πατέρα Τιμόθεε Ηλιάκη, και βέβαια είναι από καρδιάς και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας παρακολουθούμε, σας θαυμάζουμε και ευχόμεθα τα καλύτερα.
0: Πατέρα Τιμόθεε Ηλιάκη, κάποιο Σάββατο θα σας έχω εδώ κοντά μου, θα στείλω να σας πάρουν, να είστε εδώ κοντά μου, να μιλήσουμε για πολλά θέματα. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε ιδιαίτερα για την Εκκλησία, αλλά και όχι μόνο.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα
1: να είστε καλά
0: και ευλογημένη. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Τιμόθεε.
1: Καλή δύναμη.

0: Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με τη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η Θεσσαλονικής. Δεν μιλώ επειδή είναι καρδιολόγος, αλλά επειδή έχει επιτυχίες ως βουλευτής. Μιλάω για τον Διαμαντή Γκολιδάκη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκολιδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντώνη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Μα είναι η πραγματικότητα. Εγώ το δεν μπορώ να πω. Είμαι στην Αθήνα Θεσσαλονικής. Λέω αύριο θα έχω τον Γκολιδάκη. Σπουδαίος, μου λένε.
1: Σας ευχαριστώ και εκείνο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, τι λέει η Θεσσαλονίκη μας?
1: Νομίζω ότι περιμένει μια ομιλία ουσίας. Και πλέον έτσι τελειώσει ο κόσμος, δεν θέλει σήμερα μεγάλα λόγια.

0: γιατί το υπόσχομαι τα πάντα σε όλους και δεν μπορώ να τα υλοποιήσω. Τα έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν.
1: Ποιες είναι οι πληροφορίες σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Γκολιδάκη, ότι θα...
0: Αυτό θα ανακοινώσει ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, μάλιστα.
0: Ο ίδιος.
1: Ακούστηκε για 1.000 ευρώ ως κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, δηλαδή. Ακούστηκε αυτό από χθες.
0: Ναι, εγώ νομίζω θα στείλει καθαρό μήνυμα, δηλαδή περισσότερη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αλλά και του πολίτη, αλλά και ταυτόχρονα συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πορείας, κύριε Κοντονίας, μην γελιόμαστε. Γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική κρίνει από ένα απλό πράγμα, ότι η ζωή, αν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη, εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, η ζωή του και η καθημερινή και όλων μας να γίνει καλύτερη.
1: Σωστό.
0: Οπότε κοντά στο άλμα σε αλλούγια λίγες ώρες έμεινα.
1: Έτσι.
0: Ας μην τον ερμηνεύσω εγώ, νομίζω θα περιμένει σε ανακοινώσεις.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, περιμένοντας και τον Πρωθυπουργό, μπορώ να περιμένω και εσάς αύριο την ίδια ώρα να μου πει 5 κουβέντες για αυτά που θα πει.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Γκολιδάκη.
0: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ποιο, λέμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα. Ποιο το δίδαγμα?
1: Το δίδαγμα.
0: Ακούστηκαν 10 φωνές, 10 απόψεις, 10 θέματα.
1: Το δίδαγμα, κύριε Κοντονή, είναι ότι έχετε πάρα πολύ καλούς καλεσμένους. Ο καθένας στο αντικείμενό του έχει αξιόλογη άποψη και μας δίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η εκπομπή αυτή, αυτή τη στιγμή πάει καλά, θα πάει καλά. Κατά την άποψη ενός νέου ανθρώπου θέλω, ε.
1: Κατά την άποψη δική μου, κύριε Κοντονή, η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι πλουραλιστική, γιατί δίνει φωνή σε κάθε άποψη, σε κάθε άνθρωπο εξειδικευμένο στα αντικείμενα, δηλαδή ακούμε ανθρώπους της επιστήμης, της πολιτικής, της εκκλησίας, ανθρώπους αξιόλογους με παρουσία, με διαδρομή, οι οποίοι μας κάνουν εξυπνότερους, σοφότερους και μας διδάσκουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο.
1: Βεβαίως.
0: Να σε ευχαριστήσω. Πολλά και σπουδαία ήταν αυτά κατά την κρίση τη δική σου, ενός ανθρώπου νέου που τώρα ως πολιτικός αναλυτής βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία.
1: Φυσικά.
0: Εμείς είναι ευθύνη αυτό.
1: Ευθύνη, και εμείς θα είμαστε κάθε Σάββατο εδώ πέρα μαζί σας. Είναι τιμή μου να είμαι δίπλα σας.
0: Και δική μου χαρά.
1: Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε όλα παρέα.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Εγώ να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Γεράσιμου. Ευτυχώς που δίκο προϊστάμενε για να σου δώσω την απάντηση. Είσαι και φαίνεσαι. Είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γεράσιμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας
2: αύριο 6. Νταν-νταν.
0: Σιγά, είναι η ζώνη. Νταν-νταν. 6 ώρα αύριο το πρωί με πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς όπως πάντοτε, και με θέματα της πρώτης γραμμής. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του δεν αγαπάει κανέναν, έτσι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά, 3 πρώτα λεπτά μόλις τώρα. Λοιπόν, σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με αρκετό ρεπορτάζ, θα τα πούμε και παρέα. Είχαμε και το φιλικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ χθες, έχουμε να πούμε πράγματα.

Παράλληλα είμαστε και λίγο στον αστερισμό, θα πρέπει να πούμε, του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό άλμα στα 6 και 12 και από όντως του Μόντου Ντουμπλάντης κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond League, κέρδισε το πρώτο του διαμάντι. Φυσικά αυτά θα σας τα πει στο 11-1 ο Νίκος Κατσάτσος. Και όταν λέω θα σας τα πει με λεπτομέρειες.

Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια της Super League, γιατί έχουμε και από αυτά. Έχουμε πολύ πράγμα, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε Super League, είχαμε το φιλικό χθες.

Δύο αναμετρήσεις λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης για αυτή την αγωνιστική θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Δύο ώρες νωρίτερα είπαμε παίζει ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Άλλη μία επίσκεψη του συλλόγου από τον Πειραιά στο Πανθεσσαλικό, που βέβαια ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του, θα έχει για παρέα περίπου 8 και κάτι παραπάνω από 8.000 Ολυμπιακούς. Ενώ από ό,τι βλέπω έχουμε και πρεμιέρα και στη Super League 2. Μάλιστα. Και με ματσάρα μάλιστα, όχι αστεία. Με τον αγώνα ανάμεσα σε Πανθρακικό και ΠΑΣ Πύργου. Ο ΠΑΣ Πύργου, ο οποίος έπαιξε και ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές παιχνίδι, αξιοπρεπέστατο θα λέγαμε, απέναντι στον Ατρόμητο, στην ήττα του με 3-1 στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος, που βέβαια θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη μοίρα από την ήττα με 3-1, από την άποψη ότι μετά το 3-1 έχασε 1-2 πολύ καλές ευκαιρίες για να φέρει το μάτς πιο κοντά ή ακόμα και να το φέρει στα ίσια. Με την κεφαλιά του Εραμούσπε που βρήκε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον Πύργο που θα μπορούσε να έχει κάνει το 3-2 εκεί και με περίπου ένα δεκάλεπτο να απομένει για τη λήξη. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.

Και από ό,τι βλέπω, βλέπω και αρκετά παιχνίδια και στο διεθνή χώρο. Θα πάμε και σε αυτά πιο μετά.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε σεφτέ τα ρεπορτάζ. Και πάμε να κάνουμε σεφτέ με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Θα τα πούμε λεπτομερώς με τον Μάριο Ματσάνκο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πρωί-πρωί από ό,τι φαίνεται, πρωινή-πρωινή θα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο και θα τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι το απόψινό. Με τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει.
1: Νομίζω αυτό τραβάει περισσότερο για την ώρα τα βλέμματα. ΑΕΚ Άρης σε 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική δυστύχημα της Super League σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον. Και για τις δύο ομάδες, διότι ο Άρης βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι, έχει κάνει 2-2 νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και Όφη τη στιγμή που η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική άφησε 2 βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά με αυτό το 1-1. Θα μπορούσε είτε να κερδίσει βέβαια η ΑΕΚ, είτε να χάσει κιόλας. Νομίζω το 1-1 κρίνεται ως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει και η πρεμιέρα της League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη κόντρα στην ΛΑΣΚ, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην αναμέτρηση με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, καθώς θέλει να δει την ομάδα του να αφήνει πίσω τα κακό κείμενα της προηγούμενης εβδομάδας και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ήταν έξαλλος όχι μόνο για την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, αλλά για την γενικότερη εικόνα της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω μπήκε στο γήπεδο μετά το 30, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες εκείνο το μάτς, κατάφερε να προηγηθεί, όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα και έτσι το πλήρωσε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί μεσοβδόμαδα είχαμε και το μάτς κυπέλου της πρωτοαγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης, όπου η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0. Εκεί έπαιξαν οι λεγόμενες ρεζέρβες. Τώρα επιστρέφουν οι κανονικοί, οι βασικοί, για να το πω σωστά, ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, θα επιστρέψει ο Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο. Μαρίν και Βιτάλης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η διάδα στα χαβ. Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, που πραγματικά έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. 4 γκολ ο καθένας, 3 έχει βάλει ο Ζήμη και 1 έχει πετύχει ο Μαρίν. Θα είναι στην κορυφή της επίθεσης αυτό το 4-4-2 της ΑΕΚ ή αλλιώς 4-2-2-2.
0: Αν και συνήθως βλέπαμε τον Μάρκο Νίκολιτς, Μάρια, να παίζει με ρόμβο, έτσι. Το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό, κατά κάποιο τρόπο.
1: Έχει επιλέξει ο Σέρβος Τεχνικός τετράδα στην ευθεία, στη μεσαία γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει, το έχει ζητήσει κιόλας ο Μάρκο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του, όπως τα παιχνίδια με Ηρακλή και Λεύσκη Σόφια, δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια τα πρώτα λεπτά, ώστε να σκοράρει γρήγορα τουλάχιστον το πρώτο γκολ, και αν μου καταφέρει να πετύχει και ένα δεύτερο, για να φύγει και το όποιο άγχος θα υπάρχει, αν υπάρχει άγχος, στην ΑΕΚ, γιατί μετά θυμίζω ότι την επόμενη Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Άρα λοιπόν, σε διάστημα λίγο ημερών, η ΑΕΚ καλείται να δώσει μαζεμένα παιχνίδια, γιατί μετά τη ΛΑΣΚ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Έπειτα έχει μάτς πάλι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό, Βόλο για το πρωτάθλημα, και εκεί υπάρχει διακοπή, να χαλαρώσουν και οι παίκτες, και ο Μάρκο Νίκολιτς λίγο να δουλέψει ακόμα περισσότερο με την ομάδα.
0: Στο μεταξύ,
1: γενικότερα έχει πολλά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που ο Μάριος Ηλιόπουλος από τη Χρυσούπολη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Έστω είπε την φράση ότι τώρα ξεκινάνε τα στριμώγματα, εννοώντας τα μαζεμένα παιχνίδια που έχει ΑΕΚ.
0: Και όχι μόνο μαζεμένα παιχνίδια, εγώ θα σου πω παιχνίδια που δεν γίνεται να τα πετάξει στα σκουπίδια, ειδικά το παιχνίδι, ας πούμε, με τη ΛΑΣΚ στο Champions League. Αν θες να έχεις μέλλον στη διοργάνωση, τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση να το σημειώσεις ότι δεν μπορώ να το πάρω. Είναι παιχνίδι που είναι στα μέτρα της ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι καλό το πρόγραμμα της ΑΕΚ, παρόλο που η κλήρωση δεν της χαμογέλασε το πρόγραμμα Είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, ενώ τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, με ΛΑΣΚ εντός έδρας και Σαχτάρ εκτός έδρας, σε ουδέτερο γήπεδο, σε αυτό της Τσέλσι, στο Στάμφορντ Μπριτζ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ καλείται την επόμενη Τρίτη να ξεκινήσει με το δεξί σε αυτή την διοργάνωση. Αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, δηλαδή το κάτι παραπάνω είναι η πρόκληση στον επόμενο γύρο. Σίγουρα η κλήρωση δεν είναι

0: και μετά ανέβαινε από 170 και έφτανε τα 1.242 ευρώ, 43 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ποσά τσουχτερά. Και όμως, επειδή ο κόσμος ΣΑΕΚ αγαπάει πραγματικά την ομάδα, είναι αυτό που λέω λαϊκά εγώ, καψούρης με την ΑΕΚ, στερήθηκε κάποια άλλα πράγματα για να βρεθεί σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί σου λέει, δεν έρχεται συχνά η Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έρχεται η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι, ακόμα και η Λάτκη, εγώ θα πω, του Λιούμπιτς, που η ΑΕΚ θα τον συναντήσει ως αντίπαλο.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι αυτό που το λέμε και πέρσι, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό που ήταν στο Champions League, ότι το νούμερο ένα καλό που έχει αυτή η διοργάνωση, ειδικά για μια ελληνική ομάδα, είναι το ότι φέρνει σε ομάδες σαν τη Real Madrid, ομάδες μεγαθύρια, να τις δει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι εύκολο να δεις τώρα live τον Mbappé, ας πούμε, ή τον Bellingham ή οποιονδήποτε star που παίζει στο Champions League, αν δεν παίξει η ομάδα σου μαζί του.
0: Σίγουρα, εννοείται ότι είναι αστέρες του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ να δουν τέτοιους ποδοσφαιριστές. Όμως μην ξεχνάμε ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ είναι να στηρίξει την ομάδα τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, να είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει το καλύτερο δυνατόν από αυτά τα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αν καταφέρει και ξεκινήσει με νίκη κόντρα στη Λάφη. Γιατί αυτό είναι ο στόχος της ΑΕΚ, να ξεκινήσει με νίκη. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το Σεπτέμβριο για το Champions League. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο παιχνίδια τον Οκτώβριο με Σαχτάρ και Manchester City εκτός έδρας. Και τα δύο θα γίνουν στην Αγγλία, το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με την City στο Manchester. Πηγαίνουμε για δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο. Ένα εντός έδρας με τη Real Madrid, ένα εκτός έδρας κόντρα στην Κόμο. Έρχεται ο Δεκέμβρης με ένα παιχνίδι εντός έδρας με τη Γαλατά Σαράι. Ο Γενάρης κλείνει το πρόγραμμα της ΑΕΚ με εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρώμα και εκτός με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια κάτι καλό. Αν καταφέρει να πάρει μια νίκη με τη Λάση και αν μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Σαχτάρ, μακάρι εγώ θα πω να φύγει με το διπλό. Υπάρχει βέβαια χρόνος ακόμα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στις επόμενες εκπομπές. Η ΑΕΚ θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης.
1: Και όχι μόνο, θα έχει.
0: Πάντως χρονική στιγμή να πούμε ότι αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το απόψινό παιχνίδι κόντρα στη Σαχτάρ. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ξεκάθαρος. Τις προηγούμενες μέρες είχε τονίσει ότι πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι να κάνει η ομάδα τον back-to-back, γιατί έτσι θα ξαναπάρει τα Μπέρλιν.
1: Μάρι, νομίζω ότι αν ο Μάρκο Νίκολιτς μας άκουγε αυτή τη στιγμή να κοιτάμε το πρόγραμμα του Champions League και να το συζητάμε, θα μας είχε καροτομήσει και τους δύο.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να κοιτάει και το πρόγραμμα του Champions League και ΑΕΚ, όμως αυτό που προέχει, όπως είπαμε, είναι το αποψινό παιχνίδι, εκεί όπου στο γήπεδο θα βρεθούν πάνω από 20, μπορεί και 25.000 φίλοι της ΑΕΚ, κοντά στον Άρη. Κοιτάζοντας νωρίτερα την προϊστορία, να πω ότι σε 67 παιχνίδια η ΑΕΚ μετρά 48 νίκες, 14 μάτς έχουν λήξει σόπαλα και 5 νίκες έχει ο Άρης, με ποσοστά 141 γκολ υπέρ της ΑΕΚ, 44 του Άρη. Έβλεπα και τους πρώτους σκόρερ σε αυτή την προαναγγελία που βάζει πριν τα παιχνίδια η Super League. 11 γκολ ο Μίμης Παπαϊωάννου, 8 Ντέμις Νικολαίδης, 6 Βασίλης Δημητριάδης, από 5 έχουν Μαύρος, Τσιάρτας, Κωστής και 4 γκολ έχει ο Λιμπερόπουλος. Τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν στις 10 Απριλίου 2022 με 2-1 για τα play-off, και από εκεί και πέρα μετρά η ΑΕΚ αίτητο. 9 νίκες, 3 ισοπαλίες, ένα αίτητο σερί 12 αγώνων που ξεκίνησε μετά την επικράτηση του Άρης 14 Μαΐου του 2022 με 3-2 σε Θεσσαλονίκη. Είναι καλά ποσοστά για την ΑΕΚ. Έχω πει, τα έλεγα και χθες με το Σάκη, το Μπιλδούνι, ότι είναι κρίμα να μην δούμε οι οπαδούς αντιπάλων ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι όλοι, κάτι θα έρθουν. Ήρθαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή, μακάρι να ερχόντουσαν και του Άρη. Δυστυχώς δεν θα ταξιδέψουν και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Κλειάνθης Βικελίδη.
1: Το θέμα, εντάξει, γίνονται σιγά σιγά. Προσπαθούν τουλάχιστον και οι ομάδες μαζί με τον κόσμο κάπως να κάνουν κάποια βήματα. Το θέμα είναι να δούμε τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να μπορούμε να φέρουμε παίχτες. Να φέρουμε, συγγνώμη, και παίχτες θα έρθουν, να φέρουμε όμως τον κόσμο κυρίως στο γήπεδο από τις άλλες πόλεις.
0: Ναι, πάντως

0: παίχτες έχουν έρθει.
1: Παίχτες έχουν έρθει, ναι. Έκανα σαρδάμ.
0: Όχι, όχι, ναι, όχι. Το λέω γιατί έχουν ξοδευτεί διπλάσια και χρήματα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 160 εκατομμυρίων από όλες τις ομάδες. Όταν πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στα 50-60. Το προϊόν έχει ανέβει. Καλό θα είναι λοιπόν και ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Τώρα όσον αφορά το απόψινό μάτς, μιλάνε οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Ο Μάρκο Νίκολιτς χθες σε δηλώσεις του, αναφερόμενος στο παιχνίδι, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο μάτς. Όλοι όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι όταν ο Άρης ξεκινά στο πρωτάθλημα όπως έχει ξεκινήσει τώρα, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Έχουν πραγματική ποιότητα στην ομάδα τους. Παίκτες που έχουν παίξει στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι έμπειροι, σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για εμάς. Δηλαδή, χτυπάει ένα καμπανάκι, εγώ θα πω, στους ποδοσφαιριστές του. Η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Αυτό για το οποίο είμαι χαρούμενος είναι η εμφάνιση του κυπέλου πριν δύο μέρες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, για τον Έστω Χρυσούπολης εννοεί, η συμπεριφορά των παιχτών, ο τρόπος που αντιμετώπισαν το μάτς ήταν πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ακόμη και αν μιλάμε για το κύπελο και αντίπαλο δεύτερη κατηγορία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μάτς. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά σε αυτό το ντέρμπι, ως ντέρμπι χαρακτήρισε το απόψινο μάτς κοντά στον Άρη ο Μάρκο Νίκολιτς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη σημασία που έχει το απόψινο μάτς για την ΑΕΚ κοντά στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει σήμερα. Όχι επειδή κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, αλλά θα βγάλει αντίδραση. Νομίζω έχουν καταλάβει όλοι στην ΑΕΚ αυτό που έγινε, αυτή τη ζημιά. Μπορεί, λέω ζημιά γιατί μπορεί να πτυχήσουν αυτοί οι δύο βαθμοί της ΑΕΚ στο μάτς με την Κηφισιά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει πολύ δυνατό στο παιχνίδι για να το καθαρίσει νωρίς.
1: Νομίζω και οι ίδιοι οι παίκτες της ΑΕΚ θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να ξεμπερδέψουν με αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να μπορέσουν μετά με την ισχύα τους να συγκεντρωθούν στο επερχόμενο με τη ΛΑΣΚ, έτσι.
0: Ναι, μα το είπε και ο Σταύρος Πήλιος. Αντίδραση και μαχητικότητα πρέπει να βγάλουμε κοντρα στον Άρη. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι.
1: Τέλεια. Μάριε, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά. Σε ευχαριστώ.
0: Απλά να πούμε, πες μου, βεβαίως. Ώρα, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3. Δική μου μετάδοση.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος να παραμείνει εδώ να μας ακούει.
1: Εννοείται. Θα σας ακούσουμε και εσένα και τον Γιώργο Γεωργούλα δύο ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, θα γίνει χαμός σήμερα με τις μεταδόσεις. Λοιπόν,
0: ακριβώς. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Τα πάμε όλα εν όψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Άρη και πάμε σε διάλειμμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Αφήσαμε για λίγο τη μουσική. Αφήσαμε τις ροκές να παίξουν. Τα είπαμε πριν για την ΑΕΚ. Θα πούμε δύο κουβεντούλες τώρα για τον Άρη για λίγο. Ούτως ή άλλως έχουμε... Σε λίγο θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ωστόσο πρώτα θα επικεντρωθούμε λίγο στον Άρη για ένα και μόνο λόγο, για να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Δύο κουβέντες παραπάνω. Ένας Άρης που προέρχεται από μια σεζόν, την περσινή συγκεκριμένα, η οποία ήταν καταστροφή, κανονικότατη, η καταστροφή η ίδια ήταν η περσινή σεζόν για τους κίτρινους, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι από τότε η ΑΕΚ έχει, ο Άρης έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά, πρέπει να πω ότι είναι φορμαρισμένος, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μετά από δύο αγωνιστικές την νέα σεζόν. Είναι πολύ φορμαρισμένος, έχει κάνει 2-2.

0: έχει καταφέρει συγκεκριμένα να κερδίσει την είσοδο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με δύο, νίκησε 2-0 την Καρδίτσα και μπήκε νίκη με ανατροπή στην Καλαμάτα και νίκη του Όφη 2-1 στο Βικελίδης. Είναι πολύ πιο φορμαρισμένος. Ωστόσο, δεν θα έχει τον Φαμπιάνο στην διάθεσή του. Ο Στόπερ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, το αιμάτωμα
1: που είχε.
0: Ενώ φαβορεί για να πλαισιώσει τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας είναι ο Σούταλο. Έχει αγωνιστεί ο Σούταλο ξανά απέναντι στην ΑΕΚ. Έχει παίξει και στη Νέα Φιλαδέλφια ο Σούταλο, θυμίζω, όταν φορούσε τη φανέλα της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η οποία βέβαια, έτσι, υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα περιραίουσα, η οποία βέβαια δεν τη λες σε καμία περίπτωση ευχάριστη. Γιατί όταν έχει να κάνει με θάνατο οπαδού και μάλιστα με δολοφονία οπαδού, δεν μπορεί να θεωρείται ευχάριστη μια ατμόσφαιρα. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα η Δυναμό Ζάγκρεμπ είχε προηγηθεί 2-0. Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει και να φέρει, να πάρει την πρόκριση με 2 γκολ μετά το 90 μάλιστα. Ένα μάτς που ήταν τιμωρία για πολλούς λόγους. Τιμωρία στην Δυναμό Ζάγκρεμπ και για τους και για όσα έγιναν με τους οπαδούς της και για το χειρισμό από τον προπονητή που δεν είχε κάνει αλλαγές και του φωνάζαν οι ίδιοι οι στόπερ και ο ίδιος ο Λιβάκοβιτς που τότε ήταν στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά να το βλέπω το παιχνίδι στην τηλεόραση και να ακούω από το ρεπορτάζ του Πάγκου της Δυναμό Ζάγκρεμπ ότι φωνάζει ο Λιβάκοβιτς και οι αμυντικοί ότι θέλουν αλλαγή γιατί έχουν κουραστεί, έχουν εξαντληθεί. Και ο τότε προπονητής τους, ο Μπίστσαν νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του επακριβώς, έκανε πως δεν άκουγε, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Όποιος το έβλεπε και το είχε ακούσει αυτό, το είχε δει να έρχεται τον γκολ της ΑΕΚ. Και τελικά δεν ήταν ένα γκολ που ερχόταν, ήταν δύο. Λοιπόν, ο Μάριος Ματσάνκος μίλησε για την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Να βάλουμε και εμείς μια πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη. Βέλχο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Ντέλε Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γκαρσία και Καντεβέρε. Αυτή είναι και μια πιθανή σύνθεση των κιτρίνων. Διαιτητής ο Τσακαλίδης, βοηθή του ο Κωσταράς και ο Κόλιας, τέταρτος ο Βεργέτης, Βάρο Ροζάριο Αμπίσο και βοηθός VAR ο Φραντσέσκο Μεραβίλια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής, και πάμε και στον Ολυμπιακό με το Βόλο, στην επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό. Γι' αυτό έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας τα πει όλα για τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεωργή, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, Πανθεσσαλικό ή Καραϊσκάκι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το γήπεδο στο οποίο θα γίνει ο αγώνας σήμερα? Το λέω γιατί...
1: Καραϊσκάκι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί φαίνεται ότι θα έχει 15.000 τουλάχιστον φίλους Ολυμπιακούς. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει. 13 με 15.000 θα είναι ο κόσμος που πάει. Κοίταξε, υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κίνητρο, ότι θα δούμε για πρώτη φορά τον Μπουέρτα, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν θα παίξει από την αρχή, αλλά σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μπουέρτα, που ήρθε από το Μουντιάλ, ξεκουράστηκε και μετά με τη Σαντατέρ έπαιξε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές βασικός στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, οπότε και προετοιμασία έχει κάνει και έτοιμος είναι. Βέβαια ακόμα για να ταιριάξει με τον Ολυμπιακό και με το πλάνο με την Λίμπαρ θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, όπως και όλοι οι 17 ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν φέτος, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και παραπάνω αν βάλουμε και τον νους μέσα, αλλά τέλος πάντων θέλει λίγο χρόνο, αλλά η κλάση και η εμπειρία του Πουέρτα νομίζω ότι δίνουν το δικαίωμα στο Μεντιλίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει απόψε, να πάρει, να σηκήσει σιγά σιγά να μπαίνει με την ομάδα. Μπορεί να το δούμε και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο για ένα ημίχρονο, και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη το επόμενο Σάββατο στο Καραϊσκάκι, που είναι η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα τώρα φίλε, το θέμα είναι να μπορέσουμε να πούμε λίγο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και να δούμε τι έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά. Καμία σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε στη Λάρισα την περασμένη Τετάρτη, έτσι για το κύπελο, εννοείται αυτό. Δηλαδή από τους παίκτες που έπαιξαν στη Λάρισα κανείς δεν θα είναι βασικός σήμερα. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα γκολπός. Δεξιά νομίζω θα είναι ο Δανός, έτσι πιστεύω, αντί για τον Σάλιακα, ο Πέντερσεν. Αριστερά Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα παραμένουν στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε με τον Σιπιόνι, ιδίως στον άξονα. Να σου πω για τον Σιπιόνι και για τον Ρόκα, αλλά και για τον Μπόποβιτς και για τον Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή τους τέσσερις κομμένους, ότι ο Μεντιλίμπαρ σε μια προσπάθεια να τους αποδείξει ότι τους υπολογίζει, αν και στεναχωρημένος που τους άφησε εκτός λίστας, γι' αυτό θα σου μιλήσω σε λίγο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις για αυτό το θέμα. Θα τους δώσει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και μάλιστα όπως τους έχει πει, ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην Ευρώπη, υπάρχουν και αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ιανουάριο. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές. Τέλος πάντων, και για τον Ρόκα και για τον Σιπιόνι κυρίως, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά και πραγματικά θα έλεγες ότι είναι μια αδικία, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο προπονητής. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες να παίζουν σε τέτοια μάτς. Μαζί με τον Έσε λοιπόν θα είναι ιδίως στον άξονα. Δεξιά θα είναι ο Ζέλσον, ο μοναδικός ο οποίος έπαιξε στο Λάρισα, στο κύπελο. Ο Αλκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα πίσω από τον Αλκαμπή βλέπω Ζώτα Σίλβα. Η πρώτη εκτίμησή μου είναι, γιατί μπήκε αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο ενώ ο Σά έπαιξε όλο το μάτς. Και αριστερά ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα. Μάλλον ο Ρόκα, γιατί ο Φορτούνης έπαιξε 92 λεπτά στη Λάρισα.
0: Ο Ρόκα μπήκε ως αλλαγή.
1: Ο Ρόκα μπήκε στο τελευταίο τέταρτο, ναι, μπήκε σαν αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ο Ρόκα θα είναι βασικός. Κάπως έτσι σκέφτομαι την ενδεκάδα. Θα μου πεις τώρα τι σκέφτεσαι εσύ, αλλά τι σκέφτεται με τη Λίμπαρ. Σωστό αυτό. Αυτή βλέπω, και βέβαια θα γίνουν και κάποιες, θα δούμε και νέα πρόσωπα, από τα νέα πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, ανάλογα παραλαμβάνουμε την εξέλιξη του μάτς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι στο Βόλο.
0: Τύπου ότι μπορεί αντί για το 80 να δούμε, ξέρω, από το 70 τον Πέντερσεν, εάν απλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ο Πέντερσεν θα ξεκινήσει δεξιά. Δεν θα ξεκινήσει ο Σάλιακας. Αλλά εντάξει, να περιμένουμε λίγο, θα το δούμε αυτό. Το θέμα δεν είναι ποιοι θα ξεκινήσει, το θέμα

0: Μπρούνο και ο Κλέιτον. Αυτή είναι η πεντάδα. Η οποία πεντάδα μπορεί να γίνει και τετράδα, ας πούμε, γιατί τον Κλέιτον δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
1: Οπότε ηρέμησε το κεφάλι του.
0: Ναι, δεν έχει αυτό να αφήνει να αναγκάζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα να αφήσει, όπως έκανε πέσει με τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον, και τους άφηνε εκτός, ή τον Ορτέγκα, ξέρω εγώ, και στεναχωριότανε, γιατί πραγματικά στεναχωριότανε. Ξεκαθάρισε το μυαλό του, γιατί έφυγαν ο Ορτέγκα, έφυγε ο Ροντινέ, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ, έφυγε ο Ταρέμι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έφυγαν τέσσερις παίκτες που ήταν μη κοινοτικοί. Και πέρσι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα δεν υπάρχει. Γιατί ο Ελκαμπή, να υπενθυμίσω ότι πλέον δεν θεωρείται μη κοινοτικός παίκτης. Αν απορεί κάποιος δηλαδή, γιατί λέω ότι δεν βάζω μέσα τον Ελκαμπή στους ξένους. Τώρα, έχουν ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις που έκανε με τη Λίμπαρ. Για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα είπε: ελπίζω να είναι καλά, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και να μας βοηθήσουν. Οπότε ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, αν και μικρός, έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, πιστεύοντας πραγματικά πολύ σε αυτό το παιδί ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Για τον Μπέιλι είπε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του, ίσως να μην έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία, γι' αυτό θα έχουμε λίγο υπομονή μαζί του. Έστειλε το μήνυμα. Δηλαδή αυτό που λέμε, ότι και εγώ νομίζω ότι ο Μπέιλι υπό φυσιολογικές συνθήκες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος να μπει για τα καλά.
1: Σε φουλ ρυθμούς. Σε φουλ ρυθμούς σκέφτεσαι.
0: Ναι, ίσως να προλάβει να έχει λίγο χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή με το Λεβαδιακό. Δεν το βλέπω πιθανό να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό, γιατί είχε και ένα τραυματισμό και τις προετοιμασίες με την Άστον Βίλα τον Ιούνιο. Αλλά τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι το Μπέιλι θα το περιμένουμε λίγο σε σχέση με όλα τα άλλα παιδιά που ήρθαν. Τώρα έχει ενδιαφέρον τι είπε για την ευρωπαϊκή λίστα και τους παίκτες που έκοψε. Ο Μαντιλίβα είπε: τα πράγματα ποτέ δεν είναι τέλεια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο δυσκολεύτηκε να καταρτήσει τη λίστα. Με πολύ δύσκολες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί και έπρεπε να αφήσω κόσμο έξω από τη λίστα. Το ίδιο πρόβλημα είχα όλες τις φορές που έπρεπε να δώσουμε λίστα, από το Φεβρουάριο του 2024 που ήρθα και έπρεπε να αφήσω τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 που έπρεπε να μένουν 7 παίκτες έξω από τη λίστα.
1: Νομίζω η μόνη χρονιά που δεν είχε πρόβλημα ήταν το 24-25. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί δεν είχε πολλούς παίκτες και τους δήλωσε όλους.
0: Ναι, είναι αναγκαστικά, λέει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι στεναχωρήθηκε που άφησε έξω και τους τέσσερις. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντάνι είναι η μεγάλη του αδυναμία και μάλιστα αυτός πρότεινε με την ανανέωση του συμβολίου του για άλλο ένα χρόνο. Εκεί που λέγαμε ότι το Μάιο, ότι σίγουρα ο Ντάνι θα αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς, για τον Πόποβιτς υπάρχει, ας πούμε, ο αστερίσκος ότι αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, δηλαδή έχει μείνει μόνο ο Ορτέγκα με τους δύο Έλληνες, ας πούμε, αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, έχει το δικαίωμα, η UEFA σου δίνει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει στη διάρκεια, στην πορεία της διοργάνωσης. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει μείνει με ένα μόνο τον Ορτέγκα και λες, ας πούμε, αν χτυπήσει ο Ορτέγκα τι θα γίνει.
1: Εντάξει, εκεί νομίζω, εκεί υπάρχει μαξιλαράκι, γι' αυτό και το έπαιξε αυτό το χαρτί με την Λίμπαρ.
0: Ναι, είναι λογικό, λογικό. Αν και πριν αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς, υπήρχε γενικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει τον Πόποβιτς ή τον Χριστογιώργο, που ήταν πρώτος υποψήφιος στη λίστα, ας πούμε, του Όφη του Δερμαφλάκου, που πραγματικά είναι πολύ καλός, εξαιρετικός και Έλληνας. Υπήρχε εκεί το δίλημα με το οποίο ασχολήθηκαν πολλές μέρες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και τελικά αποφάσισαν να καταλήξουν στον Πόποβιτς. Και για το Σιπιόνι να σου πω ότι πραγματικά ο Σιπιόνι έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Βέβαια τραυματίστηκε στη διάρκεια της προετοιμασίας. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Αιμέγεν και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, με τον Ασέρα Τρίπολης.

0: Έτσι. Που έπαιξε και βασικός. Αλλά είπαμε. Αυτό ήταν, εγώ το φώναζα εδώ και 10 μέρες. Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει με τη Λίμπαρ και πώς θα ζορίζεται, ας πούμε, για το πώς θα αφήσει έξω τους ξένους για να έχει στη λίστα του 17.
1: Κώστα, να σε πάω σε κάτι άλλο που έχει προκύψει.
0: Για πήγαινε με να δω.
1: Λοιπόν, τον χαμό που έχει γίνει για τον Αρμάντο Γκονζάλες στο Μεξικό, τον έχεις δει, έχει γίνει γνωστός. Που έχουν ξεκινήσει και μεταδίδουν τα μάτια του Ολυμπιακού στο Μεξικό.
0: 250.000 like κάποια στιγμή εχθές ένα βίντεο που ανέβηκε.
1: Και όχι μόνο,
0: που πέτυχε στη Λάρισα.
1: Και όχι μόνο, εδώ μεταδίδουν στο Μεξικό τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω αυτής της μεταγραφής.
0: Ναι, εκτός από τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλα τα άλλα παιχνίδια θα μεταδίδονται, νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω γιατί δεν θα είναι μόνο το Μεξικό εν τέλει.
0: Συγγνώμη, και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και, και στην Κολομβία τα παιχνίδια με τον Μπουέρτα.
1: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα.
0: Ότι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ότι,
0: ναι.
1: Ότι πηγαίνει και στην Κολομβία ο Ολυμπιακός λόγω Μπουέρτα.
0: Έχουν τον κόσμο, ρε φίλε.
1: Τον θεωρούν μάλιστα ένα από τους επόμενους ηγέτες της Εθνικής Κολομβίας.
0: Είναι
1: οπότε
0: ηγέτης,
1: το Claro Sports.
0: Αν είδε κανείς το Μουντιάλ, καταλαβαίνει ότι είναι ο παίκτης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ο Χάμες, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος στο κέντρο κάνει τη διαφορά, ρε φίλε. Φάνηκε.
1: Αυτό που...
0: Καταρχάς, εδώ θέλω να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή από τις 17 μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός, οι οποίες είναι όλες σε πολύ ψηλό βαθμό, έτσι, είναι εξαιρετικές οι προσθήκες όλες, όπου για μένα ο Πουέρτα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, ακόμα και από τον Μπέιλι, γιατί ο Μπέιλι, ας πούμε, θέλει και χρόνο να ετοιμαστεί και να δούμε και σε τι κατάσταση επιστρέψει, έτσι, γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Ο Πουέρτα αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο, Γιώργο, το οποίο μπαίνοντας σε αυτό τον Ολυμπιακό όπως είναι και έχοντας δίπλα του ή το Φρόιλερ ή τον Νέσε, μιλάμε τώρα για μια τριάδα.
1: Όνειρο. Είναι... Το όνειρο του κάθε Ολυμπιακού.
0: Είναι, οι δύο είναι μουντιαλικοί, ας πούμε. Γιατί εγώ πριν από δύο μήνες έλεγα ότι ο χαφ του Ολυμπιακού θα είναι από το Μουντιάλ και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τρεις παίκτες από το Μουντιάλ. Πήρε τον Φρόιλερ, πήρε τον Πουέρτα και πήρε και τον Πέτερσεν, ο οποίος ήταν βασικός και αναντικατάσταση στα παιχνίδια της Δανίας στο Μουντιάλ. Και μάλιστα είχε σκοράρει και σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι και σε ποιο μάτς. Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σου δώσει, κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να παίξει και στο 6, μπορεί να παίξει και στο 8, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four. Αν κάτσεις και δεις παιχνίδια της Σαντατέρ, ας το Μουντιάλ. Δεν σου λέω για το Μουντιάλ. Αν κάτσεις και δεις αυτά τα τρία παιχνίδια. Είδα τα δύο από τα τρία τη Σαντατέρ. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε αθόρυβα, είτε με μεγάλο θόρυβο. Για το πώς περνάει τις πάσες, πώς παίρνει την πρώτη πάσα, τα μαρκαρίσματά του, πώς πιέζει. Είναι ένας χαφ ολοκληρωμένος από κάθε άποψη για τη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Δεν λέω ότι είναι το δεκάρι ο Χάμες Ροντρίγκες, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, όλες οι μεγάλες ομάδες, για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν είναι ένας καλός κεντρικός χαφ. Βλέπουμε η Manchester City πόσο πλήρωσε τον τραυματισμό του Ρόδη.
1: Που εκείνη την εποχή είχε καταντήσει να την κερδίζει ο κάθε πικραμένος.
0: Ήταν η όλη ομάδα ο Ρόδρυ όσο έπαιζε στη Manchester. Μόλις τραυματίστηκε και έμεινε εκτός, η Manchester ήταν σαν να μην υπήρχε η Manchester City.
1: Κυριολεκτικά. Ναι, την κέρδιζαν όλοι.
0: Που έφυγε και πήγε στη Real. Λοιπόν, για να λέω ένα παράδειγμα, εντάξει, πάω σε άλλο επίπεδο προφανώς, έτσι, δεν κάνω συγκρίσεις, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι μία θέση η οποία είναι πολύ κομβική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να έχεις ένα καλό χαφ εκεί, κεντρικό χαφ.
1: Ναι, δεν συγκρίνεται. Μιλάμε για τα πάντα πλέον η μεσαία γραμμή, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
0: Ναι, δεν υπάρχει, έτσι, κάτι άλλο.
1: Τα έχουμε καλύψει όλα.
0: Ξεκινάει 7 η ώρα. ραδιοφωνικά από τον
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Ποιος θα το κάνει, εσύ θα το κάνεις?
1: Όχι, όχι, θα είναι ο Γιώργουλας, ο Γιώργος ο Γιώργουλας στο γήπεδο.
0: Ωραία. Από το Βόλο, με γεμάτο το Πανθεσσαλικό. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3, γιατί πλέον το ζητούμενο από τώρα, σε αυτό το διάστημα και μέχρι για το επόμενο δίμηνο.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Θα τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή είναι γεγονός. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής με άλμα στα 6 και 12 κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League στις Βρυξέλλες από όντως του Μόντο Ντουμπλάντης και θριάμβευσε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο σημαντικό meeting. Έτσι, η 4η Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Μανόλο, ο οποίος πρόσθεσε μια ακόμη χρυσή σελίδα στη σπουδαία καριέρα του. Δραματικό φινάλε στις Βρυξέλλες με τον Μίλτο Τεντόγλου να χάνει τη νίκη στο τελευταίο άλμα στο μήκος. Ο Τζαζέι Γκέιλ πέταξε στα 8.46 και με μια συγκλονιστική ανατροπή άφησε δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή που είχε περάσει τα 8.40. Το πιο ακριβοπληρωμένο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο 23χρονος διεθνής μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για τη σημερινή αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός αποστολής έμειναν οι Μπέιλι και Κλέιτον. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι έθεσε ψηλά τον πήχη από την πρώτη του κιόλα στιγμή ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, δηλώνοντας έτοιμος να προσφέρει και βάζοντας στο κάδρο ακόμα και την κατάκτηση του Europa League. Τεράστιος, φιλόδοξος και παθιασμένος σύλλογος Ολυμπιακός. Ελπίζω να κερδίσουμε το Europa League. Ο κεντρικός αμυντικός Νεντίν Σμαϊλόβιτς δήλωσε: πολύ καλό το ότι δεν έχουμε δεχτεί ακόμη γκολ στην Ελλάδα. Να κάνουμε τη δουλειά μας στο Βόλο. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον σημερινό αγώνα απέναντι στον Άρη στην Allwyn Arena. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για την Augsburg για τον Christian Jakic. Ο Δανός χαφ του Άρη Φρέντικ Γιένσεν δήλωσε για το παιχνίδι κατά Τσάεκ: να μην σεβαστούμε την ΑΕΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι φαβορί, θέλουμε τους 3 βαθμούς. Πάντα στα ραντάρ του Άρη, ο Πορτογάλος εξτρέμ Μπρούμα, ενώ θέση στην άμυνα αναμένεται να πάρει ο Σούταλο. Ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μετά το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό και οι βιωτοί βγαίνουν εκτός διοργάνωσης λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Moses Davis Cobnan. Για απόφαση έκτρωμα κάνει λόγο η ομάδα της Λιβαδιάς. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα του 21ετών στόπερ Βασίλης Πρεκατές. Στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε 82-77 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον δεύτερο ημιτελικό του 6ου Crete International Basketball Tournament. Αντίπαλός του στον τελικό, ο Ερυθρός Αστέρας, που νίκησε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνου. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ipswich. Πρωταγωνιστής για τους Reds, ο Αλεξάνδερ Ίσακ, που σημείωσε και τα 2 γκολ. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, μετά από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Betis κατέβαλε 1-0 τη Real Madrid's, με σκόρερ τον Troy Parrott και ήρωα τον Άλβαρο Βάγιες, ο οποίος έπιασε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στις καθυστερήσεις. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, η Μονακό πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11.

Λοιπόν, πάμε τώρα να τα πούμε παρέιτσα. Και όταν λέω παρέιτσα, πάμε να τα πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού που έγινε χθες απέναντι στην Φενέρ. Η Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία κατεβαίνει με ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ. Σύντομα, υπόσχομαι ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα πανόραμα EuroLeague, μια εκπομπή που θα αφιερωθεί στην EuroLeague εν ώψη της πρεμιέρας, προκειμένου να μιλήσουμε για την διοργάνωση ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω, και φυσικά θα έχουμε και προβλέψεις για την βαθμολογία της regular season, ποιοι θα τερματίσουν στον πάτο, ποιοι θα τερματίσουν λίγο πιο πάνω, ποιοι θα μπουν play-in, ποιοι θα χάσουν τα play-in στο τσακ, και φυσικά ποιοι θα είναι στα play-off, ποιοι θα πάνε Final Four και ποιος εν τέλει θα προβλέψουμε ότι θα κατακτήσει την κούπα. Λοιπόν, ωστόσο, περιμένω και τα μηνύματά σας και περιμένω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943, και φυσικά έτσι μπορείτε να μου στέλνετε και μηνύματα και στο Facebook, στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, George IW το Facebook, όσοι το ψάξετε θα το βρείτε. Λοιπόν, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα σχετικά με, με τη δηλώση του coach Μπαρτζόκα. Θα πάμε λίγο εκεί, γιατί έχουν ψωμί και είναι ολονόημα. Γιατί τις είδα και ήταν ολονόημα, η αλήθεια είναι, τις δηλώσεις. Λοιπόν, εντάξει, ο Φουρνιέ έχει κάνει για αυτός δηλώσεις, ωστόσο, λοιπόν, θα πάμε λίγο τώρα. Για τις δηλώσεις, γιατί μου λένε για τα μεταγραφικά, έχουμε μιλήσει, μου γράφει λοιπόν ο φίλος μου ο Κώστας, Γιώργο, έχεις μιλήσει για μεταγραφή που θα γίνει στο 3. Ο Μπαρτζόκας ωστόσο γράφει πως, λέει μάλλον, συγγνώμη, έχει δηλώσει πως θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Αυτό γράφει. Και όντως, εγώ θα σου πω, καλέ μου φίλε, ότι αυτό που βγήκε και είπε ο Μπαρτζόκας ωστόσο, εσύ μιλάς για τη μία δήλωση. Θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Δεν λες όμως την αμέσως επόμενη φράση, η οποία είναι όλο νόημα. Αν χρειαστεί κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε, λέει. Ακριβώς τα λόγια του coach Μπαρτζόκα αναφέρω, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πει εδώ και από, και εγώ δεν ξέρω από πότε, έχουμε χάσει και το μέτρημα από πότε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει έτσι. Θα υπάρξει και άλλη προσθήκη και θα είναι στο 3. Το σκορ του Πίτερς κάπως πρέπει να το πάρει πίσω ο Ολυμπιακός και δεν το παίρνει από τα γκάρντ. Ναι, οκ, okay, προσθέτει γκάρντ που έχουν σκορ. Πήρε τον Μοντέρο. Πήρε τον Μακιντάιρ που είναι καλύτερο, που είναι σαν το walk-up αλλά με σκορ. Έχει βελτιώσει και το σούτ του σε ένα βαθμό. Καλά μέχρι εδώ. Κανείς όμως δεν λέει ότι κάπως πρέπει να πατσίσει το σκορ από τα forward. Πήρε τον Ντιαγέ που εμείς το είχαμε πει ότι θα πάρει αθλητικό ψηλό, θα πάρει αθλητικό τεσάρι για την ακρίβεια. Το λέγαμε. Και όταν λέμε το λέγαμε, έτσι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο κινήσεις στα forward, μία στο 4, μία στο 3. Η πρώτη θα είναι ένας αθλητικός forward, καμία σχέση με αυτό που ήταν ο Πίτερς, και, και η κίνηση στο 3 θα είναι ένα τριάρι scorer, όπως ήταν ο Πίτερς, που θα μιλάμε για ένα sniper, κανονικότατα, κατά κάποιο τρόπο. Έναν σκοπευτή,
που απλά θα παίρνει την μπάλα και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα ξέρει να εκτελεί και να βάζει τα σουτ. Εν μέρη έχουμε πέσει μέσα κατά 50%. Γιατί ήρθε ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Πήρε τον Ντιαγέ. Το τι θα γίνει με τη θέση 3, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί και μέχρι τον Νοέμβρη, γιατί και τον Νοέμβρη θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Μπορεί να γίνει μια μεταγραφή. Ένα wave δρόμος είναι. Α, και 48 ρίτσες. Γιατί υπάρχει και το 48ωρο του NBA. Υπομονή. Στα δικά μου μάτια, η περίπτωση του γνωστού και μη εξαιρεταίου, ξέρετε για ποιον μιλάω, είναι πάρα πολύ πιθανή. Γιατί το λέω αυτό? Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη μεταγραφή είναι να γίνει wave από τους Cavaliers. Αναφέρομαι στον Χεζόνια, που αυτό το θέμα όχι απλά το έχουμε τραβήξει, το έχουμε ξεχυλώσει, το έχουμε κάνει μην πω πώς. Το να γίνει wave με άλλους τρεις, με άλλους δύο ή τρεις forward, δεν θυμάμαι καν πόσους έχουν οι Cavaliers μπροστά του, είναι πολύ πιθανό. Και ο ίδιος δεν διάλεξε να πάει στο NBA τυχαία. Απλώς δεν ήθελε να συνεχίσει στη Real Madrid για πολλούς λόγους. Λίγο οι σχέσεις του με τον Σκαριόλο που ήταν πολύ καλές μεν, ωστόσο ο Σκαριόλο αποχώρησε από τη Real. Λίγο οι κακές του σχέσεις με τον Πέδρο Μαρτίνες που, πώς να το πω τώρα, δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά του. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ήθελε να αποχωρήσει και το NBA ήταν ο εύκολος τρόπος. Δεν είπε ξαφνικά, δεν έγινε ξαφνικά ολιγαρκής ο Χεζόνια, ώστε να γυρίσει και να πει ότι ξέρετε παιδιά κάτι, μου κάνουν στο NBA τα 2 εκατομμύρια, τα 2,2 εκατομμύρια μεικτά που μου δίνει, που μου δίνουν οι Cavaliers. 2,2 μεικτά παίρνει. Καθαρά θα παίρνει 1,4. Προσεγγιστικά. Μπορεί να πέφτω και τελείως έξω. Μπορεί να παίρνει 1,3. Γιατί είναι κοντά στο 40% και κάτι. Πρέπει να, δεν θυμάμαι, είναι κοντά τα μισά του χρήματα θα τα πάρει η εφορία της Αμερικής. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε ξαφνικά ολιγαρκής ο Χεζόνια. Τι έπαθε δηλαδή? Πήγε στους Cavaliers με 1,4 καθαρά, με 2,2 μεικτά, τη στιγμή που ξέρει ότι στην Ευρώπη όποια ομάδα θελήσει να του κάνει πρόταση και του κάνει πρόταση, το νούμερο 3 είναι δεδομένο ότι θα είναι μπροστά, μην είναι και 4. Δηλαδή το ότι θα πάρει 3,5 εκατομμύρια τα παίρνει για πλάκα από οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για όλη τη EuroLeague στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή αν π.χ. η Ντουμπάι πολύ δύσκολο να κάνει κίνηση, αλλά έστω ότι κάνει. Πολύ δύσκολο να κάνει, γιατί θα εξηγήσουμε σε λίγο. Αν δηλαδή θα φοβηθεί, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα δηλιάσει να του δώσει 3,5 ή 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο καθαρά? Καμία. Η Ντουμπάι ας πούμε θα φοβηθεί? Όχι. Ο Ολυμπιακός θα φοβηθεί? Όχι. Ο Παναθηναϊκός θα φοβόταν να τα δώσει? Ποτέ. Επουδενή.

Και όπως είπα, είναι δύσκολο να πάει προς Ντουμπάι ο Σούπερ Μάριο. Γιατί η Ντουμπάι έχει 4 παίχτες στο 3 και 4 παίχτες στο 4. Πού θα μπει ο Χεζόνια? 4 παίχτες στη θέση 4 και 4 παίχτες στη θέση 3. Πού αχωρές? Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και αυτό γιατί συνεχίζει στον Αποέλο Μπακασέτας. Έχει φτάσει και στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Σύντομα φαντάζομαι θα έχουμε και ανακοινώσεις.

Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: Γιώργο, ένα σχόλιο για την κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, μετά και τα χθεσινά με τον Ρογκαβόπουλο. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ πως στην αρχή της σεζόν, εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει και καλά. Το λέω για τις γενικές γραμμές, ο Παναθηναϊκός συνήθως ξεκινάει καλά. Αν τα χαλάει, τα χαλάει πιο μετά. Τώρα με τον Ρογκαβόπουλο έγινε στραβή. Έγινε η στραβή, τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος. Πρέπει να το μαζέψει τώρα. Πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ακυρώθηκε και το φιλικό που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με το Περιστέρι λόγω των απουσιών. Ο Ναν με το Χέις Ντέιβις θα μείνουν για λίγο καιρό έξω. Ο Χέις Ντέιβις μάλιστα θα χάσει τις πρώτες αγωνιστικές, τους πρώτους τέσσερις αγώνες της EuroLeague. Αν και νομίζω ότι πλέον περισσότεροι το έχουμε καταλάβει, αν θέλει κάποιος να κατακτήσει τη EuroLeague, το φορμάρισμα το καλό, πρέπει να το περάσει ελάχιστα πριν τα play-off. Πρέπει να μπει σε λειτουργία πρωταθλητισμού λίγο πριν τα play-offs. Εκεί όπως λέμε 38 αγωνιστικές, 34-35. Όχι ότι δεν πρέπει μέσα στη σεζόν να κάνει το άνοιγμα της απόδοσης, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν το μισάωρο του μπάσκετ. Αυτό.

Ο φίλος μου ο Σοκράτης εδώ πέρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, θεωρείς ότι είναι πιθανό να μείνει κάποιος από τους δύο αιώνιους εκτός των τελικών της Basket League, ειδικά με την αναβάθμιση του Άρη με τον ΠΑΟΚ? Φίλε Σοκράτη, το θέμα είναι άλλο. Ότι κοίταξε να δεις. Καταρχάς δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είναι πολύ νωρίς, δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Παίζουν φιλικά ακόμα οι ομάδες. Το θέμα είναι το εξής, μία φράση θα σου πω. Είναι πιθανό να έχουμε το ίδιο ζευγάρι στους τελικούς. Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως θέλετε πάρτε το παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι πλέον το ίδιο εύκολο να περάσεις από την Θεσσαλονίκη όπως πέρναγε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες από την ΠΑΟΚ Sports Arena και από τον Ιγκάλης Χολ. Δεν θα έχει την ίδια ευκολία.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε και σε break για να μπούμε και στο τελευταίο μισάωρο, στο οποίο θα πιάσουμε και λίγο το τι έγινε στους χθεσινούς αγώνες ποδοσφαίρου και μια μικρή ανακεφαλαίωση του κυπέλου. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο και βλέπω μήνυμα από το φίλο μου τον Βασίλη εδώ στο Viber του σταθμού. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά είστε, φιλιά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, Βασίλη. Εσύ πώς είσαι? Καλό Σαββατοκύριακο, βέβαια. Καλή σου ημέρα, να περάσουμε όμορφα.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διεθνή. Ωστόσο, πριν πάμε στα διεθνή, πρέπει να πάμε λίγο στο μίνι ποδόσφαιρο. Σε κάτι που αρέσει σε όλους μας να παίζουμε. Έτσι, μίνι ποδόσφαιρο όλοι. Στα 5x5, στα 7x7, στα 8x8. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε μαζευτεί με τους φίλους μας και έχουμε πάει για μπάλα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο μίνι ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί η Εθνική Ελλάδα στο μίνι ποδόσφαιρο κέρδισε στη διαδικασία των πέναλτι τους Ιρλανδούς, την Ιρλανδία. Βέβαια κάτι το οποίο θα το αναφέρουμε σε λίγο, έτσι. Κατάφερε στο Essen της Γερμανίας να περάσει, να νικήσει την του Ομάν, της πρωταθλήτριας κόσμου 2024, του Ομάν. Αύριο 11 η ώρα το πρωί αντιμετωπίζει τους Κροάτες για την οκτάδα, για τον προημιτελικό του Soccer World Cup. Πρέπει να αναφέρουμε βέβαια το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Στο μίνι ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το κανονικό σε ό,τι αφορά στη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη και γενικά το πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα, το πόσο δυνατοί είμαστε κλπ. Στο μίνι ποδόσφαιρο οι Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και στο κανονικό ποδόσφαιρο, δεν τα έχουμε πάει και περίφημα. Στο μίνι ποδόσφαιρο η Ελλάδα είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις. Στέλνει 2 και 3 και 4 και 5 ομάδες συνεχώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα πολλές ελληνικές ομάδες τη στιγμή που φτάνει στο σταθμό ο ένας και μοναδικός Νίκος Κατσάτσης, ο οποίος θα είναι μαζί σας στο 11-1. Πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν, επειδή και ο Νίκος παίζει μίνι ποδόσφαιρο και εγώ έχω παίξει, ότι οι ελληνικές ομάδες γενικά, Νίκο, και τώρα θα σου ανοίξω και εσένα το μικρόφωνο προκειμένου να τα πούμε για αυτό το κομμάτι.
1: Θα μιλήσουμε για μίνι ποδόσφαιρο μαζί.
0: Κοίτα, η Ελλάδα έφτασε οκτάδα στο Soccer World Cup. Κέρδισε το Oman στα πέναλτι. Mm-hmm. Αύριο απέναντι στους Κροάτες για μια θέση στα ημιτελικά, 11 η ώρα το πρωί ο αγώνας.
1: Νομίζω είναι σήμερα, 5 Σεπτέμβρη.
0: Α, σήμερα είναι το παιχνίδι.
1: Σε κανένα 20 λεπτό νομίζω αρχίζει, είδα.
0: Θα ενημερώνουμε συνέχεια πάντως στον κόσμο και για αυτό το παιχνίδι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί παιδιά, εντάξει. Όλοι, όπως είπα και πιο πριν, δεν είχε στάσει. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε μαζέψει τους φίλους μας και έχουμε πάει να παίξουμε μπάλα.
1: Α, εννοείται.
0: Κάποιοι μπορεί να είμαστε και λίγο πιο τρελοί, να το πω. Λίγο, να έχουμε λίγη όρεξη παραπάνω, να τυπώνουμε καμιά εμφάνιση με νούμερα και ονόματα, να φτιάχνουμε κανένα σήμα. Καλή ώρα, εμείς οι δύο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Που δεν είμαστε συμπαίκτες, να το αναφέρουμε αυτό.
1: Είμαστε σε δύο διαφορετικές ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ αγωνίζομαι στον Εκτιακό που είναι μια ομάδα που έχουμε με κάτι φίλους μου από το Μοσχάτο και ο Γιώργος έχει τους ασταμάτητους που έχει και αυτό με την παρέα του.
0: Γενικότερα, ξέρεις τώρα, Κορυδαλός, Νίκαια, Εγάλεο, κάπως έτσι. Εντάξει. Μια μίξη.
1: Αλλά σκέψου λίγο ότι και οι δύο ομάδες έχουν το potential να παίξουν έψη Πειραιά, φαντάσου.
0: Κοίταξε όμως, πρέπει να αναφέρουμε κάτι στον κόσμο, γιατί το έλεγα ότι η Ελλάδα είναι από τις πολύ δυνατές χώρες γενικά στο μίνι ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ.
0: Και μάλιστα πολλές ελληνικές ομάδες, σύλλογοι, σηκώνουν και ευρωπαϊκά τρόπαια. Και όχι μόνο σηκώνουν ευρωπαϊκό, έχουν σηκώσει και παγκόσμια τρόπαια.
1: Το έχουμε δει με τους Φλαμίγκος.
0: Ακριβώς. Οι Φλαμίγκος, η Μαγκουφάνα, έχουν πάρει αρκετές χώρες. Αρκετές ομάδες, συγγνώμη, αρκετές ομάδες τρόπαια.
1: Ναι. Και σκέψου λίγο ότι όλα
0: και μιλάμε
1: αυτή
0: εδώ για επίπεδα, για επίπεδο όμως πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για απίστευτα υψηλό επίπεδο. Καταρχάς, πλέον αρκετοί ποδοσφαιριστές μόλις σταματάνε, ξεκινάνε και παίζουν μίνι ποδόσφαιρο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Και μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει στη Super League. Παίκτες επαγγελματίες.
1: Ακριβώς.
0: Άρης Σοηλέδης, Τάτος,
1: Γιάννης Καραλής.
0: Μέχρι και τον Σουμπίνιο έχω δει. Βασίλη και Θανάση Καραγκούνη έχω δει και σε ομάδα που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Γενικότερα βλέπουμε πολύ ανεβασμένο επίπεδο στο μίνι ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα και αν καλώς σκεφτείς, ότι το μίνι ποδόσφαιρο ξεκίνησε ουσιαστικά επειδή ήταν ένα ποδόσφαιρο με παρές. Εντάξει, ναι. Υπάρχει και το Unileague που είναι ποδόσφαιρο με σχολές. Αλλά πώς το λένε, γενικά έχουμε δει μία άνοδο και, και στην Ομοσπονδία του Mini Football, αλλά και στην εθνική ομάδα του Σόκα. Γιατί τώρα μιλάμε για το Σόκα. Αν το καλώς σκεφτείς.
0: Καλά, η ελληνική ομάδα κάνει χαμό, έτσι. Κάθε φορά που παίζει στα εθνικά, στους αγώνες, στους εθνικούς, κάνει πολύ καλές πορείες.
1: Και άμα δεις.
0: Παίζει με πάρα πολύ δυνατές ομάδες και τις κερδίζει.
1: Και κάθε χρόνο, μάλιστα, διοργανώνεται ένα τουρνουά, νομίζω το Aegean Cup, το οποίο διοργανώνεται στο Ρέθυμνο, κάθε νομίζω μέσα Οκτώβρη, κάτι τέτοιο. Αυτό το τουρνουά, αν κάτσετε, αν κάτσει ο κόσμος να δει πόσο κόσμο μαζεύει. Που να πούμε ότι τα εισιτήρια είναι και φθηνά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν θα δώσεις 10 ευρώ.
0: Δεν θα πας, όχι μόνο, δεν θα σου πω αυτό. Δεν θα πας να δεις. Εντάξει, δεν θα πληρώσεις τώρα για να πας, παράδειγμα τώρα, έτσι. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να δεις τη Ρεάλ Μαδρίτης σε παιχνίδι που θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.
1: Ναι.
0: Στο Champions League, σε ημιτελικό π.χ. Θα πας να δεις μίνι ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Παρέες κυρίως που περνάνε ωραία. Γιατί το παν σε τέτοια σπορ. Σε αυτό το αντικείμενο, όταν θες να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, είναι να περνάς καλά με τους φίλους σου. Δηλαδή, από ένα σημείο και εμάς μας ψιλοέκαιγε το γεγονός ότι εμείς όσα σταμάτη φτάναμε πάντα στον ημιτελικό και χάναμε και έχουμε χάσει τρεις φορές συνεχόμενες με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, με γκολ στο τέλος, με πολλές χαμένες ευκαιρίες από εμάς, με τον τρόπο που θα μας πόναγε δηλαδή. Πώς γίνεται δηλαδή να φάμε δύο γκολ στο τελευταίο λεπτό? Το έχουμε πάθει.
1: Άκου εδώ,
0: όλοι μπορεί να το πάθουμε.
1: Άκου εδώ για μας τι παίζει.
0: Μας έχει συμβεί να παίξουμε με μια ομάδα, έτσι, το θυμάμαι, έχω ιστορία γι' αυτό, να παίξουμε με μια ομάδα η οποία λεγόταν Παιδότοπος. Και ήταν πάντα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται η ώρα να παίξουμε. Παίζουμε, χαλαρώνουμε κάποια στιγμή και μας πλησιάζουν στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Ωραία. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν κερδίζουμε 12-9. Έγινε χαμός όπως καταλαβαίνεις. Και εμείς δεν προσέξαμε όσο έπρεπε και πήγαμε να την πατήσουμε. Στο τέλος το σώσαμε βέβαια. Στο δεύτερο παιχνίδι, το θυμάμαι απίστευτα, είναι το παιχνίδι που μας έχει, που μου έχει μείνει χαραγμένο για τον εξής λόγο. Καταρχάς έκανε πάρα πολύ κρύο τότε. Σε σημείο ότι είχαν έρθει δυο δικοί μας άνθρωποι, γνωστοί μας, φίλοι μας, να μας δουν. Η κοπέλα ενός φίλου μου, παράδειγμα. Είχαν φέρει κουβέρτες. Ήταν με μπουφάν, ντυμένες κρεμμύδια και είχαν και πάπλωμα για να ζεσταθούν. Για να, κάπως να μην κρυώνουν. Μιλάμε για τέτοιο κρύο. Στο μεταξύ κάποια άτομα κοντομάνικο σορτσάκι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Μέσα στο κρύο.
1: Πολύ, έτσι, ενδιαφέρον.
0: Έχουμε παίξει λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν έχουμε αλλαγές καθόλου. Και έχουμε παίξει με ένα σχηματισμό που εγώ από την επιθετικός, ξέρω εγώ, έπαιζα δεξί μπακ. γιατί δεν είχαμε παίχτες. Έχουμε έρθει ισόπαλοι 6-6, 5-5, δεν θυμάμαι. Παιχνίδι το οποίο όμως βγήκε, πώς να το πω, αγκομαχούσαμε για να το βγάλουμε το μάτς αυτό. Γιατί ήταν και το κρύο που μας ζόριζε.
1: Μου θυμίζεις
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Και πρόσεξε τώρα, άκου να γελάσεις. Έρχεται η στιγμή να παίξουμε προημιτελικό και παίζουμε με αυτή την ομάδα. Εμείς με πλεονέκτημα μιας νίκης, γιατί είχαμε τερματίσει δεύτερη, τέλος πάντων. Και τι γίνεται? Και έχουμε στο μυαλό μας το παιχνίδι το ισόπαλο. Λέμε, έχουμε σκάσει πλήρης εμείς, πλήρης. Απαρτία η ομάδα. Και έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε μπει και το βλέπω από τη συμπεριφορά όλων μας ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Όχι απλά στο 100%, στο 150-200%. Να το πάρουμε το παιχνίδι και να μην σταματήσουμε ούτε δευτερόλεπτο να παίζουμε. Από την απέναντι, η απέναντι όμως ομάδα δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα που κατέβηκε στα δύο παιχνίδια. Μία ομάδα με όλο το σεβασμό στα παιδιά, καλά παιδιά ήτανε, που δεν την τζουλάγανε, δεν μπορούσανε.
1: Και πόσο έληξε εκείνη την ημέρα το σκορ?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί το λέω αυτό? Μας βάλανε 3 γκολ. Το δικό μας σκορ είχε σταματήσει στα 16. Στα 16. Στα 16 σταμάτησε να μετράει ο διαιτητής. Εμείς συνεχίσαμε και μετά. Πρέπει να έχει περάσει το 20-22 γκολ. Σκέψω απλά πόσο μπορεί να έγραψε. Ένα σκορ δηλαδή 25-3, δεν θα μου κάνει εντύπωση να μου πει ότι ήρθε 25-3 κάποιο στο παιχνίδι. Είχαμε μπει με το μαχαίρι στα δόντια, κανονικά. Δηλαδή, είχαμε μυρίσει αίμα εμείς. Κανονιές έφευγαν από τα πόδια μας, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, σου έχω και εγώ μια.
0: Σε εκείνο το παιχνίδι, το μεταξύ, έχω βάλει γκολ στη λήξη, έχω χάσει τα άχαστα και το βάζω στη λήξη. Αλλά γενικότερα είπαμε ότι. Και μετά καταφέραμε και χάσαμε μόνοι μας. Αλλά. Από εκείνο το παιχνίδι λέω, μάγκες λέτε, να το πάρουμε. Δεν το πήραμε. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε φέτος πώς θα πάει. Να δούμε λίγο τι θα γίνει με τη χρονιά, γιατί είναι λίγο ερωτηματικό η χρονιά για εμάς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σου έχω και εγώ εμπειρία από μίνι ποδόσφαιρο και σε αυτά τα παιχνίδια που λες με τους.
0: Θα την πεις και θα πάμε λίγο στα διεθνή μετά. Στο διεθνή χώρο, στα παιχνίδια που έγιναν χθες τα πρωταθλήματα, γιατί είχαμε και εκπλήξεις.
1: Ναι. Με Παρί και Ρεάλ.
0: Ναι, θα τα πούμε όλα, παιδιά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, για το mini football που σου λέω, λοιπόν. Παίζαμε λοιπόν εκτιακό προπάθλημα σεζόν 2014-15.
0: Παιχνίδι φοιτητικό είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Είναι το
1: προπάθλημα είναι το φοιτητών.
0: Όσοι περνάνε τον όμιλο παίρνουν περίπου στα 900 ευρώ.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο το θυμάμαι, γιατί και εγώ μην νομίζει.
1: Και τέλος πάντων.
0: Έχουν ξεθοριάσει λίγο οι κανόνες.
1: Και τέλος πάντων, παίζουμε ένα παιχνίδι. Έχουμε το μεταξύ πολύ περίεργο πρόγραμμα, γιατί είχαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Το ένα παιχνίδι το παίξαμε τη Sporting Gijón, από τις καλύτερες ομάδες στο ποδόσφαιρο Σόκα. Και εκείνη την ημέρα δεν έπαιξα, γιατί μου είχε γίνει στραβή και επειδή έχω και αθλητικά γιαγιά, μου είχε κολλήσει το φερμουάρ και δεν άνοιγε με τίποτα. Και δεν έπαιξα καθόλου, ήμουν απάγκο. Έπαιξα ένα λεπτό χωρίς τα γιαγιά και πίστεψέ με, πραγματικά τα μάτια μου είχαν πάει στον άλλο κόσμο. Και την επόμενη φορά, τέλος πάντων, εφόσον είχα λυθεί το πρόβλημα αυτό με τη θήκη των γιαγιών, παίζουμε ένα παιχνίδι με την Βικτόρια Πρζέν, ημέρα Τετάρτη.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τα ονόματα είναι όλα με τα περισσότερα τουλάχιστον με χαβαλέ.
1: Εννοείται, ναι.
0: Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι παιχνίδια τα οποία. Πέφτει πολύ γέλιο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στα παιχνίδια, έτσι. Και στα παιχνίδια και με τα ονόματα. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε ονόματα. Απλά πατήστε ονόματα ονόματα για να φτιάξω μια ομάδα σε μίνι πρωτάθλημα με την. Σε πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου με την παρέα μου. Θα δεις ονόματα. Τι ας πω.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Ρεάλ Αρχιμανδρίτης, παράδειγμα. Μπαρτσελιώμα. Αυτά είναι τα πολύ χαλαρά.

0: παίζαμε και βλέπουμε την Βικτόρια Πριζέντ που ήταν και δεύτερη θέση στη βαθμολογία να έχει αποστολή 12-13 ατόμων. Μπαίνουμε και απλά τους βλέπουμε και λέμε, παιδιά τι κάνουμε, παιδιά τι κάνουμε και τέτοια.
1: Και πώς έρθει το παιχνίδι?
0: Θα σου πω. Και, λέει, πάμε να παίξουμε, και λέμε πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και παίζουμε ένα πολύ περίεργο και παίζουμε ένα σύστημα του ρόμβου. Του ρόμβου με ζώνη. Δηλαδή ένα στόπερ, δύο πλάγιους
1: και ένας μπροστά.
0: Και ένας μπροστά. Ο στόπερ έπαιξα εγώ, γιατί μου λένε παίξε στόπερ για να έχουμε και τους παίκτες από εκεί. Και λέω εντάξει θα παίξω στόπερ. Σε εκείνο το για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο καταφέραμε να τους σπάσουμε πάρα πολύ το ρυθμό από το στόπερ, γιατί εγώ έκανα κινήσεις κοντά στους αμυντικούς με αποτέλεσμα να τους πλησιάζω, και όταν πήγαινε η μπάλα προς αυτούς να πάω σε μια απόσταση κοντά στην μπάλα, και όταν έβγαινε έξω απλά να την αφήνω. Δεν αφήναμε να περνάει τίποτα, ήμασταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει, αλλά δεχτήκαμε τα πρώτα τρία γκολ της αναμέτρησης, τα δεχτήκαμε με κόντρα. Τα δεχτήκαμε με κόντρα και από το 3-0 γίνεται μετά 4-0 επειδή είχαμε φύγει σε ένα corner, και ξαφνικά το 4-0 κάνω μία assist εγώ στον Νίκο σαν ένα παιδί για να κάνει το 4-1. Μετά συνεχίζουμε 4-2, 4-3, προχωράμε, λέμε παιδιά το έχουμε, το γυρνάμε το παιχνίδι. Και πάμε λοιπόν κοντά στα τελευταία 3-4 λεπτά και έχω, ενώ έπαιζα full stopper, δηλαδή πραγματικά δεν είχα πάει ποτέ μπροστά, παρά την assist που έκανα, δεν είχα πάει μπροστά καθόλου στο match. Πηγαίνω μία φορά και κάνω ένα shoot. Αυτό το shoot σώζεται πάνω στη γραμμή και μας φεύγουν σε κόντρα επίθεση. Τρώμε το 5-3 και χάνουμε το παιχνίδι. Και ποια ήταν η ειρωνία? Ότι σε αυτό το παιχνίδι όχι απλά μπορούσαμε να το κερδίσουμε, αλλά αν το κερδίζαμε ή αν παίρναμε έναν βαθμό, περνάγαμε στην επόμενη φάση. Και αποκλειστήκαμε τώρα για 2-3 θέσεις με διαφορά τερμάτων.
1: Χάθηκε στο τσακ.
0: Εντάξει, μετά στο τέλος, στο καλοκαίρι εκεί πέρα, παίξαμε τελικό στο Ρέντι Αρένα, όπου δεν θα συζητήσω για το πώς χάσαμε. 3-1 χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξα γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Είχα καιρό να παίξω. Οπότε είχα παίξει σε άλλο τουρνουά από τα νοκάουτ και μετά. Και απλά να χάνουμε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Είχαμε 3-30 ευκαιρίες στο ημίχρονο. Και οι αντίπαλοι παίζανε το αντιποδόσφαιρο του αιώνα, ρε. Είχε μαζευτεί κόσμος να μας δει, παρέες, φίλοι. Και χάσαμε 3-1, ενώ οι αντίπαλοι είχαν 5 ευκαιρίες μετρημένες. Εντάξει, τώρα μετά για Athens League εκεί πέρα, ok. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη πορεία και στο Athens League που παίξαμε, που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, όπου χάσαμε τη νίκη εναντίον της ίδιας ομάδας, της 68 Boys, και δεν είναι το θέμα ότι τη χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Ο ίδιος τρόπος ήταν με γκολάρα στην τελευταία φάση, πήγαμε πέναλτι, το χάσαμε στα πέναλτι, χάσαμε και την νίκη στην κανονική διάρκεια, βγήκαμε ισοπαλία στην κανονική διάρκεια, χάσαμε. Εντάξει, για το Athens Cup, μια διοργάνωση που εκεί, το Athens Cup ήταν το τουρνουά που πίστεψα πιο πολύ μέσα μου, κυρίως από εγωισμό, γιατί σου έχω εξηγήσει τι είχε γίνει. Σου το έχω εξηγήσει off camera. Δεν θα κάτσω να συζητήσω παραπάνω, γιατί θα πιάσω πάρα πολλά.
1: Δεν χρειάζεται. Μας πιέζει και ο χρόνος, να ξέρεις. Ναι. Οπότε θα πάμε σε λίγο στα διεθνή ολοκλήρωση και θα πάμε.
0: Και πραγματικά, δηλαδή, σε εκείνη την διοργάνωση ήμουνα. Τι να σου πω, δηλαδή. Πραγματικά με είχε πιάσει τόσο πολύ ο εγωισμός μου, τόσο πολύ, και λέω όχι, αυτό θα πάμε να το πάρουμε. Ό,τι επαφή εντωμεταξύ έκανα στον αγωνιστικό χώρο έμπαινε γκολ. Αλλά εντάξει, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στα προημιτελικά σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Δεν είχαμε το βασικό μας θεματοφύλακα. Είχε έρθει ένα παιδί που είχε να παίξει καιρό, αλλά δεν είναι το θέμα ότι είχε να παίξει καιρό επειδή δεν μπορούσε και τέτοια. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και γενικά λοιπόν, ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: πολλές εμπειρίες από mini football που πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή εμείς οι δύο για το mini football κάποια μέρα.
1: Ισχύει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα διεθνή τώρα, να πάμε στο κανονικό ποδόσφαιρο. Γιατί είχαμε παιχνίδια χθες.
0: Ναι.
1: Τρίτη αγωνιστική Premier League.
0: Εντάξει.
1: Η Liverpool με συνοπτικές διαδικασίες το πήρε το παιχνίδι. Δύο μαγικές μπαλιές του Χάκπο, δύο γκολ του Ίσακ. Στο έκτο και στο ένατο λεπτό, με συνοπτικές διαδικασίες. 2-0 εκτός έδρας στην Ipswich.

0: Δεν είναι να πεις πολλά για αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν έχεις να πεις και πολλά, γιατί αντιμετώπισε τώρα μία εκ των top ομάδων της Αγγλίας, μία νεοφώτιστη. Χωρίς να υποτιμώ την Ipswich, αλλά εντάξει, είναι νεοφώτιστη ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Πάμε στο μεγάλο, πάμε στο πρώτο από τα δύο.
1: Από πού πάμε, Γαλλία ή Ισπανία?
0: Πάμε Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Πάμε Vive la France. Λοιπόν, η Λιόν κέρδισε 3-1 την Οσέρ. Ξεκινάμε το χαλαρό.
1: Okay. Και τώρα πάμε, τώρα πάμε πρέπει τώρα, να ακούσει παιδιά, ο κόσμος.
0: Η Μονακό νίκησε 2-1 την Paris Saint-Germain μέσα στο Parc des Princes.
1: Και με ανατροπή.
0: Με ανατροπή, ναι.
1: Η Paris εντωμεταξύ τρέχει ένα σερί.
0: Το 1-1 το 1-0 ο Μαρκίνιος, στο 58 ο Ναζίνιο το 1-1 και ο Ιντούμπο στο 72 έκανε το 2-1 για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι πήραν το διπλό.
1: Εκεί πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά στο γεγονός ότι η Paris Saint-Germain τρέχει ένα σερί 4 αγώνων χωρίς νίκη. Όχι μόνο στο Γαλλικό
0: Δεν έχει μπει καλά, αλλά εντάξει. Αν φορμαριστεί, άστο.
1: Αν φορμαριστεί, άστο, αλλά δεν έχει μπει καθόλου καλά. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο τρέχει στην Πάρη. Γιατί βλέπεις άλλες ομάδες που έχουν μπει δυνατά και ας έχουν καιρό να παίξουν. Νομίζω όμως, εντάξει, με τη Γαλλία έχουμε να δούμε πράγματα, αλλά νομίζω. Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Πάμε στους Ισπανούς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Η Real Betis το έκανε το θαύμα της. Κέρδισε 1-0 τη Real Madrid με τον γκολ του Πάροτ στο 81.
1: Και με απόκρουση πέναλτι στην
0: λοιπόν,
1: τελευταία
0: αρχικά
1: φάση.
0: Αρχικά στο 87 η Real ισοφάρισε. Ωστόσο με VAR ακυρώθηκε τον γκολ για offside, τον γκολ του Espi. Πάλι ο Espi πήγε να του σώσει.
1: Ναι.
0: Και στο 94 ο goalkeeper της, ο Βάγες, ο goalkeeper της Betis, MVP του παιχνιδιού παρεπιπτόντως,
1: άνετα,
0: απέκρουσε πέναλτι του Kylian Mbappé. Γίνονται και αυτά. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Η Κόμο του Δουβίκα,
1: 4-1,
0: ο Δουβίκας μπορεί να μην σκόραρε, αλλά το ότι έβαλε, το ότι νίκησε 4-1 η Κόμο την Τζένοα με ανατροπή κιόλας. Στο 19 το 1-0 η Τζένοα με τον Όσμαγιτς. Μπατουρίνα το 1-1 στο 25. 5 λεπτά αργότερα στο 30 ο Διαό το 2-1. Ο Πας το 3-1 στο 40. Και στο 78 ο Διαό το δεύτερο του γκολ για το 4-1 από ασίστ του Μόζε Κέν. Να σε πάω Bundesliga.
1: Πήγαινε με.
0: Στο ένα χαλαρό παιχνίδι. Στο παιχνίδι τη Στουτγκάρτ με την Κολονία 4-1 και εκεί.
1: Εντάξει,
0: ο Ελκανούς το 1-0 στο 39. Ο Πρόμελ το 2-0. Ο Ντεμίροβιτς το 3-0. Το 2-0 στο 60. Το 3-0 στο 75. Στο 81 ο Μπούλτερ το 3-1 το μείωσε για την Κολονία. Και ο Βάγνομαν το 4-1 στο 90. Αυτά ήταν τα διεθνή.
1: Σήμερα έχουμε πολλά περισσότερα και έχουμε και πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε την Dortmund με τον Καρέτσα. Δηλαδή, θυμίζουμε, εντάξει, Κωνσταντέγιας, το παιδί είναι τραυματίας, αλλά.
0: Θα επιστρέψει πολύ δυνατότερος.
1: Όχι απλά θα επιστρέψει πολύ δυνατότερος. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο Κωνσταντέγιας παίζει να γυρίσει και πολύ πιο γρήγορα για να προλάβει το δεύτερο μισό τη σεζόν. 5 με 6 μήνες ότι θα μείνει εκτός. Ευελπιστούμε να προλάβει. Ευελπιστούμε να προλάβει και έχουμε εννοείται και τη Χαλ του Τζολάκη, ο οποίος. Okay, σταματάμε.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ολοκλήρωση, γιατί ούτως ή άλλως θα φτάσουμε στο τέλος, ναι.
1: Ωραία, για τον Τζολάκη, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Τζολάκης είναι στους υποψήφιους για παίκτης του μήνα στην Premier League. Και δεν έχει ξεκινήσει καν να παίζει ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά είναι απίστευτοι οι παίκτες που βγάζουμε.
0: Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή για σήμερα. Ξεκινήσαμε και θα αναλάβεις εσύ, Νικό, από εδώ και πέρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή είναι γεγονός. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής με άλμα στα 6 και 12 κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Βρυξέλλες, απόντος του Μόντου Ντουμπλάντης, και θριάμβευσε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο σημαντικό meeting. Έτσι, 4η Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Μανόλο, ο οποίος πρόσθεσε μια ακόμη χρυσή σελίδα στη σπουδαία καριέρα του. Δραματικό φινάλε στις Βρυξέλλες με τον Μίλτο Τεντόγλου να χάνει την νίκη στο τελευταίο άλμα στο μήκος. Ο Τατζέι Γκέιλ πέταξε στα 8.46 και με μια συγκλονιστική ανατροπή άφησε δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή που είχε περάσει στα 8.40. Το πιο ακριβό πληρωμένο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο 23χρονος διεθνής μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για την σημερινή αναμέτρηση κοντά στο Βόλο. Εκτός αποστολής έμειναν οι Λίον Μπέιλι και Κλέιτον. Τετέι και η Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα κατά του Άρη στην Όλγουιν Αρίνα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Στον στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός Σαλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Δανός χαφ του Άρη Φρέντρικ Γένσεν δήλωσε για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ: «Να μην σεβαστούμε την ΑΕΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι φαβορή, θέλουμε τους 3 βαθμούς». Πάντα στα ραντάρ του Άρη ο Πορτογάλος Εξτρέμ Μπρούμα. Θέση στο βασικό σχήμα των κιτρίνων αναμένεται να πάρει ο Σούταλο. Ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μετά το μάτς του κυπέλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό και οι διωτοί μένουν εκτός διοργάνωσης λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Μόζες Ντέιβις Κόμπναν. Για απόφαση Έκτορ μακάν λόγω η ομάδα της Λιβαδιάς. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα το 21 ετών στόπερ Βασίλης Πρεκατές. Στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας το Ολυμπιακός επικράτησε 82-77 της Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον δεύτερο ημιτελικό του 6ου Crete International Basketball Tournament. Αντίπαλος στο τελικό ο Ερυθρός Αστέρας που νίξε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Liverpool επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ipswich. Πρωταγωνιστής για τους Reds ο Alexander Isak που σημείωσε και τα 2 γκολ. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, μετά από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Betis κατέβαλε 1-0 τη Real Madrid της με σκόρερ τον Troy Parrott. Και ήρωα τον Άλβαρο Βάγιες που έπιασε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στις καθυστερήσεις.

0: Για την τρίτη στροφή της Λιγκάν, η Μονακό πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 απέναντι στην Paris Saint-Germain. Στο άλλο μάτς του γαλλικού πρωταθλήματος, Lyon Auxerre 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από καρδιάς στέλνω και εγώ με τη σειρά μου την καλημέρα μου στην παρέα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα από τις 11 έως τη 1 για τις επόμενες 2 ώρες στη γραμμή εκκίνησης. Ναι, γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, σε όλα τα σπορ, σε... γιατί πιστέψτε με, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές, έχουμε πάρα πολλά αθλήματα στον πλανήτη και αυτά αξίζουν μία αναγνώριση, αξίζουν μία δική τους εκπομπή. Οπότε, ετοιμαστείτε και ξεκινάμε. Απλά θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι η γραμμή εκκίνησης. Πώς θα κυλήσει η εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι πλέον και επίσημο.

Διότι πολύ απλά στον σχεδιασμό του καινούργιου προγράμματος, όπως καταλάβατε, στην πρωινή ζώνη δεν είναι πλέον η Βασιλική Πολύζου, που συνήθως ξεκίναγε 10-12 με την δεύτερη ματιά. Όπως καταλάβατε, έχουν γίνει αλλαγές και έτσι λοιπόν τα δύο ώρα, 9-11 και 11-1, έχουν περάσει στον Γιώργο Ιωάννου και εμένα αντίστοιχα. Και την ώρα που καθόμασταν λοιπόν και συζητάγαμε για το πρόγραμμα, εγώ και ο Γιώργος ο Ιωάννου καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Εφόσον η αρχή της αθλητικής ζώνης, αν μπορώ να το πω σωστά, ξεκινάει από τις 9, σε αθλητική ζώνη του Σαββατοκύριακου ξεκινάει από τις 9, και εφόσον έχουμε κολλητά εκπομπές, κάτσαμε κάτω με τον Γιώργο τον Ιωάννου και δώσαμε τα χέρια να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που πήγε και πολύ καλά όλο αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν θα είναι πλέον 3 ώρες, θα είναι 2 ώρες, και μέσα αυτό το 2ωρο, το οποίο θα είναι η γραμμή εκκίνησης, θα συζητάμε για τα άλλα σπορ, όπως είπα προηγουμένως ότι δώσαμε τα χέρια με τον Γιώργο τον Ιωάννου να αναλάβει αυτός το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να ξεκινήσει δηλαδή τις ημέρες του Σαββατοκυριακού με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Έτσι και εγώ λοιπόν παίρνω τα άλλα σπορ από τις 11 έως και τη μία. Έχουμε πολλά να πούμε για το τι είχαν γίνει εχθές και θα πάμε και πίσω στις προηγούμενες ημέρες, καθώς έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε για το στίβο, έχουμε να πούμε για βόλεϊ, έχουμε να πούμε για τένις, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και πώς θα κυλήσει όλη αυτή η εκπομπή. Σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, να μιλήσουμε για το τι έγινε εχθές και το τι πρόκειται να γίνει και τις επόμενες ημέρες με τα σημαντικότερα νέα από τα άλλα σπορ. Και πώς θα κυλήσει όλη αυτή η εκπομπή τώρα? Εννοείται πως είναι ενημερωτική, όπως καταλάβατε. Θα έχουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν συνεντεύξεις. Θα φροντίσω τουλάχιστον να κανονίσω κάποια συνέντευξη. Να φροντίσω τουλάχιστον να έχω κάθε Σαββατοκυριακό τουλάχιστον από μία συνέντευξη, καθώς στα άλλα σπορ έχουμε πολύ δράση. Έχουμε πάρα πολύ δράση. Ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ δράση, όπου θα έχει την ευκαιρία και ο κόσμος να μαθαίνει για τον αθλητισμό, για το πώς επιβιώνουν οι αθλητές των άλλων σπορ, καθώς ως γνωστόν, πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, στην Ελλάδα όλα τα υπόλοιπα αθλήματα είναι αίραση τεχνικά. Δυστυχώς θα πω εγώ. Δυστυχώς, και είναι κάτι που το θεωρώ ντροπή να πω. Το θεωρώ ντροπή, γιατί δεν γίνεται ένας αθλητής του στίβου, και μιλάμε τώρα για στίβο, που η μητέρα του στίβου είναι η Ελλάδα. Η μητέρα του στίβου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν γίνεται ένας αθλητής στίβου για να επιβιώσει να χρειάζεται να κάνει κάποια δεύτερη δουλειά και να προσπαθεί να συνδυάσει το πρόγραμμά του για να μπορέσει να χωρέσει και τον πρωταθλητισμό αλλά και την δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Εγώ προσωπικά το θεωρώ ντροπή. Είναι πολύ κακό, είναι πάρα πολύ κακό, γιατί είναι άνθρωποι που πραγματικά για να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που για κάθε αθλητή είναι όνειρο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και όταν μεγαλώνει και αρχίζει να φτάνει και σε ένα επίπεδο, γίνεται και στόχος. Ξεκινάει με ένα όνειρο και γίνεται στόχος να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περνάνε από χιλιακύματα. Περνάνε από πραγματικά χιλιακύματα. Έχετε ακούσει και από συνεντεύξεις, οι οποίες έχουμε βγάλει καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Εντάξει, σήμερα δεν θα έχουμε κάποια συνέντευξη, θα το πάμε πιο χαλαρά. Από αύριο θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένο στην παρέα μας. Θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις από ανθρώπους του χώρου, από συνάδελφους. Σας ετοιμάζουμε ένα μπόλικο περιεχόμενο για την φετινή σεζόν, και εφόσον κάτσαμε όλοι
και δώσαμε τα χέρια για να γίνει αυτή η εκπομπή. Θα γίνει και θα είμαστε μια ολόκληρη σεζόν. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε από πάρα πολλά σπορ, πάρα πολλούς αθλητές. Και θέλουμε να κάνουμε και μέσα από αυτό, μέσα από αυτήν την εκπομπή, θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Θέλουμε να αφιερώσουμε μία εκπομπή στους αθλητές που αξίζουν περισσότερα αλλά κερδίζουν λιγότερα από αυτά τα οποία αξίζουν. Εννοείται πως όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, έτσι και στην γραμμή εκκίνησης, θα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939943, το Viber του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3, να πείτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συμμετέχετε και εσείς στην γραμμή εκκίνησης. Γιατί γίνεται η εκπομπή. Εντάξει, τώρα κόλλησα. Λοιπόν, θα το πω πολύ απλά. Γιατί η εκπομπή γίνεται για όλο τον κόσμο. Πηγαίνει για όλο τον κόσμο. Αξίζει ο κόσμος να γνωρίζει για τον αθλητισμό και το τι εστί αθλητισμός.

Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 και ότι απλά να το κλείσουμε εδώ για το ξεκαθάρισμα. Η γραμμή εκκίνησης θα είναι κάθε Σαββατοκυριακό από τις 11 έως τη 1.

Και μιας που είναι η μέρα τέτοια και μιας που είχαμε και χθες το Diamond League, πρέπει να ξεκινήσουμε με την επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή, καθώς κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Το Diamond League είναι σαν να λέμε το Champions League του Στίβου, δηλαδή είναι μια διοργάνωση η οποία είναι από τις μεγαλύτερες του πλανήτη, το Diamond League. Και πραγματικά το θέμα δεν είναι μόνο ότι ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει το διαμάντι, δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, να αναδειχθεί ο πρωταθλητής του Diamond League για το 2026. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε και για την εμφάνισή του. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την εμφάνισή του, γιατί παράλληλα έσπασε και ρεκόρ αγώνων. Αυτός ο υπεραθλητής, αυτός ο νομίζω υπεραθλητής μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε κάπως αλλιώς. Απλά να πούμε ότι αναμενόταν μια δυνατή μάχη ανάμεσα σε Μόντο Ντουμπλάντις και Εμμανουήλ Καραλή, αλλά πριν τον αγώνα ο Μόντο Ντουμπλάντις, ο Σουηδός επικοντιστής, είχε νιώσει ενοχλήσεις, οποίες αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, και έτσι, για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε, αποφάσισε να αποσυρθεί από τον τελικό του Diamond League. Ο τελικός Diamond League που έγινε στις Βρυξέλλες, και δεν είχαμε μόνο την συμμετοχή του Καραλή, είχαμε και την συμμετοχή του Μούλτου Ντόγλου. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτούς τους αγώνες, για τις προσπάθειες των αθλητών μας, και πάμε να μιλήσουμε για τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή, όπου πραγματικά μας έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανος. Είναι ένα παιδί που, τι να πει κάποιος πραγματικά για αυτόν τον αθλητή, είναι, υπάρχουν λόγια να περιγράψεις τέτοιους αθλητές, υπάρχουν λόγια. Ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει όλο τον, πώς να το πω τώρα, έχει δει την ζωή και από την καλή και από την ανάποδη, και στο τέλος απλά κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου, μπορεί να πει κάποιος, χωρίς καμία υπερβολή, γιατί αν κάτσει να δει κάποιος τις συμμετοχές που έχουμε στο Diamond League, είναι ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές του πλανήτη. Και τι να πούμε, και η φετινή χρονιά εντωμεταξύ είναι εξαιρετική για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τον αγώνα του. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Λοιπόν, στον αγώνα του άλματος επί κοντό, ενώ ήταν να συμμετέχουν 7 αθλητές που είχαν προκριθεί στον τελικό, συμμετείχαν 6 λόγω και της αποχώρησης του Ντουπλάντης, με τον Εμμανουήλ Καραλή να αντιμετωπίζει τους Σόντρε Γκούτορμσεν, Κούρτις από την Νορβηγία, Κούρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία, Σαμ Κέντριξ από την Αμερική, Μπαπτίστ Τιερί από την Γαλλία και Μπεν Μπρέντερς από το Βέλγιο. Αυτοί ήταν οι 6 αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό του άλματος επί κοντό. Ένας αγώνας όπου στην αρχή φαινόταν ότι ο Σόντρε μπορεί και ο Γκούτορμσεν μπορεί και να κοντράρει τον Μανόλο. Φαινότανε. Καθώς είχαν φτάσει σε ένα σημείο και οι δύο αθλητές να έχουν περάσει τα 5.82, να είναι στην ισοβαθμία.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. Εξαιρετικό αγώνα. Όπου στο μόνο σημείο το οποίο δυσκολεύτηκε ο Εμμανουήλ Καραλής και κατάφερε να κοντράρουν τον Μανόλο, ήταν εκεί που ο Σόντρε Γκούτορμσεν κατάφερε να περάσει τα 5.82. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που κόντραραν τον Μανόλο, καθώς μετά αυτός ο αγώνας ήταν παράσταση για έναν. Ήταν παράσταση για έναν, καθώς κατάφερε να περάσει έπειτα τα 5.92 και να κλείσει σε έναν μεγάλο βαθμό το διαμάντι. Όμως παράλληλα, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κατάφερε να κλειδώσει το διαμάντι περνώντας απλά τα 5 μέτρα και 92 εκατοστά, δεν είναι μόνο αυτό, καθώς κατάφερε να σπάσει και το ρεκόρ του meeting. Έκανε ρεκόρ τελικού ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέρασε τα 6.12. Ναι, 6.12.

0: Να πούμε επίσης ότι ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε με ένα άλμα προθέρμανσης και πέρασε τα 5.52. Ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5.72 για να ξεκινήσει και να περάσει τα 5.82. Και το θέμα είναι ότι τα 6.12, γιατί πρέπει να αναφέρω αυτή τη λεπτομέρεια, τα 6.12, όταν πήγε στα 6.12, ήταν κανονικά να κάνει προσπάθεια πάνω από τα 6 μέτρα και 2 εκατοστά. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γκούτορμσεν που προσπάθησε να περάσει τα 6,2, τα 6 μέτρα και 2 εκατοστά δεν κατάφερε να τα περάσει, καθώς είχε μια άκυρη προσπάθεια και έμεινε εκτός του τελικού. Ο Καραλής άφησε τα 6.02 και πήγε στα 6.12. Δεν είναι ένα ύψος που περνάει πρώτη φορά, αλλά είναι ένα ύψος το οποίο είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό, γιατί δεν είναι το θέμα ότι έκανε απλά ρεκόρ αγώνων. Ρεκόρ αγώνα. Κατάφερε να περάσει και το άλμα του Ντουμπλάντης, που ήταν το ιστορικό ρεκόρ του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες, το οποίο είχε πετύχει ο Ντουμπλάντης στα 6.11 στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Ο Μανόλο το πήγε 6.12, έδειξε για ακόμα μια φορά τι άθλητης είναι και πραγματικά αν κάτσουμε να δούμε την φετινή σεζόν τι έχει πραγματοποιήσει με δύο πανελλήνια ρεκόρ, και μάλιστα δεν είναι απλά το θέμα δύο πανελλήνια ρεκόρ. Αυτά τα πανελλήνια ρεκόρ τα οποία έσπασε, έσπασε πολύ απλά και το... δύο φορές κιόλας την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από αθλητή εκτός Ντουμπλάντης. Δηλαδή τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αθλήματος. Καθώς τον Φεβρουάριο στην Παιανία κατάφερε να πετύχει να περάσει τα 6.17 στον κλειστό στίβο, ενώ πριν κάτι μέρες στην Λοζάνη κατάφερε να περάσει και τα 6.20. 6.20. Και έγραψε ιστορία στη Ζυρίχη, όχι στη Λοζάνη, συγχωρέστε με. Και θα μιλήσουμε και για τον Μανόλο και στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε και για το τι έγινε και με τους υπόλοιπους αθλητές. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τη δεύτερη. Ναι. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη γραμμή εκκίνηση εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου μιλάγαμε για τον Εμμανουήλ Καραλή και την μεγάλη επιτυχία, αυτήν την ιστορική επιτυχία την οποία πέτυχε. Και έχουμε όμως και την, να πούμε και τι έγινε και με τους υπόλοιπους αθλητές, ποιος τερμάτισε δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και το καθεξής. Λοιπόν, δεύτερος στο Diamond League φέτος τερμάτισε ο Σόντρε Γκούτρομσεν, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 5.82. Ο Κέρτις Μάρσαλ πέρασε με τη δεύτερη τα 5.82, οπότε κατετάγει τρίτος. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα είχε κατετάγει τρίτος, επειδή πέρασε τα 5.82, και ο τέταρτος, ο Σαμ Κέντριξ, κατάφερε να σταματήσει στα 5.72, όπως και ο Μπαπτίστε Τιερί, και οι δύο, ο Κέντριξ στην τέταρτη θέση, στην πέμπτη θέση ο Τιερί, και ο Μπεν Μπρέντερς πέρασε τα 5.52 και έμεινε εκεί στάσιμος στην τελευταία θέση. Και έτσι έχουμε έναν Έλληνα στην κορυφή του Diamond League, έναν Νορβηγό στην δεύτερη θέση και έναν Αυστραλό στην τρίτη θέση.

Και πέρα ότι είναι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στο Diamond League, στο αγώνισμα του άλματος επί κοντών, να πούμε ότι γενικά η Ελλάδα και σε άντρες και σε γυναίκες έχει να κατακτήσει τίτλο στο επί κοντό, στο Diamond League, από το 2019 και τα τέσσερα συνεχόμενα Diamond League τα οποία κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Το διαμάντι το οποίο κατέκτησε, το ρεκόρ το οποίο έσπασε, με τις δηλώσεις του, τις πρώτες δηλώσεις μετά τον αγώνα του. Λοιπόν. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος άλτης, ο 26χρονος άλτης, αναφέρει: ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη με τον Μόντο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι κομμάτι του αθλητισμού. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη κουβέντα την οποία είπε, δηλαδή να καταλάβετε το ήθος του αθλητή. Γιατί ήθελε να δώσει μάχη με τον Ντουμπλάντης, γιατί θυμίζουμε ότι είναι φίλοι, είναι φιλαράκια αυτοί οι δύο, αγωνίζονται από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και νομίζω μόνο και μόνο από αυτή την πρώτη δήλωση καταλαβαίνουμε και τι άνθρωπος είναι. Συνεχίζουμε. Αυτή είναι η πρώτη νίκη μου σε τελικό Diamond League. Ένα τρόπαιο που αντικατοπτρίζει το πώς ζω τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή. Το στάδιο ήταν γεμάτο Έλληνες. Ήταν τρελό το πόσο πολύ ήταν εδώ απόψε. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή. Είπε λίγα λόγια, αλλά με πάρα πολύ νόημα. Πάρα πολύ νόημα. Και από καρδιάς όμως, στέλνω τα συγχαρητήριά μου και σε αυτόν και στην ομάδα του για αυτή την τεράστια επιτυχία την οποία κατάφεραν, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό.

Και εννοείται πως ανεξάρτητα από τον Εμμανουήλ Καραλή που είχαμε χθες αυτή την τεράστια επιτυχία, δεν ήταν ο μόνος Έλληνας ο οποίος συμμετείχε στους τελικούς του Diamond League, καθώς είχαμε και συμμετοχή, βασικά είχαμε συμμετοχή και στο Άλμα εις Μήκος, εκεί όπου δεν γινόταν να λείπει ο ένας και μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου, ο πρωτάθλητης Ευρώπης για το 2026, καθώς θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με Άλμα στα 8.44 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, ένα τρομερό άλμα, ένα πάρα πολύ καλό άλμα στα 8.40, που αυτό του έδινε το διαμάντι καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Το διαμάντι ήταν στα χέρια του Μίλτου Τεντόγλου. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο Μίλτος δεν τα κατάφερε, γιατί στο τελευταίο άλμα του Τάτζαϊ Γκέιλ, του Τζαμαϊκανού Άλτη, μέχρι εκείνο το άλμα ο Τεντόγλου ήταν στην κορυφή. Ήταν όλο και πιο κοντά στο δεύτερο διαμάντι της καριέρας του. Ωστόσο ο Γκέιλ στο τελευταίο άλμα με ευνοϊκό αέρα είχε άλλα σχέδια για τον τελικό. Καθώς παρότι ο Μιλτιάδης Τεντόγλου πέρασε τα 8.40, ο Γκέιλ κατάφερε να περάσει στο τέλος τα 8.46, να κάνει ατομικό ρεκόρ και να βγει και να αναδειχθεί πρωταθλητής Diamond League. Ο Γκέιλ, ο οποίος είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο το 2019 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα στο Κατάρ, είναι ο δεύτερος τίτλος επίσης του Γκέιλ, του Άλτη από το Kingston, της Τζαμάικα, του 30χρονου Άλτη από το Kingston, καθώς είχε ξανακατακτήσει το διαμάντι το 2024, ακριβώς όμως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με μάχη με τον Μίλτο Τεντόγλου. Απλή διαφορά είναι ότι το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου κατατάγει τρίτος στον τελικό του Diamond League, καθώς τότε είχε καλύτερο άλμα στα 8.15, ενώ ο Γκέιλ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε εκείνο τον αγώνα, καθώς κατάφερε να περάσει, να φτάσει τα 8.28, τα 8 μέτρα και 28 εκατοστά, για να κατακτήσει αυτό το διαμάντι του 2024. Μία πιο κλειστή μάχη, μια πιο ωριακή μάχη είχαμε χθες, όπου και πάλι νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ. Ο Τεντόγλου, θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το διαμάντι του Diamond League στην καριέρα του. Το είχε κατακτήσει το 2022, όταν και κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 8.42 στην Ζυρίχη. Ακόμα και αυτή η δεύτερη θέση του Καραλή, αυτή η δεύτερη θέση του Τεντόγλου στο μήκος είναι ένα πολύ ωραίο τέλος για μια τρομερή χρονιά για τον Τεντόγλου, καθώς θυμίζουμε άλλη μια φορά, είναι πρωταθλητής Ευρώπης το παιδί. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν για τον ίδιο, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν, πολύ δύσκολη σεζόν, με τραυματισμούς, χαμένους αγώνες. Άσχετα αν είχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, 8.48, δεν ήταν η χρονιά του. Είχε συνεχόμενους τραυματισμούς, δεν κατάφερε να διακριθεί, δεν κατάφερε να
πάρει κάποιο μετάλλιο. Ωστόσο, το 2026 επέστρεψε δυναμικά και δεύτερο στο Diamond League και πρωταθλητής της Ευρώπης. Οπότε τα συγχαρητήριά μας και στο Μίλτο. Και θα συνεχίσουμε με τον Στίβο, καθώς κάναμε αναφορά στους Έλληνες αθλητές. Αξίζει μία αναφορά όμως και στους υπόλοιπους τελικούς της ημέρας και τους μεταλλιούχους των αγωνισμάτων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το sprint και τα 100 μέτρα, εκεί όπου ακόμα ένα διαμάντι κατέληξε στην Τζαμάικα με τον Ομπλίκ Σεβίλ, ο οποίος κατέληξε το χρυσό μετάλλιο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Εμμανουέλ Εσέμε, το χρυσό μετάλλιο. Καλά, το διαμάντι, το Diamond League κατέκτησε. Δεν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, το διαμάντι κατέκτησε το τρόπαιο. Σαν να λέμε το Champions League του Στίβου. Ο Μπλίκ Σεβίλ τέλος πάντων είναι ο νικητής του διαμάντιου. Δεύτερη θέση ο Εμμανουέλ Εσέμε από το Καμερούν. Ο Τζαμαϊκανός τερμάτισε την κούρσα του σε 9.90. Σε 9.93 τερμάτισε ο Εσέμε. Και σε 9.97 τερμάτισε ο Κανσιόλα Αζάγη από την Νιγηρία. Και απλά να πούμε και να κάνουμε αναφορά και στον τέταρτο, ότι ο Λάνσλαν Κένεντι από την Αυστραλία τερμάτισε σε 9.99. Τζόρτζι, τι έγινε, Τζόρτζι, τι έπαθες?

Λοιπόν, όπως είπαμε, 100 μέτρα ο Μπλικ Σεβίλ, 9.90 ο νικητής του Διαμαντιού. Δεύτερη θέση ο Μάνουελ Εσέμα και στην τρίτη θέση ο Κανσιόλα Αζάγη από την Νιγηρία. Έχουμε δύο Αφρικανούς και έναν από την Καραϊβική στο βάθρο των 100 μέτρων. Και έχουμε και έναν Αυστραλό στην τέταρτη θέση. Πολύ καλό. Να θυμίσουμε ότι ο Μπλικ Σεβίλ είναι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025. Στο Τόκιο. Και είχαμε και άλλους τελικούς στα δρομικά αγωνίσματα, στα 800 και τα 1500 μέτρα. Τα 800 μέτρα το διαμάντι καταλήγει στην Κένια με τον Εμμάνουελ Βανιόγι, ο οποίος κατάφερε να πετύχει ρεκόρ αγώνων, λέω, ναι. Έχω χάσει τα λόγια μου, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και έχω χάσει τα λόγια μου. Πρέπει να το τσικάρω αυτό, πρέπει να το φτιάξω. Κατάφερε να πετύχει ρεκόρ meeting, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1.41.80. Στη δεύτερη θέση ακόμα ένας Αφρικανός, ο Τζαμέλ Σεντζάτη από την Αλγερία. Και στην τρίτη θέση ο Γιάννης Μεζιάν, ο οποίος είναι από τη Γαλλία, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League, είναι γεννημένος το 2002, είναι 24 ετών και είναι γεννημένος στην Ιαπωνία. Ολοκληρώνουμε τα δρομικά αθλήματα τα οποία έγιναν χθες, καθώς και σήμερα έχουμε τελικούς στο Diamond League. Στα 1500 μέτρα ο Cameron Myers από την Αυστραλία κατέκτησε το διαμάντι σε 3.30.14, έπειτα από ένα ντέρμπι το οποίο έγινε ανάμεσα στον Myers και τον Φάνουελ Κόεχ από την Κένια, καθώς ο Κενιάτης τερμάτισε σε 3.30.18.

χιλιάδες μέτρα μαζεύει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, δηλαδή έχει κατακτήσει συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κατακτά συνεχόμενα από το 2018 το χρυσό μετάλλιο, είτε είναι στα 1500 είτε στα 5000 μέτρα, δεν έχει σημασία. Στα 5000 μέτρα κατέκτησε το χρυσό στο Μπέρμιγχαμ μόνο, όχι στα 1500 μέτρα. Ο Νορβηγός, ο Γιάκοπ Ινγκέμπριξεν, τερμάτισε τέταρτος. Δεν κατάφερε να τερματίσει την τριάδα, δεν κατάφερε να πάρει το διαμάντι στα 1500 μέτρα, καθώς τερμάτισε σε 3.30.52.

Εξακολουθούμε να μένουμε σταδρομικά και μετά θα πάμε στις ρήψεις και τα άλματα, καθώς είχαμε και τα 400 μέτρα εκεί όπου ο Κόλεν Κεμπινασίφη από την Μποτσουάνα, και μάλιστα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο στα 400 μέτρα, και επίσης είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και στη σκυταλοδρομία στα 4x400. Κατέκτησε το διαμάντι για την Μποτσουάνα, πραγματοποιώντας ρεκόρ Diamond League και εθνικό ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 43-40. Στη δεύτερη θέση ο Τζερίμ Ρίτσαρντς από το Trinidad και το Bago, όπου πέτυχε εθνικό ρεκόρ 43-68. Και στην τρίτη θέση ο Τζακόρι Πάτερσον με ατομικό ρεκόρ 43-78, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Τέταρτος τερμάτισε ο συμπατριώτης του Πάτερσον, ο Κρίστοφερ Μπέιλι, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 43-97, και οι πρώτοι τέσσερις, όπως καταλάβατε, τερμάτισαν κάτω από τα 44 δευτερόλεπτα σε 400 μέτρα. Στα 110 μέτρα μετεμποδίων είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής. Το διαμάντι κατέληξε στον Τζακόμπε Θάρπ, ο οποίος κατάφερε να τραυματίσει πρώτος σε 13-3. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζαμάλ Μπριτ σε 13-9 και ο Τρέι Κάνιγχαμ στην τρίτη θέση σε 13-22.

Ο Τζάκομπε Θάρπ, που το μέλλον του ανήκει στα 110 μέτρα με μετεμποδίων, είναι ένας αθλητής 20 χρονών, γεννημένος στο Τενεσί της Αμερικής στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005, και το Diamond League αποτελεί τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Εγώ θα πω ο πρώτος από τους πολλούς τίτλους που θα έχει αυτός αθλητής στην καριέρα του.

Για πάμε σιγά σιγά και στα άλματα, καθώς είχαμε στα άλματα και τις ρήψεις, καθώς είχαμε και το άλμα εις ύψος, εκεί όπου είχαμε τον Ματέους Κολοτζιέσκι να περνάει τα 2.28 με την πρώτη προσπάθεια και να κατακτά το διαμάντι. Ο Ζαβάν, ο Τζουβάν Χάρισον επίσης πέρασε τα 2.28, αλλά με τη δεύτερη και τερμάτισε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Όλεχ Ντόροσουκ και ο Τζιαν Μάρκο Νταμπέρι, οι δύο διεκδικητές του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, πέρασαν αμφότεροι με τις ίδιες προσπάθειες τα 2 μέτρα και 25 εκατοστά και κατέκτησαν την τρίτη θέση αμφότεροι. Να το πω πιο σωστά, τη μοιράστηκαν.

0: την, την τρίτη θέση. Και για τους άντρες έχει μείνει η δισκοβολία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με τον Κρίστιαν Τσέχ, τον Σλοβαίνο, να κατακτά το διαμάντι με ρεκόρ meeting, καθώς είχε καλύτερη προσπάθεια, καλύτερη ρήψη στα 71 μέτρα και 29 εκατοστά, που να θυμίσουμε έχει κατακτήσει και το Diamond League το 2022, το έχει κατακτήσει στο παρελθόν, ενώ προέρχεται και από δύο συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το 2024 στη Ρώμη και το 2026 στο Birmingham. Δεύτερη θέση ο Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία και στην τρίτη θέση με βολή στα 70-14 και ο Ρότζε Στόνα στα 68-86 στην τρίτη θέση, η καλύτερη του βολή. Πάμε μια γρήγορη και να πούμε και για τις γυναίκες, καθώς είχαμε 200 μέτρα, εκεί όπου η Τζούλιεν Άλφρεντ, η πρώτη γυναίκα από την, η πρώτη αθλήτρια από την Αγία Λουκία που κατέκτησε Ολυμπιακό μετάλλιο, και μάλιστα η πρώτη γυναίκα η οποία κατέκτησε και παγκόσμιο πρωτάθλημα στο sprint, είτε είναι σε sprint είτε είναι 100 μέτρα, είτε είναι 200 μέτρα, είτε είναι 60 μέτρα, είτε είναι ανοιχτός, είτε είναι κλειστός στίβος. Η Τζούλιεν Άλφρεντ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της διαμάντι στα 200 μέτρα, καθώς έχει μετράει δύο διαμάντια, δύο κατακτήσεις Diamond League 2024 και 2025 στα 100 μέτρα, καθώς τερμάτισε τον τελικό σε 21-79. Η μόνη αθλήτρια που τερμάτισε κάτω από τα 22, καθώς στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κέιλα Βάιτ, η οποία τερμάτισε σε 22 ακριβώς δευτερόλεπτα. Ενώ την τρίτη θέση με καλύτερη ατομική επίδοση για φέτος, η Amy Hunt τερμάτισε σε 22-16 στην τρίτη θέση. Είχαμε και 5.000 μέτρα και 400 μέτρα μετεμποδίων. 400 μέτρα, Άννα Κόκρελ, η νικήτρια του Διαμαντιού από την Αμερική, 53 δευτερόλεπτα και 1 εκατοστό. Έμα Ζαπλετάλοβα από την Σλοβακία στη δεύτερη θέση, τερμάτισε 53-10, και η Πάουλεν Κοκάουτ από το Βέλγιο τερμάτισε σε 53-20 και πραγματοποίησε νέο εθνικό ρεκόρ. 3.000 μέτρα στίπλ, επίσης δεν γίνεται να μην αναφέρουμε 3.000 μέτρα στίπλ, όπου είχαμε το 1-2 για τις Κενιάτισες, με την Faith Cherotich να τερματίζει σε 8.51-61, πραγματοποίησε ρεκόρ meeting. Στη δεύτερη θέση η Doris Lemgoal, επίσης από την Κένια, 8.52-86, πραγματοποίησε την καλύτερη, την ατομικό ρεκόρ, πραγματοποίησε 8.52-26. Και η τρίτη θέση κατέληξε στο Μπαχρέιν και την αθλήτρια την Winfred Γιάβη. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ολοκληρώσουμε την ενότητα του στίβου με τα 5.000 μέτρα στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αιθιοπίας, καθώς είχαμε την Φρεουένι Χάιλου να κατακτά το διαμάντι, τερμάτισε σε 14.35-20 στα 5.000 μέτρα. Στη δεύτερη θέση η Λικίνα Αμεμπάου, η οποία τερμάτισε σε 14.36-31.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Με καλύτερη βολή στα 67-46. Δεύτερη θέση η Βάλερη Σάιον στα 66-92, η καλύτερη της βολή, και η Γιώρι Φανκλίκεν τερμάτισε στα 64-66 την καλύτερη της βολή στην τρίτη θέση. Και ολοκληρώνουμε την... Έχουμε πράγματα να πούμε. Α, δεν είναι μόνο αυτά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε πράγματα να πούμε, θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων της Απαγγελία Γιώργο Ιωάννου. Και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε τένις και βόλεϊ να πούμε, παιδιά, γρήγορα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύγωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
14: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στις 9, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Allwyn Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει η Ένωση, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Ακόμα και εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Άλντι Ρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Πρεμιέρα και στη Super League 2, με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Αποέλ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, Arsenal και Chelsea κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο ντέρμπι του Λονδίνου για τη νέα σεζόν. Θέση στο αρχικό σχήμα των Κανονιέριδων αναμένεται να πάρει ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, στις 4, Everton Manchester United. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα αντιμετωπίζει στις 5 και 4 τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αουγκσβουργκ. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Juventus και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6 και 4 Αντζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έφτασε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης, όπου είχαμε μείνει. Όπου είχαμε μείνει στο Diamond League και με αυτό θα συνεχίσουμε. Είχαμε κλείσει το, το πρώτο μέρος εκπομπής με την Feng Bin να κατακτά το διαμάντι στην δισκοβολία και πάμε να ολοκληρώσουμε με άλλους τέσσερις αγώνες, τους οποίους άλλους τέσσερις τελικούς όπου έλαβαν χώρα εχθές στις Βρυξέλλες. Έχουμε και σήμερα πρόγραμμα για το Diamond League και αμέσως μετά θα πάμε σε τένις. Πάμε σε τένις γιατί θέλω να ολοκληρώσω με βόλεϊ. Έχω λόγο που θέλω να ολοκληρώσω με βόλεϊ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην σφυροβολία. Όχι, στη σφύρα. Όχι, κάτσε. Shot put. Έχουμε hammer throw που είναι η σφύρα. Στη σφαιροβολία, όπου έχουμε την Chase Jackson από την Αμερική με καλύτερη βολή στα 21 μέτρα και 14 εκατοστά να κατακτά το διαμάντι, να πετυχαίνει ρεκόρ αγώνων, να πετυχαίνει ρεκόρ Diamond League, να πετυχαίνει την καλύτερη φετινή επίδοση της σεζόν και να πετυχαίνει ρεκόρ Αμερικής με αυτή τη βολή. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σάρα Μίτον από τον Καναδά με καλύτερη βολή στα 20-64 και η Τζέσικα Σάιλντερ από την Ολλανδία με καλύτερη βολή στα 20-57 τερμάτισε στην τρίτη θέση του τελικού. Οπότε έχουμε διαμάντι για την Αμερική στην σφαιροβολία. Στο τριπλούν έχουμε μόνο μία ευρωπαϊκή συμμετοχή, της Σάλια Γκισε από το Βέλγιο, η οποία έχει καλύτερο άλμα στα 13-33. Ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή συμμετοχή στο άλμα τριπλούν γυναικών, με την πρωταθλήτρια του Diamond League για το 2026 να είναι με καλύτερο άλμα στα 14-96 η Σάλι Σάρ από την Σενεγάλη, η οποία μάλιστα είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής σε δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2024 στην Ντουαλά και το 2026 στο Καμερούν, στην Ντουαλά του Καμερούν, και το 2026 στην Ακρά της Γκάνα. Έφτασε στην κορυφή της Αφρικής, ήρθε η ώρα να φτάσει και στην κορυφή του κόσμου. Η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν αποκλειστικά στην Κουβά, καθώς η Λεγιάννης Πέρες κατέκτησε με καλύτερο άλμα στα 14-82 τη δεύτερη θέση, ενώ η τρίτη θέση κατέληξε στην Νταβισιλιέντι Βελάσκο με καλύτερο άλμα στα 14-73. Και έχουμε και τους άλλους δύο αγώνες για να ολοκληρώσουμε τον Στίβο, όπου είχαμε τους προωθητικούς αγώνες. Εκεί όπου είχαμε τον Λι Έπι από την Μποτσουάνα να κατακτά το διαμάντι στα 400 μέτρα τερματίζοντας σε 44-50 έπειτα από έναν δυνατό αγώνα, το οποίο σκρίθηκε στο νήμα με τον Μουχάμαντ Κουντά από την Γαλλία, καθώς ο Γάλλος τερμάτισε σε 44-55 στη δεύτερη θέση, για 5 εκατοστά έχασε το διαμάντι, ενώ η τρίτη θέση κατέληξε στην Ουγγαρία, καθώς ο Ατίλα Μόλναρ τερμάτισε στην τρίτη θέση την κούρσα του, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 στο Appledorn στο κλειστό στίβο σε 44-66. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω αγώνισμα είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές του Βελγίου. Ήταν βασικά από τα αγωνίσματα τα οποία είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές του Βελγίου, δηλαδή της χώρας ο οποίας διοργάνωσε το meeting στις Βρυξέλλες. Τζόναθαν Σακόρ,
Ντιλάν Μπορλέ, Φλωρέν Μαμπιλέ και Κρίστιαν Ιγκοσέλ. Αυτοί ήταν οι τέσσερις σπρίντερ οι οποίοι συμμετείχαν σε 400 μέτρα στην προωθητική κατηγορία. Ενώ στις γυναίκες η Λέκε Κλάβερ από την Ολλανδία ήταν κυρίαρχος και κατέκτησε το διαμάντι τερματίζοντας κάτω, ήταν όντας η μοναδική αθλητρία η οποία τερμάτισε σε κάτω από 50 δευτερόλεπτα, 49-67 συγκεκριμένα. Δεύτερη θέση η Ιζαμπέλ Μπλακ από την Γαλλία και η Μίρτε Φάντερ Σόρτ από την Ολλανδία τερμάτισε ακριβώς σε 51 δευτερόλεπτα. Και έτσι με τα αποτελέσματα αυτά ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στον Στίβο και τον Diamond League. Και θα πάμε στο τένις. Πάμε στο τένις εκεί όπου μπορεί η Μαρία Σάκαρη να αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο. Παρόλα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έπειτα από πάρα πολλές δυσκολίες, έπειτα από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα τα οποία έχει η φετινή του πορεία και γενικά όχι η φετινή του πορεία, τα τελευταία χρόνια, η σταδιοδρομία του ως αθλητής, κατάφερε να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο Αμερικανικό Open, καθώς η καλύτερη του επίδοση, η καλύτερη του πορεία ήταν μέχρι τον τρίτο γύρο στο Αμερικανικό Grand Slam. Παρόλα αυτά επικράτησε εχθές του

0: Επικράτησε του Λεχέτσκα, του Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, 3-1 σετ. Επίσης πάλι με ανατροπή, καθώς ο Τσέχος πήρε το πρώτο σετ 6-2. Ωστόσο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε μια πραγματικά διαφορετική εικόνα από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, καθώς δεν έτυχε να δω τον αγώνα live. Αλλά από τον αγώνα, αλλά από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, από το δεύτερο σετ και μετά, ήταν σαν να μην έπαιζε ο Στέφανος, ήταν σαν να έπαιζε κάποιος άλλος. Αυτά τα οποία έκανε ο Έλληνας τενίστας εχθές, όχι σε εχθές, σήμερα τα ξημερώματα, ήταν απλά ιδιαίτερα, ήταν απλά καταπληκτικά. Καθώς το δεύτερο σετ το πήρε αέρας, το πήρε αέρα 6-1. Το τρίτο σετ ήταν ντέρμπι με τον Γύρι Λεχέτσκα να έχει το σερβίς. Αλλά ο Στέφανο Τσιτσιπάς, ας ήταν είχε ο Λεχέτσκα το σερβίς, δεν μάσησε, δεν τα παράτησε και κατάφερε να πάρει το σετ, να κάνει το 2-1 στα σετ, καθώς επικράτησε 7-6 και μάλιστα στο tie break επικράτησε και άνετα 7-3 στο tie break, ενώ στην τελευταία, στο τελευταίο σετ, ο Στέφανο Τσιτσιπάς δεν μπορούσες να τον σταματήσεις, δεν μπορούσες να τον σταματήσεις κυριολεκτικά. Ό,τι και να σκεφτώσουν, όποιον τρόπο, δεν γινότανε. Δεν μπορούσες απλά να τον σταματήσεις εχθές. Που μάλιστα ολοκλήρωσε και το παιχνίδι με άσο, έτσι. Ο οποίος Στέφανος πήρε το τελευταίο σετ 6-1. Και κατάφερε... και κατάφερε να συνεχίσει στον τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Open για το 2026, εκεί που θα έχει έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα έχει τον Ben Shelton, ο οποίος είναι νούμερο 9 του κόσμου. Νούμερο 9 είναι ο Ben Shelton. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς σιγά σιγά βλέπουμε ότι βρίσκει ξανά τα πατήματά του. Και το γεγονός ότι μόνο και μόνο που προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο, καθώς ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αμερικανικό Open, αποτελεί την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο Αμερικανικό Open και είναι και επίσημα ο πρώτος Έλληνας τενίστας ο οποίος καταφέρνει να προκρίνεται, να φτάνει στους 16 καλύτερους σε κάθε Grand Slam το οποίο έχει αγωνιστεί, καθώς θυμίζουμε ότι ο τέταρτος γύρος είναι ο γύρος των 16. 16 αθλητές μένουν. Γιατί μετά τον τέταρτο γύρο έχουμε προημιτελικό, τον ημιτελικό, τον τελικό. Δηλαδή, πόσο κοντά μπορεί να είναι ο Τσιτσιπάς? Αυτό δεν το ξέρω, πόσο κοντά μπορεί να είναι ο Τσιτσιπάς για να κατακτήσει το Αμερικανικό Open. Βέβαια, το US Open φημίζεται ως τη διοργάνωση των εκπλήξεων, ως το πρωτάθλημα των εκπλήξεων, το τουρνουά των εκπλήξεων. Και μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι μόνο ότι πέτυχε την καλύτερη επίδοση αυτή τη στιγμή στην καριέρα του στο Αμερικανικό Open, καθώς είχε και δύο, συμμετοχές στον τρίτο γύρο, το 2020 και το 2021, αλλά πέτυχε και την καλύτερη του φετινή επίδοση, καθώς έπειτα από αποκλεισμούς στον δεύτερο γύρο, στο Open της Αυστραλίας, στο Roland Garros και στο Wimbledon, έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι η καλύτερη επίδοση για φέτος. Τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι η καλύτερη του επίδοση, καθώς είχε το 2024 αποκλεισμούς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon, στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open, στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open του 2025, γιατί κάναμε αναφορά στο 2024, στο δεύτερο γύρο του Roland Garros του 2025, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open του 2025, φέτος και φέτος στο δεύτερο γύρο του Open Αυστραλίας, του Roland Garros και του Wimbledon. Και να πούμε ότι ο Λεχέτσκα είναι από πάνω στην γενική κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Καθώς ο Στέφανο Τσιτσιπάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιπάς βρίσκεται στο νούμερο 53. Στο νούμερο 53 βρίσκεται ο Στέφανος. Για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, έτσι. Και κατάφερε να αποκλείσει αθλητή που είναι στο νούμερο 18. Και τώρα αντιμετωπίζει αθλητή στο νούμερο 8, καθώς ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος επικράτησε επίσης 3-1 σετ του Ντένις Σαπάλοφ από την, του Ρώσο Καναδού, θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά. Εννοείται, ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στον Τσιτσιπά και σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Και να πούμε ότι αν επικρατήσει ο Τσιτσιπάς, αν κερδίσει ο Τσιτσιπάς, θα αντιμετωπίσει είτε τον Τόμι Πολ είτε τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Τόμι Πολ είναι στην θέση νούμερο 20, ενώ ο Αλκαράθ είναι στη θέση νούμερο 2. Θυμίζουμε ότι, για να το ξέρει και ο κόσμος, δεν έχουμε την συμμετοχή του Γιάννη Ξίνερ λόγω τραυματισμού. Οπότε, αν υπάρχει κανένα καλό πλασάρισμα, αν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη, μπορεί να δούμε και τον Τσιτσιπά να κάνει μεγάλη πορεία μετά από χρόνια. Εντάξει, πρώτος στο ταμπλό είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος κατέκτησε και φέτος τον πρώτο του Grand Slam τίτλο το 2026. Κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός από πάρα πολλές προσπάθειες. Αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε ωραίο μάτς, πιστεύω. Θα έχουμε ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Μπεν Σέλτον και Στέφανο Τσιτσιπά. Και για να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε είναι ο αγώνας, ο αγώνας θα γίνει στις, αν δεν κάνω λάθος, είναι τη Δευτέρα. Ή τη Δευτέρα ή το βράδυ της Κυριακής όλα Ελλάδος. Καθώς ξέρετε, έχουμε μια διαφορά ώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, ξέρετε πώς είναι αυτά. Προγραμματίζεται ένας αγώνας, αλλά πρέπει να τελειώσουν και οι υπόλοιποι για να γίνει ο εν λόγω αγώνας. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μιλήσουμε και για τον αγώνα της Σάκαρη στο δεύτερο μέρος. Ο Τσιτσιπάς, πάντως, αυτό που έχω να κρατήσω είναι το πολύ καλό backhand, αλλά επίσης και το εξαιρετικό σερβίς το οποίο είχε. Αυτά τα λίγο έχω να κρατήσω από τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά, που του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP ασφαλιστικοί. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για την τελευταία μισή ώρα της γραμμής εκκίνησης εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε μείνει στο τένις, είχαμε μείνει στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, όπου έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να κάνει την καλύτερη του πορεία, καθώς έφτασε στους 16, την καλύτερη του πορεία τα τελευταία 2,5 χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς 2 χρόνια. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει και δύο όψεις, είχαμε και τον αποκλεισμό της Μαρίας Σάκαρη, που θα μιλήσουμε τώρα για τον αγώνα της. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, ιτήθηκε στον δεύτερο γύρο από την Στάρο Ντούπτσεβα. Και μάλιστα η Μαρία Σάκαρη ήταν και δικό της παιχνίδι αυτό. Έκανε μια τρομερή εμφάνιση, πραγματικά τρομερή εμφάνιση, η οποία πραγματικά, επειδή εγώ καθόμουν και έβλεπα λίγο, είδα το πρώτο σετ 6-1, πολύ απειροελάχιστα λάθη. Η Στάρο Ντούπτσεβα σε κάποια φάση είχε χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο σετ. Και πραγματικά δεν ήταν η μέρα της. Δεν φαινόταν ήταν η μέρα της Στάρο Ντούπτσεβα. Δεν φαινόταν ήταν η μέρα της. Δεν της πήγαιναν πολλά πράγματα, δεν της πήγαιναν στον αγωνιστικό χώρο. Τέλει, βλέπω και το δεύτερο σετ. Κάθομαι λίγο και το βλέπω πριν κοιμηθώ. Και το αφήνω στο 4-2. Στο 4-2 το αφήνω, ναι. Γιατί μετά πήγα για ύπνο. Αναγκαστικά, γιατί πρέπει να ξυπνήσω την επόμενη μέρα να έρθω εδώ στο σταθμό. Και βλέπω την Σάκαρη να είναι μπροστά. Και βλέπω να έχει και match point. Να έχει 3 match points.

Μπήκε και λίγο η μασκότ του σταθμού, ο Τζάσπερ, στο στούντιο. Οπότε εντάξει, εννοείται τον αγαπάμε. Βέβαια, μήπως έπρεπε να ανοίξω μικρόφωνο, πας και λέγει κάτι, τη γνώμη του γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Για όσους δεν ξέρουν, ο Τζάσπερ είναι η γάτα μας, η γάτα, ο γάτος του σταθμού. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο ότι έχουμε γεμάτη παρουσία. Εν τω μεταξύ, δηλαδή βλέπω το μάτς, βλέπω τον αγώνα της Σάκαρη και βλέπω δεύτερο σετ. Να είναι μπροστά σε κάποια φάση. Έπειτα από ανατροπή, έτσι, γιατί έχανε 4-1. Έχανε 4-1 στους πόντους, στο δεύτερο σετ. Δεν μπορώ, το βλέπω και το σκέφτομαι δηλαδή πραγματικά και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το 1-4 να το πω πιο σωστά, γιατί τυπικά έπαιζε εντός έδρας η Μαρία, γενικά δεν υπάρχουν τα εντός και τα εκτός στο τένις. Το 1-4 έγινε 5-4, η Μαρία Σάκαρη έκανε τη μεγάλη ανατροπή και στο 40-15 είχε 2 match point. Έκανε μεγάλη ανατροπή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχε 7 άσους, 7 πόντους από άσο, ενώ η Σταραντούπτσεβα 0. Δεν την άφηνε να πάρει ανάσα, πραγματικά. Δεν την άφηνε να πάρει ανάσα. Και το 40-15 ήταν ένα βήμα μακριά από την νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Αλλά είναι μερικές φορές αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού που παίζει ρόλο. Που λέγαμε. Αυτή την διαφορά. Και εντάξει, έγινε το 5-4 και ενώ έφτασε να προηγείται 15-0, 30-0, 30-40, 40-40, είχε τρεις φορές το advantage. Είχε τρεις φορές advantage για να κάνει το 6-4 και να τελειώσει το παιχνίδι. Τρεις φορές το είχε το advantage στο 40-40. Ωστόσο, σε αυτή την περίοδο το ένα λάθος έφερε το άλλο. Σε κάποια φάση είχε break point, μετά ξαναπήρε match point η Μαρία. Ωστόσο, το τρίτο match point και τελευταίο δεν ήταν και το κατάλληλο, καθώς η Σταραντούπτσεβα απάντησε γρήγορα, απάντησε πολύ γρήγορα και άμεσα, με αποτέλεσμα το match point της Μαρίας να γίνει break point και 5-5 για την Σταραντούπτσεβα. Μετά οδηγηθήκαμε σε tie break, εκεί όπου έγινε 5-6 και 6-6, και στο tie break εκεί πέρα για να γίνει για το 7-6 ή το 6-7, ό,τι τύχαινε, η Μαρία έχασε τον έλεγχο. Έχασε τον έλεγχο ακόμα και στο σερβίς και ιτήθηκε στο tie break 4-7, στο set 7-6 ιτήθηκε και έγινε το 1-1. Και στο τρίτο set απλά η Μαρία έχασε τον έλεγχο. Έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο η δυνάμεις της, η αντοχή της, καθώς ήταν υψηλής έντασης ο αγώνας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μαρίας με την Σταραντούπτσεβα. Με την Ουκρανίνα επικρατεί 6-2, εκμεταλλεύτηκε την κούραση της Μαρίας, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μαρίας, τα οποία έδωσαν στην Ουκρανή την νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Κρίμα για τη Μαρία, γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει. Ωστόσο, τουλάχιστον έχουμε ακόμα ελληνική συμμετοχή, έχουμε τον Στέφανο Τσιτσπά, να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει και αυτός. Και τώρα, τα τελευταία 15 λεπτά, θα τα αφιερώσουμε στην πορεία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Για θα την αφιερώσουμε εκεί πέρα. Καθώς ολοκληρώθηκε η παρουσία της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
καθώς ιτήθηκε στα προημιτελικά από την Σερβία 3-0. Μια Σερβία την οποία η Ελλάδα αντιμετώπισε και στον αγώνα των ομίλων. Η Σερβία, εντάξει, κλάση ανώτερη από την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πορεία είναι το αποκορύφωμα της φετινής χρονιάς. Μια χρονιά η οποία μπορούμε να πούμε ότι χωρίς καμία αμφιβολία, ειδικά για όποιον παρακολουθεί βολέι και βολέι γυναικών, γενικά όμως βολέι δεν έχει σημασία άντρες ή γυναίκες, για το βολέι γυναικών όμως θα μιλήσουμε τώρα, η φετινή σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε είναι για το βόλεϊ της χώρας μας η καλύτερη και η πιο αμφίρροπη σεζόν όλων των εποχών σε όλη την ιστορία του βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Γιατί, θα σας πω πολύ απλά, όλο αυτό ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2025 στην Ταϊλάνδη, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έπειτα από το 2002, 23 χρόνια εκτός από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η εθνική μας ομάδα, δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, όπου μάλιστα ήταν ένα βήμα από την πρόκριση και στους 16 κιόλας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, καθώς είχε χάσει από την Βραζιλία, είχε κερδίσει 3-0, είχε κερδίσει το Πορτορίκο 3-1, αλλά 3-1 επίσης ιτήθηκε από την Γαλλία στον τελευταίο αγώνα του ομίλου, ένας αγώνας ο οποίος έκρινε πολλά και αλλά έκαναν μια τρομερή προσπάθεια τα κορίτσια, οι πετοσφαιρίστριές μας, και αποχαιρέτησαν την Ταϊλάνδη με ψηλά το κεφάλι. Αυτή όμως ήταν η αρχή, ήταν η αρχή, καθώς μετέπειτα είχαμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League και του πρωταθλητή του Ολυμπιακού, για το 2024-2025 ο πρωταθλητής ήταν ο Ολυμπιακός, τώρα πρωταθλητής είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε τώρα αυτό? Γιατί ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League γυναικών και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα έπειτα από 25 χρόνια η οποία προκρίνεται σε ομίλους και συμμετέχει σε ομίλους Champions League στο βόλεϊ γυναικών. Δηλαδή τελευταία φορά που συμμετείχε η ελληνική ομάδα ήταν δύο ελληνικές ομάδες που συμμετείχανε. Ο Παναθηναϊκός, φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης ομάδα που σταμάτησε να υφίσταται το 2007. Και ο Ολυμπιακός προκρίνεται. Και κληρώνεται σε έναν όμιλο με την Εξατσίμπαση από την Τουρκία, που είναι σαν να λέμε η Manchester United του βόλεϊ γυναικών, με την Βέρο από την Ιταλία και την Ζελέζνιτσαρ Λαϊκόβατς από την Σερβία. Μια Ζελέζνιτσαρ η οποία τότε αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με τη Ζελέζνιτσαρ, τότε ήταν γυμναστής της ομάδας ένα δικό μας παιδί από το Ρέθυμνο, ο Κωνσταντίνος Στρατάκης. Από τον οποίο μάλιστα έχουμε πάρει και συνέντευξη, έχει μιλήσει αποκλειστικά στον σταθμό μας για το βόλεϊ γυναικών της Σερβίας, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα η Ζελέντζερ Λαϊκόβατς να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς όμως, λόγω κάποιων ανακατατάξεων, ήμουνα και εγώ άρρωστος, είχαν γίνει διάφορα, η συνέντευξη δεν ανέβηκε ποτέ. Θα ανέβει όμως στο τέλος της σεζόν ως ένα recap. Στο μέρος ενός recap για τη φετινή σεζόν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε για να πούμε και περισσότερο για την εθνική ομάδα. Και σε αυτό έχω να δώσω και μπράβο σε ένα παιδί στο Earth Sports, θα το αναφέρω, στο Earth Sports, το οποίο έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Έγραψε ένα τρομερό άρθρο. Δεν έχει τύχει να του στείλω μήνυμα να του δώσω τα συγχαρητήριά μου. Δεν έχει τύχει να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά προσωπικά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακούει.
Αλλά προσωπικά εγώ του βγάζω το καπέλο με αυτό το που έγραψε. Και απλά θέλω να ακούσετε τον τίτλο. Θέλω να ακούσετε τον τίτλο και περισσότερα θα πούμε και αύριο. Λοιπόν, Να το δω. Και θα πω και όνομα, δεν είναι ντροπή. Γιατί έχει γράψει πολύ ωραίο άρθρο ο Βασίλης ο Αγριτάκης από το Earth Sports. Καλοί πανηγυρισμοί, αλλά μήπως να τις κάνουμε επαγγελματίες. Θα μιλήσουμε και αύριο για αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε για αυτό το στατικό αρκετά για βόλεϊ γυναικών, αλλά έχουμε και στη συνέχεια και το βόλεϊ ανδρών το οποίο ακολουθεί. Γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκεί. Λοιπόν, να πούμε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός γίνεται με εξατσίμπαση Ζελέσνιτσαρ και την, πώς το λένε, και τη Βέρο. Ο Ολυμπιακός επικρατεί τη εξατσίμπαση και κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη στο Champions League και μάλιστα έχει ανέβει και ολόκληρος αγώνας μαγνητοσκόπηση στο YouTube, στο κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντας την νίκη του Ολυμπιακού την έκπληξη της χρονιάς. Απλά να πούμε για την ιστορία στο τέλος της σεζόν ότι η εξατσίμπαση αγωνίστηκε στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης. Στον τελικό του Final Four του Champions League. Αυτή η ομάδα που ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της νίκης. Πήρε και άλλες δύο νίκες με Ζελέσνιτσαρ 3-1 μέσα έξω. Και ως η καλύτερη τρίτη κατάφερε να προκριθεί στα νοκάουτ του Champions League και έπρεπε να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο, γιατί προκρίνονται 10 ομάδες, έπρεπε να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο ξανά την Βέρο, καθώς ήταν η τελευταία σε κατάταξη δεύτερη θέση από κάθε όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ως ο καλύτερος τρίτος όλων των ομίλων, καθώς και μαζέψε 8 βαθμούς και έγινε και η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, όπου προκρίνεται στην επόμενη φάση του Champions League. Ήταν μια ιστορική χρονιά. Μια ιστορική χρονιά με εκείνη για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Άσετα αν στο τέλος δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Σημασία έχει ότι πέτυχε κάτι ακατόρθωτο. Έχουμε τον Ολυμπιακό λοιπόν, που προκρίθηκε. Έχουμε Πανιόνιο και Παναθηναϊκό να προκρίνονται στα ημιτελικά του Challenge Cup. Στα ημιτελικά του Challenge Cup να κοντράρουν μεταξύ τους. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα έχει εκπρόσωπο στον τελικό του Challenge Cup, όπου εν τέλει ήταν ο Παναθηναϊκός, καθώς ήταν καλύτερη ομάδα, επικράτησε του Πανιωνίου 3-1 στο match, 3-2 στη Νέα Σμύρνη και προκρίθηκε στον τελικό του Challenge Cup, όπου ιτήθηκε 3-0 από την Βαλεφόλια. Θέλετε να μιλήσουμε και για τα εγχώρια? Ας μιλήσουμε για τα εγχώρια. Τελικός κυπέλου Ελλάδος, Αόθηρας, όπου Αόθηρας απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και ο Πανιόνιος απέκλεισε τον Ολυμπιακό και βρέθηκαν στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Αόθηρας, Πανιόνιος, το κατέκτησε ο Πανιόνιος 3-1 σετ το κύπελο Ελλάδος. Ας μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα. ΖΑΟΝ, Ζιρίνιος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων. ΖΑΟΝ Κηφισιάς βρέθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος, τερματίζοντας 7η στην κανονική διάρκεια, βγάζοντας εκτός τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του πρωταθλήματος, βγάζοντας εκτός την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ είχε βγάλει στα προημιτελικά του πρωταθλήματος, εκτός τον Πανιόνιο, η ΑΕΚ πέρασε τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Το κρατάμε λίγο αυτό. Δηλαδή, η ΑΕΚ έβγαλε τον κυπελούχο και ο ΖΑΟΝ έβγαλε τον μέχρι τότε πρωταθλητή Ελλάδος. Κρατάμε. Και ο ΖΑΟΝ προκρίνεται στον τελικό του πρωταθλήματος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πήρε άνετα το πρωτάθλημα στον τελικό 3-0, αλλά έπαιξε μια πολύ καλή ομάδα με πολλές νεαρές αθλήτες.

της στους 8 της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά. Ήταν δηλαδή ένα βήμα από τη ζώνη του μεταλλίου. Και το σαν να λέμε Final Four της Κωνσταντινούπολης. Η εθνική ομάδα, η οποία θυμίζουμε ότι είχε επικρατήσει της Γαλλίας 3-0 στον γύρο των 16, δικαιότατα και καθαρότατα 3-0, ήταν πολύ καλύτερη από τις Γαλλίδες στον αγώνα. Δεν άφησαν τις Γαλλίδες να πάρουν ανάσα οι παίκτες του Απόστολου Οικονόμου. Και αυτό είναι αποκορύφωμα στην μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο αμφίροπη σεζόν στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Που πραγματικά μόνο περηφάνεια για αυτά τα κορίτσια. Η Ελλάδα, η οποία κατετάγει, στην 8η θέση, καθώς είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο σετ στα προημιτελικά. Ενώ, να πούμε τα αποτελέσματα, η Πολωνία επικράτησε της Ολλανδίας 3-1, η Ιταλία της Σουηδίας 3-1 και η Τουρκία της Γερμανίας 3-1, ενώ η Σερβία επικράτησε της Ελλάδας 3-0. Και τα ζευγάρια που έχουμε σήμερα αγώνες, σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς, Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία, Σερβία στην Κωνσταντινούπολη. Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σερβία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου στο Μπρνό της Τσεχίας, και όπου η Σερβία επικράτησε 3-0, κλάσης ανώτερη ομάδα η Σερβία. Και ήταν και ένας αγώνας όπου η Ελλάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι το δεύτερο σετ. Όχι χωρίς απαξίωση, χωρίς να μειώσω την εμφάνισή τους στην αναμέτρηση. Όχι επειδή ήταν χειρότερες, αλλά επειδή ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, που πραγματικά ήταν πολύ σοκαριστικός τραυματισμός. Πάγωσε όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο πάγωσε για την Γογό, που στα 21 της ήταν από τις αποκαλύψεις του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Ελπίδα Τικμανίδου. Εντάξει, για την Ανθούλη δεν το συζητάω. Η Ανθούλη και από πέρσι είναι σταθερά σε top επίπεδο. Και τραυματίζεται στο αριστερό πόδι, εννοείται πως ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Και μάλιστα εννοείται πως υπήρχαν μηνύματα στήριξης από τον ΠΑΣΑΠ, από την Ελληνική Ομοσπονδία. Και μάλιστα η Φέη η Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η λίμπερο της ομάδας, μίλησε στο Instagram, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τραυματισμό της, και έλεγε για την προβολή την οποία παίρνει ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου, θεωρώντας υπερβολή των δημοσιογράφων να αναφέρουν συνέχεια τον τραυματισμό της κοπέλας. Ότι αναφέρω ότι δεν είναι κακό, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή να σας πω, απλά με λίγα λόγια αναφέρω ότι καλά κάνουν και ενημερώνουν, αλλά δεν πρέπει να το βάζουν συνέχεια στη φόρα. Τραυματίστηκε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, δηλαδή έδειξαν ακόμα και το βίντεο. Αυτό εννοούσε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Τέλος πάντων, για τον αγώνα δεν έχω να πω πολλά, γιατί εντάξει, από το δεύτερο σετ και μετά δεν μετράω καν την εμφάνιση της Εθνικής. Δεν τη μετράω καν, γιατί ήταν δικαιολογημένα απόλυτα. Όλα ήταν δικαιολογημένα σε αυτή την εμφάνιση. Καθώς υπήρχε ο τραυματισμός, οι Ελληνίδες πετοσφαιρίστες δεν είχαν την ψυχολογία για να συνεχίσουν. Αλλά έπρεπε να συνεχίσουν, οπότε δεν θα μετρήσω την εμφάνιση στο τέλος. Εγώ απλά έχω να δώσω, μόνο συγχαρητήρια έχω να δώσω στα κορίτσια πραγματικά για αυτό που πετύχανε. Δεν το έχουν ξαναπετύχει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών προκρίνεται στους 8 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και μόνο υπερηφάνεια για αυτά τα κορίτσια. Μόνο υπερηφάνεια για την προσπάθεια. Πολλές νεαρές αθλήτριες. Πάρα πολύ, πολύ καλός προπονητής ο Απόστολος Οικονόμου. Και εννοείται πως στις επόμενες μέρες και στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε συνεντεύξεις από, θα φροντίσω να έχουμε συνεντεύξεις από αθλήτριες και μέλη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών, όπου πραγματικά μας έκαναν όλες

όλες, μας έκαναν όλους υπερήφανους. Όλες αυτές οι αθλητές μας έκαναν υπερήφανους και η φετινή σεζόν είναι η αρχή. Η φετινή σεζόν είναι η αρχή για μια νέα εποχή για το βόλεϊ γυναικών στις γυναίκες.

0: Και αξίζει να σημειωθεί ότι ότι τερμάτισε τον αγώνα της η Ελλάδα με την Σερβία σε πολύ μικρό με πολύ χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, καθώς είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου γεννημένη το 98, την Μαρκέλα Παπαγεωργίου γεννημένη το 99, την Μάρθα Ανθούλη γεννημένη το 2004, την Έρικα Γράβαρη γεννημένη το 2006, την Ελπίδα Τικμανίδου γεννημένη το 2008, την Ευαγγελία Τάνη γεννημένη το 2004 και τη Στέλλα Γκιούρδα γεννημένη το 2002. Πολύ μικρός μεσόωρος ηλικίας, πάρα πολύ μικρός μεσόωρος ηλικίας, αλλά είναι αυτό που είπα, είναι η αρχή για μια νέα, εποχή για το βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Και ελπίζουμε να δούμε μεγάλες πορείες και φέτος. Κλείνοντας, απλά να πούμε λίγο τα στατιστικά για το ποιες ήταν οι πρωταγωνίστριες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εννοείται με την Ελλάδα, η οποία μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ήταν για ακόμα μια φορά η Ανθούλη, η οποία πέτυχε 9 πόντους. Αγγελοπούλου πριν τραυματιστεί είχε πετύχει 3 πόντους και έναν άσο. Χατζηστρατιάδου είχε 4 πόντους, Ελπίδα Τικμανίδου 9 πόντους, όπου ήταν και αυτή η, πρωταγωνίστρια. Έρικα Γράβαρη 4 πόντους, η Γκιούρδα 6 πόντους και η Τάνη 3 πόντους. Αυτά είναι τα στατιστικά της εθνικής ομάδας του Αποστολικού Νόμου στον αγώνα με την Σερβία. Και κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συγχαρητήρια. Απλά να πούμε λίγο ότι η πρωταγωνίστρια για την ομάδα της Σερβίας ήταν η Μπόσκοβιτς με 17 πόντους, όπως και στο παιχνίδι των ομίλων. Η Ελλάδα είχε 3 άσους, 34 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων προήρθαν οι πόντοι της Εθνικής Ελλάδος, ενώ οι πόντοι της Σερβίας προήρθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων η Σερβία του Ζόραν Τέρσιτς, όπου αντιμετωπίζει την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη στον ημιτελικό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, έχω να πω μπράβο στα κορίτσια που παλεύουν πραγματικά για τα πάντα, Αύριο θα πούμε περισσότερα, θα αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο βόλεϊ γυναικών, αλλά εντάξει, επειδή ήταν και ο Στίφος, έπρεπε κάπως να, τα χωρέσουμε αυτά τα δύο. Θα μιλήσουμε και για το βόλεϊ γυναικών και για το βόλεϊ ανδρών αύριο πιο πολύ, γιατί έχουμε και μια πολύ ωραία ανάρτηση της Μάρθας Ανθούλη να πούμε. Αυτά τα ολίγα, έτσι θα κυλάει η γραμμή εκκίνησης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και να...
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Την εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όλοι οι φίλοι ακροατές. Γεια χαρά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass 210-2469-038.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Θέση βασικού στο δεξιά άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο ο Μεντίλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Πορενιά. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην All Win Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει η Ένωση με τον Στρακώσια να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa. Ακόμα και εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπόρων Μαυρών βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Christian Jakic. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Tyler Dorsey σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα στη Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργους στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, Arsenal και Chelsea κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium, στο πρώτο ντέρμπι του Λονδίνου για τη νέα σεζόν. Θέση στο αρχικό σχήμα των Κανονιέριδων αναμένεται να πάρει ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι στις 4, Everton Manchester United. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει στις 5:15 τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7:30 Αλαβέζο Σασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4:30 με την Hoffenheim στην SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4:30 Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg. Στις 7:30 Schalke Bayer Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Juventus και Milan διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 4, Parma Monza και Frosinone Venezia και στις 7, Bologna Sassuolo. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6:15 Αντζέρ Ρεν και στις 10:15 Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Go! Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα. Για να κάνουμε λίγο αέρα πέρα το κινητό, γιατί είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα για τις επόμενες δύο ώρες. Ένα pre-game από τη μία έως τις τρεις. Θα τα πούμε μαζί. Για να κλείσουμε λίγο το κινητό, ρε Νίκο, μισό λεπτάκι.
1: Για...
0: Λοιπόν, και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί σας, να πούμε διάφορα, να σχολιάσουμε το χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, να σχολιάσουμε τους αγώνες σήμερα που πρόκειται να ξεκινήσουν του Ολυμπιακού στο Βόλο στις 7 και τη ΑΕΚ στο Allwyn Arena με τον Άρη στις 9. Επίσης να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί. Τον Ντόγλου που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο meeting, στο Diamond League. Τον Μάνο, τον Καραλή, τον Μανόλο, που για πρώτη φορά κατέκτησε το χρυσό και το πρώτο του διαμάντη στο Diamond League με 6-12. Και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε που έχει σχέση με τα αθλητικά και όχι οπαδικά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-39-943-943, επίσης στο email onair@papaki943.gr και στα social media του σταθμού, επίσης στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και γενικά σε οτιδήποτε που ψηφιακό μέσον υπάρχει για κυκλοφορεί. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα Ολυμπιακός. Η αποστολή του Ολυμπιακού έχει φτάσει στο Βόλο. Στις 7 θα ξεκινήσει ο αγώνας σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Αναμένεται σήμερα τη συμμετοχή του Πουέρτα, έστω και για λίγα λεπτά. Ο Μπέιλι δεν θα είναι και δεν είναι και στην αποστολή, γιατί είναι άρτια αφιχθής. Εν πάση περιπτώσει θα δείξει σήμερα ο Μεντιλίπαρ μία εντεκάδα που με αυτή σκοπεύει ουσιαστικά και με την προσθήκη του Μπέιλι να πορευθεί στο πρωτάθλημα της Ελλάδος και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα δούμε 9 η ώρα ο φιλόδοξος Άρης με τις καλές μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα, πόσο θα μπορέσει να αντισταθεί στην ΑΕΚ, η οποία προέρχεται και από μια οδυνηρή ισοπαλία με την Κηφισιά. Την ΑΕΚ που κατά με έχει το πιο καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή στη Super League, αλλά ακόμα έχει κάποια γενή προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο, Νίκο, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ που αν χάσει τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα στη συνέχεια, όχι γιατί έγινε τίποτα, θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα χάσει τη σειρά του στην κούρσα για τον τίτλο, αλλά απλά επειδή προέρχεται από απανωτές προβληματικές εμφανίσεις και επειδή έχει ξεσηκωθεί και η θύρα 4 του ΠΑΟΚ εναντίον του Σαββίδη. Ένα Σαββίδη ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά στον ΠΑΟΚ, αλλά βλέπω ότι δεν εκτιμάται αυτό από τους φιλάθλους και οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, σε περίπτωση που στραβοπατήσει, έστω και με χ, θα αρχίσουν οι γκρίνιες, γιατί αυτά που έχει ξοδέψει ο πρόεδρος του είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που επιζητεί. Άρα λοιπόν για φανταστείτε να υπάρξει και κάποιο στραβοπάτημα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπορείτε να βγείτε στον αέρα να σχολιάσετε κι εσείς.

0: Είναι και το air conditioner εδώ που μας πιάνει η αλλεργία και μας πιάνουν τα φτερνίσματα. Τι να κάνουν. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι τα δεκάδες μηχανήματα που υπάρχουν εδώ και τα PC που θέλουν τη σωστή θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε την μεγάλη νίκη και το χρυσό του Μανόλο στο χθεσινό Diamond Link. Diamond Link.
1: Είναι το Champions League.
0: Ο Μανόλο, πιστεύω στη συνέχεια ότι θα κάνει το άλμα αυτό με την παρουσία του Ντουμπλάνδης, γιατί οι αθλητές και όλοι, χαμήλωσε λίγο τη μουσική, οι αθλητές και όλοι όταν αγωνίζονται, όταν έχουν καλό αντίπαλο, τότε μπορούν και κάνουν καλές επιδόσεις. Είναι αυτό που λέμε και στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει μόνο μία ομάδα, όπως υπήρχε μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, που ήταν κλάσης ανώτερος από τις άλλες ομάδες, δεν καλυτερεύει το πρωτάθλημα, δεν καλυτερεύουν οι ομάδες. Ενώ όταν υπάρχει αξιόλογος αντίπαλος, οι ομάδες πάντα καλυτερεύουν. Έτσι λοιπόν ο Καραλής έχει βρει, είναι τυχερό του να έχει βρει τον Ντουμπλάνδης μπροστά του, από την άποψη ότι μπορεί και κάνει και αυτό στα ρεκόρ του, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Αφετέρου κάποια στιγμή θα τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάνδης, γιατί τα προσόντα του είναι πολύ καλά. Βέβαια ο Ντουμπλάνδης είναι φαινόμενο στο επικοντό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταρρύψει, πόσες φορές έχει Νίκο το ρεκόρ?
1: 15
0: φορές το ρεκόρ, ας πούμε, το παγκόσμιο ρεκόρ. Παλαιότερα ήταν ο, πώς τον λέγανε αυτόν τον Πολωνός, ήταν
1: ο Ουκρανός Σεργέι Μπούμκα.
0: Ο Μπούμκα, που κάθε φορά που πηδούσε, σκεφτόμαστε ότι θα καταρρύψει το ρεκόρ. Βέβαια εδώ τον έχει ξεπεράσει ο Ντουμπλάνδης. Ο Μάνος ο Καραλής, ένας παίκτης, ένας αθλητής που έχει τα προσόντα, ένας αθλητής με ήθος, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το ήθος του αθλητού, συναγωνίζεται στα ίσα, πιστεύω, τον Ντουμπλάνδης, και η καλυτέρευσή του και η προσφορά του στο άθλημα θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί το έχουν ανεβάσει τα δύο παιδιά αυτά το άθλημα αυτό πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στον... έχουμε γραμμή, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
2: Καλημέρα κύριε Δήμο.
0: Καλημέρα σας.
2: Συγγνώμη, είχατε πει σε μια εκπομπή σας ότι ο Παναθηναϊκός λέει δεν πρέπει να χαιρώνται οι Παναθηναϊκοί που χάσανε στο Γουέμπλι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν άκουσα. Ξαναπέστε το.
2: Είχατε πει σε μια εκπομπή σας ότι οι Παναθηναϊκοί δεν πρέπει να χαίρονται για την ήττα τους που κάνανε στο Γουέμπλεϊ.
0: Όχι, όχι. Είναι η μόνη ομάδα που είχα πει το εξής. Όχι να χαίρονται. Είχα πει, είναι η μόνη ομάδα που γιορτάζει την ήττα.
2: Ναι,
0: δεν είχα πει τίποτα άλλο.
2: Συγγνώμη, το 1970-71 πήγε ο Παναθηναϊκός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπήρχε. Υπήρχαν παίκτες καλοί, αλλά δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και πήγανε στο φινάλε και 11 Ελληνόπουλα εκεί πέρα.
0: Εγώ δεν
2: είναι. Ήταν 11 Ελληνόπουλα. Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε με 15 ξένους.
0: Μη βάζουμε άλλα από αυτά που είπα. Είπα, είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα.
2: Στο Σάκι είχατε πει, στο Παναθηναϊκό, στο Σάκι.
0: Ναι, είχα πει λοιπόν, είναι η μοναδική ομάδα που γιορτάζει την ήττα. Δεν γιορτάζει νίκη ή κατάκτηση.
2: Όχι, ναι, μα δεν γιορτάζει. Κι εγώ, σαν
0: Παναθηναϊκός,
2: που είμαι,
0: συγγνώμη. Ναι, δηλαδή, αν γιορτάζει την.
2: Ναι, ναι. Αλλά ότι πήγαμε 11 Ελληνόπουλα εκεί πέρα.
0: Δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό εγώ. Ποιος είπε
2: ότι. Γι' αυτό και η Παναθηναϊκή είναι έτσι περήφανη για αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, για αυτό.
0: Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν έχω πει.
2: Γιατί ο Άγιαξ είναι τον καιρό ήταν επτάμενος.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πει.
2: Ομάδα, δηλαδή, πολύ καλή ομάδα.
0: Ότι κακός ή δεν ήταν. Απλώς εξέφρασα την άποψή μου. Ότι εγώ δεν θα γιόρταζα αν ήμουν Παναθηναϊκός την ήττα της ομάδας.
2: Κοίτα,
0: θα γιόρταζα.
2: Γιατί γιορτάζει, ας πούμε, γιατί πήγανε και 11 Ελληνόπουλα τότε.
0: Ναι, άλλο.
2: Ο Ολυμπιακός και καλά κάνει και το πήρε. Τάξε και το πήρε.
0: Κάθε συμμετοχή.
2: Σήμερα τι να το κάνω εγώ να το πάρει ο Παναθηναϊκός με 15-20 ξένους παίκτες. Είναι τώρα ευρωπαϊκό αυτό. Ναι. Δεν το θέλω τέτοιο πράγμα.
0: Το ποδόσφαιρο έχει γίνει πια τόσο. Πολύ με τους ξένους, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώτικα ομάδα. Οι ξένοι, μετά την υπόθεση του Μπόσμαν και που εισέβαλαν κατά εκατοντάδες σε όλες τις ομάδες. Ναι. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό.
2: Και θέλω και ένα άλλο να σας πω.
0: Απλώς θα μπορούσε να υπάρξει ότι δεν μπορούν παραπάνω οι Έλληνες παίκτες, θα πρέπει να είναι σε κάθε στιγμή του αγώνα περισσότεροι από τους ξένους. Δηλαδή, τουλάχιστον.
2: Συγγνώμη να σας πω. Και το 2004 που πήρε εθνική το ευρωπαϊκό, στην Εθνική Ελλάδο, ναι. Ξέρετε πόσοι παίκτες παίζανε του Παναθηναϊκού μέσα. Η μισή ομάδα, 5 παίκτες. Νικοπολίδη, δεν είχε πάει ακόμα στον Ολυμπιακό. Εκείνη τη χρονιά πήγε μετά από το. Νικοπολίδη, Φίσα, Ισεταρίδη, Μπασινά, Καραγκούνη. Και ο Ολυμπιακός είχε δύο παίκτες, τον Καφέ και τον Γεωργιάδη που καθόταν στον πάγκο.
0: Ναι, δεν συγκρίνουμε.
2: Γιατί το λένε Ολυμπιακοί ότι εμείς. Με ξένους έτσι παίκτες και έτσι.
0: Οι Ολυμπιακοί μπορούν να καυχόνται ότι πήραν μια κούπα. Ούτε εμείς ούτε εσείς.
2: Ούτε εμείς. Να σας πω ότι έπαιζε η μισή Εθνική Ελλάδος κοινό τον καιρό, το 4.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα. Όλοι τα έχουμε τους Ολυμπιακούς. Οι άνθρωποι να έχουν κάνει.
0: Όχι, μα αλλήμον, γιατί να έχουμε με τους Παναθηναϊκούς ή με τους Ολυμπιακούς ή με τους Αεξίδες.
2: Εντάξει, είναι μερικοί που είναι τοξικοί, α πούμε, πολλοί, α πούμε, και δεν πρέπει σε αυτό το πράγμα.
0: Όχι. Τιμητικό.
2: Κοιτάξτε,
0: τιμητικό είναι η συμμετοχή μια ομάδα σε μια τελική διοργάνωση, ακόμα και αν,
2: ναι,
0: δεν το πήρε. Αλλά σαν φίλαθλος λέω ότι δεν θα γιόρταζα αν ήμουν Παναθηναϊκός την ήττα μου.
2: Εγώ κοίταξε να δει, εγώ το παίρνω ότι πήγαν 11 Ελληνόπουλα.
0: Άλλο αυτό. Συγχαρητήρια που πήγαν τα 11 Ελληνόπουλα. Συγχαρητήρια που πήγαν 11 Ελληνόπουλα. Συγχαρητήρια για το τι πήγαν.
2: Από αυτή την άποψη.
0: Απλώς τώρα, όταν κάθεσαι στις Δάφνες να γιορτάζει μια ήττα, δύσκολα θα σου έρθει.
2: Κοίταξε να δεις, άμα πούμε και εμείς το έπος του 1821, μας ελευθερώσανε ο Κοσμοτήρης, πολέμησε και οι άλλοι και μας ελευθερώσανε οι Άγγλοι, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι στο είναι να μαχία του Ναυαρίνου πέγινε.
0: Ναι, και μας κατέστρεψαν και μας κατέστρεψαν οι ίδιοι μας κατέστρεψαν στη Μικρά Ασία.
2: Ναι, το ξέρω, ναι. Κύριε Δήμο, σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σχετικά με τον Πλάντης, Μανόλο και τον Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου εχθές ήρθε δεύτερος βέβαια, με 8.40. Δεν νομίζω ότι είναι μια κακή επίδοση, αλλά κάποιες στιγμές έχουν και οι αθλητές το λίγο παρακάτω από αυτό που μπορούν. Ο Τεντόγλου έχει αυτή την ψυχραιμία και την εκνευριστική μερικές φορές ψυχραιμία και Ζαμανφού, που λες τι γίνεται, αυτός ο αθλητής κάνει αυτές τις επιδόσεις. Ο Τεντόγλου είναι παράδειγμα προς μίμηση μερικές φορές. Τον βλέπετε ένα απλό παιδί που δεν πανηγυρίζει εξαιρετικά επειδή έκανε ένα ρεκόρ, το θεωρεί δεδομένο, είναι γενικώς ένας αθλητής προσγειωμένος, ξέρει τι μπορεί να κάνει και γι' αυτό δεν το υπερπανηγυρίζει. Αυτό μπορώ να κάνω, μπορώ και καλύτερα, άρα λοιπόν τα πανηγύρια είναι λίγα. Εδώ βλέπετε ότι ξέχασε στο προηγούμενο στην προηγούμενη συμμετοχή του ξέχασε το μετάλλιό του, ας πούμε. Δεν θεωρεί τα μετάλλια τίποτα σπουδαίο σε σχέση με τον αθλητισμό. Και εμείς θέλουμε τέτοιους αθλητάς. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σε σχέση με τον σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού. Θα παρακαλέσω την παραγωγή κάποια στιγμή να μου πάρει τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Θέλω να τον ρωτήσω 2-3 πράγματα. Έχουμε τηλέφωνο 210-220-5943, 215-215-5943. Στην αναμονή για τους αγώνες σήμερα για τη Super League ξεκινάει και η Super League 2 με σπουδαίους αγώνες. Νομίζω ο πρώτος αγώνας σήμερα είναι
3: Πανθρακικός
0: Πας Πύργος, δηλαδή Πανθρακικός Πανηλιακός, ο συγκεκριμένος Πανθρακικός, ο οποίος ήταν στην Α εθνική κατηγορία για διάφορους λόγους και για διάφορες καταστάσεις έπεσε, όπως έπεσε και η Ξάνθη. Εκεί υπάρχουν δύο ομάδες, ο Πανθρακικός και η Ξάνθη. Και δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια μικρή περιοχή τι νόημα έχει τώρα δύο περιοχές, δύο ομάδες να ανταγωνίζονται, ποια θα είναι στα μεγάλα σαλόνια και να μην συνενώνονται να κάνουν μια ομάδα. Ο Πανθρακικός δεν έχει ένα αξιόλογο γήπεδο για να πεις ότι θα πάει στην στην πρώτη κατηγορία. Έχω να σχολιάσω τη μεγάλη πυρκαγιά που στη Χιμάρα, σε μια περιοχή με πολλούς Έλληνες, και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια ομογενών. Οι ομογενείς της Χιμάρας διαμαρτύρονται για έλλειψη κρατικού μηχανισμού. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει μια γενική κατάσταση, δύσκολη κατάσταση. Η αστυνομία χτες απομάκρυνε ανθρώπους από τα σπίτια τους με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει, οι φωτιές είναι πάντοτε κακό όπου και αν είναι αυτές, αλλά ειδικότερα όταν γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν Έλληνες ομογενείς που κρατάνε ουσιαστικά την Ελλάδα ζωντανή, σε μια περιοχή καθαρά ελληνική, γιατί για μένα η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνικό κομμάτι, είναι μέρος της Ελλάδος. Ό,τι και να γίνει, ασχέτως αν οι Ιταλοί επεδίωξαν και την έδωσαν στην Αλβανία, η Βόρειος Ήπειρος είναι Ελλάδα. Χάθηκε από την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Οι ανακατατάξεις διαρκώς είναι, διαρκώς υπάρχουν ανακατατάξεις και δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και μετά θα σχολιάσουμε και την επικαιρότητα και τα αθλητικά δρόμενα. Break.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
10: Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Πάμε, επανερχόμαστε γρήγορα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα το Σαμοδράκη. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
11: Γεια σου Δημό. Γεια σου Δημό.
0: Τι κάνεις,
11: καλημέρα,
0: καλά.
11: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, αρχικά θέλω να συζητήσουμε. Μαθαίνω ότι δεν θα πάμε στο ποδοσφαιρικό αρχικά, θα πάμε στο μπάσκετ. Ο Ντόρσεϊ αυτόν τον καιρό είναι αφηνιασμένος. Παίζει όπως
11: ναι, εγώ είδα
0: και σήμερα,
11: και σήμερα
0: ανακοινώνει ότι δεν είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ.
11: Ναι.
0: Αυτό είναι κακό βέβαια. Πολύ κακό.
11: Δεν απέκλεισε ότι μπορεί.
0: Όχι,
11: να
0: αλλά είναι κακό λίγο πριν ξεκινήσει η GBL να υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω ναι, γιατί.
11: Ναι,
0: υπάρχει το θέμα του walk-up, υπάρχει το θέμα τώρα και του Ντόρση, είναι δύσκολο. Αυτά πρέπει να κλείνουν γρήγορα.
11: Είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει ούτε του walk-up να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό με τίποτα. Αλλά του Ντόρση θα μας απασχολήσει επόμενες μέρες, ειδικά μετά την χθεσινή του δήλωση μετά το μάτς, ότι δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα σε καμία περίπτωση με τον Ολυμπιακό, αλλά είμαι εδώ.
0: Όπως και επίσης άλλο ένα θέμα που είναι αρκετά σοβαρό, ότι έχει δοθεί η έγκριση της ΕΕΑ, δηλαδή της Επιτροπής στο ΣΕΦ για τα έργα στο στάδιο για το ΣΕΦ και είναι κάποιοι οι οποίοι τώρα ζητάνε να δοθεί στη δημοσιότητα να δώσει στη δημοσιότητα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την απόφαση αυτή.
11: Ναι.
0: Διότι όπως θυμάσαι είχαν σταματήσει τα έργα.
11: Για δύο μέρες είχαν σταματήσει.
0: Γιατί το ελεκτικό συνέδριο είχε εντοπίσει προβληματικά σημεία στον προσφυγικό έλεγχο.
11: Ναι. Για δύο μέρες είχαν σταματήσει και συνεχίστηκαν από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω.
0: Ναι, αλλά εγώ επειδή κατέβηκα χτες, ήθελα να περάσω από εκεί. Είχα κατέβει μέχρι το Μοσχάτο που είχα μια δουλειά.
11: Ναι.
0: Ένας φίλος που πηγαίνει τακτικά και βλέπει στο ΣΕΦ μου λέει το ΣΕΦ θα γίνει ένα από τα καλύτερα γήπεδα, από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
11: Εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι να προχωρήσουν οι εργασίες και να μπορέσει ο Ολυμπιακός όσο πιο γρήγορα να επιστρέψει στο ΣΕΦ, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα αυτό το καιρό. Ναι. Το ΣΕΦ είναι η δύναμη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι, όχι, γενικώς εκεί θα γίνει και το γήπεδο του Εθνικού δίπλα εκεί στο το παλιό.
11: Ναι. Νομίζω ότι εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες εργασίες για το γήπεδο του Εθνικού.
0: Γίνεται και η προβλήτα εκεί για τα σκάφη που δόθηκε και αυτή.
11: Είναι όλα μέσα στο πλάνο όλα
0: θα γίνει το σημείο, εν πάση περιπτώσει το σημείο εκείνο θα γίνει.
11: Ναι, ανάπλαση μεγάλη θα γίνει.
0: Θα γίνει.
11: Και θα είναι για το καλό του Πειραιά όλο αυτό.
0: Αυτό είναι. Και με το καινούριο Καραϊσκάκης.
11: Για να σε πηγαίνω βόλτα για καφέ εκεί πέρα κάτω.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Ιωάννου με ενημερώνει ότι σύντομα θα έχουμε αποκαλύψεις για το ΣΕΦ. Να δούμε. Από εδώ, από το σταθμό, θα έχουμε αποκαλύψεις και για το ΣΕΦ. Έτσι, στη ΔΕΘ.
11: Ναι.
0: Η ΔΕΘ
11: θα γίνει γνωστό πώς θα είναι εσωτερικά το θα γίνει.
0: Ναι.
11: Τι λέει ο Γιώργος.
0: Ότι στη ΔΕΘ θα γίνει γνωστό το πώς θα είναι εσωτερικά το γήπεδο, το ΣΕΦ.
11: Την περιμένουμε με πολύ αγωνία τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Μητσοτάκη, αλλά το κακό είναι ότι πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί που, είναι, που θέλουν να δουν τον Ολυμπιακό θα δουν τον Ολυμπιακό. Αυτοί που θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη θα δουν τον Μητσοτάκη.
11: Αυτοί που θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη θα δουν τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, ας ανακοινώσει κανένα καλό μέτρο για τον κόσμο, λιγάκι να, ο κόσμο να ανασάνει. Να,
11: για του συνταξιούχου, για του συνταξιούχου.
0: Μα είπαμε, εγώ είμαι, έχω πει και μπαίνω μπροστά από τα μέσα να φωνάζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει ο 13ος μισθός. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης. Ένας 13ος μισθός να επανέλθει.
11: Ιδεάλλως
0: ας καταργηθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τουλάχιστον να δώσει τον 13ο μισθό σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Να ανασάνουν λίγο οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
11: Μόλις τελειώσει το Ολυμπιακό, θα κάτσουμε να τη δούμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Ολυμπιακό. Η αποστολή του Ολυμπιακού, όπως με ενημερώνουν οι φίλοι μου επάνω εκεί στη Μαγνησία, mm-hmm. η αποστολή του Ολυμπιακού είναι στα καλύτερά της. Οι φίλαθλοι λέει στο Βόλο.
11: Πάνω από 12.000 υπολογίζονται. Ναι,
0: οι φίλαθλοι στο Βόλο έκαναν. Τον πάρουν τον Ολυμπιακό, εκεί φωνάζουν, είναι τα συνθήματά τους.
11: Ξέρει τι κάνει, όλες τις μεγάλες ομάδες δεν δίνει το γήπεδο, πολύ απλά. Και οικονομάει.
0: Και μπορείς να το δώσει όλο. Κατά την άποψή μου και 12 και 13 και 15.000 και 20.000 μπορούν να πάνε εκεί.
11: Ναι,
0: είναι τόσο κοντινή η απόσταση.
11: Είναι καλό και για την πόλη.
0: Είναι κοντινή η απόσταση. Και από τη Λάρισα πάνε και από την Αθήνα και από τη Λιβαδιά. Πάνε
11: ναι,
0: που πάνε.
11: Ναι.
0: Καταλαβες.
11: Γιατί δουλεύουν τα μαγαζιά.
0: Ναι. Ο φίλος μου και συνεργάτης μου εκεί που έχω στο Βόλο, ο Στέριος, μου λέει τα μαγαζιά. Πριν από μισή ώρα μίλησα μαζί του. Τα μαγαζιά
11: είναι γεμάτα.
0: Είναι τίγκα. Κατέβηκα, μου λέει, στην παραλία για να πιω ένα τσίπουρο, να πιούμε ένα τσίπουρο. Και ήταν γεμάτα.
11: Πάντα.
0: Είναι γεμάτα. Δύο ομάδες, λέει, μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο εκεί. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Λιγότερο ο Παναθηναϊκός.
11: Ναι.
0: Έχει αρκετούς ΑΕΚτζίδες η Μαγνησία.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σήμερα.
11: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Είναι έτοιμος ο Πουέρτα να παίξει?
11: Έτοιμος είναι, αλλά δεν θα ξεκινήσει από την αρχή.
0: Κοίταξε
11: να δεις, Δημό, ο Πουέρτα έχει παίξει σε τρία παιχνίδια με τη Σανταντέρ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Ήταν βασικός. Και επειδή τα δύο από τα τρία με τη Χιρόνα και την Έξε τα είδα, όχι απλά είναι έτοιμος, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Αλλά όμως η λογική λέει ότι αποκλείται να ξεκινήσει από την αρχή. Το δίδυμο στον άξονα θα είναι ο Σιπιόνι μαζί με τον Έσε. Γιατί λέω Σιπιόνι? Γιατί το σκεπτικό του Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξει ηθικά τους κομμένους από την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι. Δηλαδή το Ρόκα και το Σιπιόνι καταρχάς. Ναι. Δεν σου λέω για τον Ντάνι Γκαρθία και τον Βόποβιτς, αλλά τα δύο αυτά τα παιδιά τα οποία τα απέκλεισε με βαριά καρδιά, να το πω έτσι. Θα σου δώσει χρόνο συμμετοχή πολύ στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Μακάρι να του βγει αυτός ο αποκλεισμός, ειδικά το ότι προτίμησε τον Μάρτινς.
11: Όχι, θέλει να πει τον Τσικίνι από το Σιπιόνι.
0: Και το Μάρτινς. Γιατί και το Μάρτινς.
11: Και το Μάρτινς αντί του Ρόκα.
0: Ναι, γιατί όχι. Εγώ θα έβαζα. Δεν είμαι προπονητής, αλλά εγώ θα έβαζα τον.
11: Ωραία, να σου δώσω δύο εξηγήσεις τι λέει ο Μεντιλίμπαρ για αυτές τις δύο περιπτώσεις.
0: Για πες μου.
11: Καταρχάς, χθες το βράδυ σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι ήταν το χειρότερο του βράδυ, την Πέμπτη το βράδυ, μέχρι να αποφασίσει ποιος θα παίζει απ' έξω. Ο Ζέλσον, δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ στην Ελλάδα, αλλά όμως έχει μια εμπειρία. Έχει κάνει καλά παιχνίδια στην Ευρώπη πέρσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι στο Champions League πέτυχε 3 γκολ καθοριστικά. Ο Ρόκα είναι μικρός, είναι 21 χρονών ακόμα, έχει όλο τον χρόνο μπροστά του. Και γι' αυτό αποφάσισε να βάλει τον Ζέλσον.
0: Αλλά το Σιπιόνι μπορούσε να τον βάλει, αφού βλέπεις ότι.
11: Να σου πω, ο Σιπιόνι πάει αλλού. Η Σιπιόνι Τσικίνιο.
0: Έχει μια κατάρρευση ο Τσικίνιο εδώ και πολύ καιρό.
11: Ναι.
0: Η κατάρρευση του Τσικίνιο είναι.
11: Δεν είναι την εξήγηση. Φαίνεται. Ότι ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ, μπορεί να παίξει οχτάρι όπως ξεκίνησε όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί, και μπορεί να παίξει και εξτρέμ, όπως έπαιξε στην Τρίπολη στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή μπορεί να καλύψει τρεις θέσεις. Ενώ ο Σιπιόνι μπορεί να παίξει μόνο αμυντικό χαφ στο 6 και πουθενά αλλού. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Σιπιόνι ήταν άδικο να μείνει εκτός. Αλλά προφανώς οι σκέψεις αυτές και οι εξηγήσεις που σου δίνω, που είπε ο Μεντιλίμπαρ, έχουν μια βάση.
0: Εντάξει, αυτός ξέρει.
11: Εμείς
0: σχολιάζουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να σχολιάσουμε. Ούτε καν να προτείνουμε. Σχολιάζουμε. Απλώς λέω.
11: Ναι, εντάξει, σχολιάζουμε για αυτό. Αλλά σου λέω και τις απαντήσεις που δίνει ο Μεντιλίμπαρ σχετικά με τους αποκλεισμούς.
0: Δεν θα γίνουμε προπονητές, γιατί δεν είναι προπονητές. Πάμε και κάνουμε την αίτησή μας.
11: Όπως και για τον Πόποβιτς, ήταν αναμενόμενο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού, κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, ο Ολυμπιακός, μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα, όχι ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα, μπορεί στη διάρκεια των αγώνων να αλλάξει.
0: Γι' αυτό έβαλε τον Τσουρνάρα σαν Έλληνα.
11: Ακριβώς,
0: να σημειώσει τη θέση των Ελλήνων.
11: Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, χτυπήσει ο Ορτέγκα, μπορεί να τον αντικαταστήσει με τον Πόποβιτς.
0: Ναι, ναι.
11: Από εκεί και πέρα για τον Ντάμι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
0: Επίσης, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή.
11: Ναι, σίγουρα. Εγώ, ναι, Ελκαμπή,
0: δεν ξέρω γιατί. Γιατί...
11: Το έχω πει κι άλλες φορές. Ο Μεντιλίμπαρ κοιμάται και ξυπνάει με τον Ελκαμπή και τον Τζικίνιο.
0: Ναι, γιατί, κοίταξε, αυτοί του δώσαν τη χαρά του κόμφερενς.
11: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε, και ο Τζικίνιο και ο Ελκαμπή ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού.
11: Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, ο Γκονζάλες που μόλις ήρθε τώρα, που μας έδειξε κάποια καλά στοιχεία την Δετάρτη με τη Λάρισα, να τον βάλει κατευθείαν. Προφανώς θα είναι πρώτη του επιλογή.
0: Ναι, απλά αν πάει καλά ο αγώνας, δηλαδή αν πάει καλά ο αγώνας, θα πρέπει να το δούμε και τον Γκονζάλες. Δεν μπορεί να
11: θα το δούμε, και μπορεί να μην αποκλείσει ενδεχόμενο να δούμε Ελκαμπή και Γκονζάλες πίσω του. Δίδυμο. Ναι.
0: Παίζει από πίσω ο Γκονζάλες.
11: Ναι. Έχει και τα δύο πόδια. Αν δεις κάποια πλάνα και κάποια παιχνίδια της Τσίβας, έχει πολύ το πίσω από το σεντερφόρ. Ελύσεται καλά, έχει καλή τρίπλα, χαμηλό κέντρο βάρους, έχει καλά στοιχεία εκτός περιοχής. Ο Ελκαμπή είναι καθαρά σεντερφόρ περιοχής. Ο Γκονζάλες μπορεί να παίξει περιφερειακά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα που λέμε για σεντερφόρ.
11: Ναι.
0: Εκείνη η περίπτωση του φίλου μας του Ουκρανού.
11: Ο Γιάρεμτσουκ, θα σου πω τώρα αμέσως.
0: Τι συμβαίνει με αυτόν, πού βρίσκεται? Δεν λέει κανείς ότι θα δοθεί, δεν θα δοθεί, θα μείνει.
11: Να σου πω, ο Γιάρεμτσου, καταρχάς να ξέρεις ότι προπονείται κανονικά στο έντοιμα με την ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
11: Όπως και ο Κλέιτον, όπως και ο Καμπελά.
0: Ναι.
11: Έτσι. Ο Γιάρεμτσου πριν δύο μέρες είχε μια πρόταση από την Κύπρο. Από την ΑΕΛ, Κύπρο, δεν θυμάμαι τώρα, από το ΑΠΟΕΛ, και είπε δεν θέλω να πάω στην Κύπρο. Και έχει και άλλη μια πρόταση από μια ομάδα της Ουκρανίας, στη Χάρκοβο, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, και ούτε θέλει να γίνει στην πατρίδα του λόγω του πολέμου.
0: Ναι. Εντάξει, αν δεν ευοδοθεί μια τέτοια κατάσταση, θα μείνει.
11: Θα μείνει στο Ρέντινγκ και θα προπονείται. Τι να κάνουμε.
0: Θα προπονείται ή θα τον βάλει στη δεύτερη ομάδα.
11: Δεν το ξέρω.
0: Όπως και ο Κλέιτον. Αν δεν φύγει ο Κλέιτον, τι θα γίνουν αυτοί οι παίχτες?
11: Δεν έχει διάθεση ο Μεντιλίμπαρ. Δεν τον υπολογίζει. Τώρα, αν θέλει να το βάλει σε δεύτερη ομάδα, είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Του έχει κάτσει πολύ άσχημα, δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά του Γιάρεμτσουκ, έτσι. Είναι θέμα συμπεριφοράς, όχι θέμα προσόντων.
11: Κοιτάξτε, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Αυτό λέω, είναι θέμα του έχει κάτσει πολύ άσχημα.
11: Έχει κάνει τα λαθάκια του και ο Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ, α πούμε, μερικές φορές ήταν σκληρός με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή. Όταν πέρσι στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν είχε γυρίσει ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικά, γύρισε 12 η ώρα τη νύχτα και την άλλη μέρα.
0: Έβαλε τον Ελκαμπή.
11: Έβαλε τον Ελκαμπή αλλαγή, αντί του Ταρέμι, και άφησε τον Γιάρεμτσουκ τον πάγκο. Αυτό δεν ήταν σωστό για μένα.
0: Ναι.
11: Έτσι δεν ήταν. Ήταν λάθος.
0: Προφανώς του τη φύλαγε.
11: Εκεί πάγωσαν οι σχέσεις Γιάρεμτσουκ με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, προφανώς του τη φύλαγε, γιατί ουσιαστικά δεν τον. Είναι σαν να τον έγραψε στα παλιά.
11: Σαν να του λες, δεν σε υπολογίζω.
0: Ναι, δεν σε υπολογίζω, γιατί.
11: Ο Γιάρεμτσουκ με τον Μεντιλίμπαρ είχαν πολύ καλές σχέσεις. Και πέρσι τον Ιανουάριο ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει και του είπε ο Μεντιλίμπαρ, όχι, δεν θα φύγει. Όχι πέρσι, πρόπερσι, συγγνώμη. Δεν θα φύγει, σε υπολογίζω, σε θέλω. Και είδαμε τι έγινε από τον Ιανουάριο και μετά, από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, που άρχισε και τα παστέλο ο Γιάρεμτσουκ και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
11: Το στήριξε εκεί. Αλλά όχι και μετά όμως. και χάλασε πολύ ο Γιάρεμτσουκ, σπάστηκε πολύ όταν ήταν στην προετοιμασία πέρσι το καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταρέμι. Εκεί κατάλαβε ότι έρχεται τρίτος στην ιεραρχία και εκεί ξενέρωσε.
0: Ήταν και ο χαρακτήρας του που ήθελε να ήθελε ψυχολογικά στήριξη.
11: Κοίταξε, δηλαδή, εδώ δικαιώνεται ο Όλεκ Προτάσοφ, ο οποίος είχα κάνει μια συνέντευξη όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ στην Ελλάδα και μου λέει είναι φοβερός παίκτης, αλλά έχει θέματα ψυχολογικά. Δηλαδή, αν δεν το στηρίξει ο προπονητής και η ομάδα, δεν θα κάνει τίποτα. Εάν το στηρίξει ο προπονητής και του δείξει εμπιστοσύνη, μπορεί να είναι ικανός για μεγάλα πράγματα. Και γι' αυτό και άλλαζε και ομάδες. Βαλένθια, Σταντάρ Λιέγης,
0: ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, να πάμε σε μια ίντρικα. Υπάρχει περίπτωση που η Sporting που αφήνει ελεύθερο τον Αλεξανδρόπουλο να υπάρχει μεταγραφή του Αλεξανδρόπουλου?
11: Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει καμία μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Που τελειώνει η μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα. Ούτε μία.
0: Ναι, γιατί.
11: Γιατί, θέλουν,
0: γιατί μένοντας ελεύθερος ο Αλεξανδρόπουλος, είναι μια άλλη λύση, ελληνική λύση.
11: Εντάξει, ήταν στον Ολυμπιακό Αλεξανδρόπουλο.
0: Ναι, ήταν, αλλά δεν ήταν. Ήταν ιδανικός, δεν ήταν.
11: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά.
0: Και απαιτούσε ήταν, κάποια χρήματα.
11: Σε τον Ολυμπιακό δεν τον είχε σε εκτίμηση ο προπονητής, λίγο χρησιμοποιήθηκε, αλλά. Να επαναλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ τον θεωρώ καλό παίχτη. Δηλαδή, τον θεωρώ ότι είναι ένας.
11: Εντάξει, γράφονται διάφορα από εδώ και από εκεί. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 27 παίκτες στο ρόστερ του μαζί με τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Ο Μέντι Λίμπαρ θέλει 25 για να καταλάβει. Ναι. Αναγκαστικά τώρα τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον του έχει στο ρέντι μαζί. Δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
0: Πώς σχολιάζεις το μήνυμα του Ρέτσου στο Μουζακίτη? Μια ευκαιρία που πραγματικά αξίζει να ζήσει όπως να την έχει φανταστεί.
11: Μαζί ξεκίνησαν, μαζί συνέχισαν και πραγματικά.
0: Δείχνει ότι υπάρχει ένα δέσιμο των παιχτών.
11: Προφανώς υπάρχει δέσιμο. Ήθελα να σου πω για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Εκεί μπορεί να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Δηλαδή, η Κράσνονταρ επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή για τον Ζέλζον. Και αυτά τα 6 εκατομμύρια δεν ήταν λίγα για ένα παίκτη.
0: Μα μπορεί, δεν μπορεί τώρα να τον πάρει αν χρειαστεί.
11: Όχι τώρα.
0: Αν τον πάρει τώρα, μπορεί να τον αντικαταστήσει ο Ολυμπιακός με άλλον.
11: Τώρα όχι. Αλλά τον Ιανουάριο, αν θα έρθει του όρθιο
0: ο νους,
11: αν το Ολυμπιακός τον πουλήσει το Ζέλσον τον Ιανουάριο, θα έρθει. Γι' αυτό έχει κλείσει τον νους. Και για τον νους να σου πω ότι μία μέρα που είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Μπούση για τον νους και τον Αποστολάκη, πήγε να μπει σφήνα η ΑΕΚ. Γιατί αρέσει πολύ στον προπονητή της ΑΕΚ. Όπως αρέσει πολύ και στο Μέντι Λίμπαρ, να ξέρεις.
0: Μα έτσι. Ο νους, εγώ απορούσα, όπως και έχει και ένα άλλο, ο Σαλσέδο. Εγώ τον Σαλσέδο τον θεωρώ καλύτερο από τον νους.
11: Είναι καλός παίκτης ο Σαλσέδο.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Και απορώ πώς. Νομίζω τον αφήνει και ελεύθερο τον Σαλσέδο, όφι, δε.
11: Όχι, τον είχε πάρει δανεικό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης.
11: Ο Σαλσέδο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει φύγει από τον Όφη.
0: Αυτό λέω. Πώς δεν επιδίωξε να τον κρατήσει ο Όφη?
11: Ναι, γιατί η ρήτρα ήταν μεγάλη γι' αυτό.
0: Επίσης, πώς σχολιάζεις ότι εξαιτίας.
11: Συγγνώμη, να σου πω εδώ μέσα σε όλα ότι και ο Κόντις δεν ήθελε με τίποτα να φύγει, ούτε ο νους, ούτε ο Αποστολάκης, γιατί έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι, ασφαλώς. Και επίσης. Επίσης, λέω, πώς σχολιάζεις το ότι στην Κολομβία παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω που έρθαν?
11: Εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν κλείσει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
0: Όλα,
11: Όλα, εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκός.
0: Γιατί αυτό?
11: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά επειδή το έμαθα, δεν θα μπορούν να δουν μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό.
0: Προφανώς, γιατί δεν έχουν τα δικαιώματα. Είναι πολλά τα δικαιώματα.
11: Προφανώς, κάτι τέτοια τηλεοπτικά.
0: Προφανώς είναι τα δικαιώματα. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και
11: τον. Το ίδιο και για τον Μεξικανό, τον Γκονζάλες.
0: Τον Γκονζάλες, ναι, και τον Γκονζάλες. Το Μυρμίκι.
11: Μέχρι χτες το μεσημέρι, το γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλες στη Λάρισα είχε 305.000 like.
0: Ναι.
11: Στα social media.
0: Γιατί ήθελα να πω, επίσης αποχαιρετάει και ο Ολυμπιακός και έναν μπασκετμπολίστα, τον Λαρετζάκη.

0: για τον για την ομάδα.
1: Προφανώς. Και νομίζω στην ΑΕΚ
0: έχουμε...
1: θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Όχι, και είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι. Από εκεί πέρα να δούμε και την ενδεκάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Μεντιλίμπαρ απόψε.
0: Ναι, πρέπει λογικά να είναι δείγμα το τι θα κάνει και στην Ευρώπη.
1: Σιγά πρέπει να αρχίσει να παρουσιάσει. Δηλαδή, ακόμα και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο, φαίνεται να θέλει να βάλει στη παρέτρα τους νέους παίκτες, να αρχίσουν να βρίσκονται μεταξύ τους, για να είναι έτοιμοι και για το παιχνίδι με τον Όφη το μεθεπόμενο Σάββατο, πάλι 7 η ώρα παίζει Ολυμπιακό Σάββατο, και γιατί μετά έρχεται και η Αγγελόνια σε 12 μέρες, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Επίσης, ο Ολυμπιακός αν κερδίσει σήμερα, ναι, να ξέρεις, αν κερδίσει θα είναι το δεύτερο σερί του εκτός έδρας. Και θα σπάσει το ρεκόρ εδώ και 25 χρόνια που έχει να κάνει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
1: Ναι,
0: δεν έχει κερδίσει ποτέ δύο σερί.
1: Και το συνεχόμενο εκτός, αν βάλουμε και τη Λάρισα το κύπελο μέσα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα δεν έχει δύο σερί εκτός έδρας νίκες στις τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις τα παιχνίδια στο Βόλο γενικά, αν εξαιρέσουμε πριν δύο χρόνια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και είχε κερδίσει 4-0 εύκολα, ο Ολυμπιακός στο Βόλο ζορίζεται
0: και πάντα τον ζόριζε. Πάντα τον ζόριζε, όχι γενικώς ζορίζεται.
1: Και πέρσι, ας πούμε, κέρδισε 0-2 με γκολ του Τσικίνιου στο 81 και του Ρέτσου το 90.
0: Μα εδώ,
1: στο τέλος.
0: Αυτό σου λέω. Πάντα ζορίζεται. Είναι, είναι όπως ζοριζόταν πάντοτε στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ατρόμητο.
1: Με τον
0: Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει.
1: Μέσα από το στόμα μου το πήρες.
0: Δεν το παίρνεις από τα ντέρμπι.
1: Από την περιφέρεια.
0: Από την περιφέρεια. Αν η περιφέρεια σου πάει καλά, όλα πάνε καλά.
1: Τα πρωταθλήματα κρίνονται στην περιφέρεια, σε αυτά τα μάτς, στην επαρχία.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά Κώστα μου, να είσαι καλά. Περιμένουμε να ακούσουμε, θα τα πούμε αύριο, θα πιούμε καφέ μαζί.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Σωμαθράκης σε μια. Ένα ανθρώπινο ρεπορτάζ, όπως μιλάνε δύο φίλοι. Έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα από κάποιον φίλο?
2: Όχι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Μιλάμε όπως μιλάνε δύο φίλοι που μιλάνε και ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον άλλο το φίλο, τον Σάκη τον Μπουσδούνη. Μετά το διαφημιστικό break που θα έχουμε στις 2, θα η παραγωγή παρακαλώ να επικοινωνήσει με τον Σάκη τον Μπουσδούνη για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε. Έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντιέκο Κώστα. Λίγο να ξομαλύνει τις αντιδράσεις και τα λοιπά που έχουν τις τελευταίες ώρες, τις αντιδράσεις της θύρας 4. Να μπορέσει λίγο να καταλαγιάσουν. Είναι μια μεταγραφή ενός καλού παίχτη, αλλά είναι χάπι στον πονοκέφαλο. Είναι ο πονοκέφαλος που έχει ξεκινήσει με τους οργανωμένους, με τη διοίκηση, είναι πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι δεν βγαίνει ποτέ σε καλό η κόντρα με οργανωμένους. Όπως δεν βγήκε σε καλό ποτέ η κόντρα του Παναθηναϊκού με τους οργανωμένους, όπως δεν βγήκαν η κόντρα με όλες τις οργανωμένες, που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οργανωμένοι. Οι φύλαθλοι δεν μπορεί να χωρίζονται σε οργανωμένους και μη οργανωμένους. Όλοι είναι φύλαθλοι, όλοι πάνε στο γήπεδο, και αυτό το οργανωμένοι, θύρα 4, θύρα 7, θύρα 21 και τέτοια, αυτά ξεχωρίζουν τους φυλάθλους μεταξύ τους και κάνουν ομαδούλες. Ομαδούλες που πολλές φορές τις χρηματοδοτούν οι ίδιοι οι πρόεδροι για να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε με Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
15: Βελβίτα.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
17: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
18: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιά κροτσάμινας αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γεωργού Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην All Win Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει ένωση με το Στραχώσια να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέ και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα. Ακόμα και εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπόρων Μαυρών βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός Σάλντι Ρίγια Γκαεντάν Λαμπόρντ. Ενώ συνεχίζουν οι επαφές με την Άουξμπουργκ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργου στην Κομοτηνή. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει στις 7.30 την Αστον Βίλα στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 2.30 Newcastle Bournemouth και στις 5 Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Brentford Sunderland, Nottingham Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Atletico Madrid στις 5.15 στο San Mamés. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνου Σαντάντερ και στις 10 Βιγιαρεάλ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με τη Hoffenheim στην SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30 Werder Bremen Λειψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg και στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλία Inter υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Giuseppe Meazza. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της League One, στις 6 και 4 Λανς Λοριάν και στις 10 παρατέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαμπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε πάλι. Έχουμε ένα ακροατή αρχικά μαζί μας. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Δημοσθένη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει το ραδιόφωνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυριάκος από Λαμία, βέβαια μένω Παγκράτη.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι Λαμιάρα και Ολυμπιακάρα.
0: Λαμία,
1: θέλω,
0: ναι.
1: Να σας συγχαρώ για το γιο σας, τον Μάριο, που σηκώνει καμιά φορά το τηλέφωνο του. Μάριος, δεν είναι?
0: Ναι, ο Μάριος, ο Μάριος.
1: Ευγενέστε το παιδί, με έχει κλαβώσει την ευγένειά του. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη σας την προσπάθεια που κάνετε. Είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Το σας παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή. Εδώ ακούω το σταθμό σας εδώ και δύο χρόνια από τότε που ο κόουτς ο Θέμης ο Παλιούρας βγήκε στον αέρα. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος του Fan Club, που επιτρέπεται να σας πω Fan Club Θέμης Παλιούρας. Είναι πως ο Θέμης Παλιούρας στο Fan Club του.
0: Mm-hmm.
1: Τον παρακολουθώ κάθε μέρα.
0: Είναι ένα και ο παλιό. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα από το πόσο καλός ρεπόρτερ ή πόσο καλός παραγωγός ή δημοσιογράφος είναι κάποιος, έχουμε βάλει από τις 7 Ιουλίου που ξεκινήσαμε την καινούργια προσπάθεια για την καινούργια περίοδο.
1: Κύριε Δημοσθένη, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω.
0: Ναι, λέω, έχουμε. Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω καλύτερα.
0: Λέω από 7 Ιουλίου που ξεκίνησε για εμάς η καινούργια περίοδος, η καινούργια σεζόν, την οποία. Στην οποία έχω την ευθύνη για αυτή τη χρονιά εγώ, έχουμε βάλει σκοπό τούτο εδώ το ραδιόφωνο να είναι, να αποτελείται από, πρώτον από καλούς χαρακτήρες, από παιδιά που είναι νέους και καλοί χαρακτήρες, και δεύτερον να γίνει μια οικογένεια.
1: Έτσι,
0: και οι επιχειρήσεις που ξεκινάνε έτσι πάντοτε έχουν καλό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται, η παραγωγή που ο καθένας έχει τη μύτη ψηλά, συνήθως διαλύονται, έχουν πολλές. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει αυτούς και κάποιους άλλους που δεν μας ενδιέφεραν και διακόψαμε τις συνεργασίες μας.
1: Όλοι σας είστε υπέροχοι, δεν το λέω για να σας κολλάκι αυτό.
0: Όχι, προσπαθούμε, δεν είναι, θα δούμε το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα. Το πρώτο αποτέλεσμα αυτού που θέλουμε να κάνουμε θα φανεί 31 Δωδεκάτου με τον καινούριο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε και μια συνάντηση φίλων που θέλουν να βρεθούν μαζί μας και των παραγωγών και των συντελεστών του προγράμματος σε ένα κατάστημα, το αρχοντικό στη Χασιά. Αν θέλετε, είστε προσκεκλημένος, μπορείτε να έρθετε. Εννοείται ότι δεν πληρώνετε τίποτα. Να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε.
1: Θα τα βρούμε αυτά. Κύριε Δημοσθένη, θέλω να δεχτείτε ότι εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 7,5 χρόνια. Οπότε έχω εμπειρία τι ακριβώς προσπάθεια κάνατε. Απλώς θα είστε με 2 λεπτά να σας πω τι έγινε. Όταν ξεκίνησε, όταν έπεσε η Λαμιάρα μου, γιατί εγώ είμαι ο παθός της Λαμίας.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην ίδια ηλικία. Το 59 με γεννηθείτε.
0: Ναι, το 60.
1: Το 60, εγώ είμαι 59 Ιούλιο. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε ο Θέμης ο Παλιώνας στην εκπομπή, τότε είχε πέσει και η Λαμία πριν 2 χρόνια δηλαδή. Όχι φέτος, τον παρασμένο. Και εγώ τέλος πάντων τον γνώρισα κάπως έτσι το Θέμη. Δεν είναι ώρα τώρα να σας καθυστερήσω, να σας πω πόσο με βοήθησε ο Βολάνιος και ο.
0: Και ο Βολάνιος, εξαιρετικό παιδί, αυτή τη στιγμή έχει το. Έχει τη συνεργασία με το από εδώ, πήγε κάπου καλύτερα κατ' εκείνον και κατ' εμάς, δηλαδή έχει την πρόοδό του, είναι στο Real 97,8. Χαιρόμαστε που είναι εκεί ένα παιδί δικό μας, γιατί από εδώ ξεκίνησε.
1: Στο Real, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λέει τον καιρό.
1: Απλώς εγώ ήθελα να πάω εδώ στο, γιατί μπαίνουμε γειτονιά στο θέατρο Βράχων στο Δήρο.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει τερματοφύλακα σε μια ομάδα, δεν πρόλαβα να πάω εδώ. Έχει ένα τραυματισμό νομίζω.
0: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Και κάνει και μεταδόσεις κάποιων αγώνων. Γιατί ο Ρεάλ δεν έχει αθλητικό περιεχόμενο και κάνει απλώς κάποιες μεταδόσεις αγώνων.
1: Κύριε Δημοσθένη, ακούω μόνο αυτήν την παλιούρα. Όχι μόνο.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι και, κοιτάξτε, είναι και χαρακτήρας του ανθρώπου. Να είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός.
1: Να σας πω κάτι, δεν έχω κινητό τηλέφωνο που να φέρονται. Έχω πέρα παλιό. Δεν ξέρω δηλαδή ούτε καν εμφανισιακά πώς είναι.
0: Ναι. Θα γνωριστούμε. Αν έρθετε στη συνάντηση που θα κάνουμε εκεί το.
1: Απλώς είναι ευαισθητοποιητικό. Με ενημερώνει πάρα πολύ. Εγώ,
0: Εγώ
1: είχα ασχοληθεί τώρα τόσα χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια, και μόνο με τη Λαμία. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να ετοιμαστεί μία έξοδος εκτός έδρας της ομάδας, έτσι, με φιλάθλους. Βέβαια δεν τα έκανα μόνος μου, είχα και αξιόλογους συνεργάτες. Και είχα δώσει όλο το βάρος στη Λαμία. Όταν όμως άκουσα το θέμα και το σταθμό σας, κόλλησα εκεί.
0: Έγιναν πολλά λάθη εκεί στη Λαμία, πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
1: Πρέπει να τα πω εκεί καμιά μέρα να τα πω.
0: Πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε την περίοδο εκείνη είχε τον Τζιλούλη, τον έδιωξε, τον έδωσε στην ΑΕΚ. Τον έδιωξε.
1: Ξέρετε τι έχω ακούσει εγώ για τον Τζιλούλη τον τελευταίο αγώνα μέσα στη Λαμία Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
0: Εν πάση περιπτώσει, έγιναν λάθη. Έγιναν λάθη διότι ο πρόεδρος τότε προφανώς ήθελε να απομακρυνθεί από το. Ήταν πολλά τα έξοδα, πολλά τα. Δεν ξέρουμε. Και δεν ανέλαβε και ποτέ κανείς την ευθύνη τι έγινε στη Λαμία. Να αλλάξει τόσους προπονητάς, να κάνει μέσω της περίοδου αυτές τις αλλαγές και ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα.
1: Θέλω να σας πω κάτι και να περάσω στο θέμα που σας πήρα. Έχετε αναφερθεί στο θεσμό της οικογένειας ότι τρώτε όλοι μαζί στο τραπέζι.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Αυτό είναι,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το περάσετε και στον Μπάριο. Ότι πρέπει δηλαδή η οικογένεια να τρώει όλοι μαζί και άρα δηλαδή είναι δυνατόν να κάνουν και την προσευχή τους.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Για μας είναι κάτι το συνηθισμένο. Ναι. Για τη δική μου τουλάχιστον οικογένεια είναι κάτι το συνηθισμένο.
1: Μπράβο κύριε Δευτέρα.
0: Εγώ θεωρώ το μεσημεριανό το φαγητό και της Κυριακής το τραπέζι ιερό. Ιερό οικογενειακό. Ακόμα και τώρα που έχω το εγγόνι μου. Πάντα προσκεκλημένος είναι ο γιος μου με την νύφη μου πάντοτε στο κυριακάτικο τραπέζι όποτε
1: μπράβο,
0: μπορούν.
1: Μπράβο κύριε Δευτέρα, έτσι να συνεχίσετε.
0: Είναι εκ των ουκάνευ αυτό.
1: Οπότε δεν μπορώ στη Λαμία να φωνάζω, αλλά πιστεύω στον Μπουρσό η Βρυτανία σε ένα μόνο να φύγει, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Ναι.
1: Θα σας εξηγήσω να πάτε κονδυλιακός. Τέλος πάντων, μην σας καθυστερώ. Εγώ διαμέσου τηλεφώνου και μηνυμάτων, ξέρω εγώ, έχω ακούσει και την αποστολή τη φίλη μας από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καλύτερα.
0: Ναι. Η αποστολή είναι μια φανατική ακροάτρια του σταθμού.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κύριε Διευθυντή, να σας πω κάτι. Εγώ πέρασα δύσκολες στιγμές όταν είχε κάποια προβλήματα η κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Και χαρακτηριστικά να σας πω ότι έχω πάει στο Ζάπιο τη μέρα που θα έκανε μια επέμβαση η αποστολή μας. Και ήμουν, δηλαδή ενώ ο κόσμος, ξέρετε, στο Ζάπιο γίνονταν παίζανε μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μετά θα πήγαινα στο Κριστόπ και πήρε Ολυμπιακά να πήρε τον κύπελο. Τέλος πάντων, και ενώ όλο ο κόσμος ήταν χαρούμενο, εκείνη τη στιγμή καταλάβαινε ότι γίνονταν η επέμβαση και ήμουν πολύ στενοχωρημένο.
0: Νομίζω πήγε καλά η επέμβαση. Νομίζω το κορίτσι.
1: Καλά. Γι' αυτό εγώ πήρα τώρα τηλέφωνο να πω στην αποστολή διαμέσου του σταθμού σα. Ότι απόψε έχω μια πρόταση για να διασκεδάσει.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει στο Ραγκαδά Θεσσαλονίκη ο προσωπικό μου φίλο, ο Γιώργο το Μαργαρίτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σα αρέσει ο Γιώργος.
0: Με τον Γιώργο το Μαργαρίτη έχουμε συναντηθεί στον καιρό του πειρατικού ραδιοφώνου το 1975, την περίοδο 75 έως 81. Είχαμε προσωπική επαφή.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε τα πειρατικά ραδιόφωνα στα μεσαία.
1: Το 90 το γνώρισατε.
0: Ήταν από αυτούς που πρωτοξεκινούσαν τότε. Ναι. Πρωτοξεκινούσαν τότε και αυτός ο πώς το λέγαν τον άλλον, τον η Άτζελα Δημητρίου, ο Φλωρινιώτης. Ήταν τα παιδιά του πειρατικού ραδιοφώνου. Και τη Γαρμπή, οι αδερφές Γαρμπή μάλλον.
1: Εγώ τον Γιώργο τον γνώρισα στο Κύτταρο, στην Αχαρδόν εκεί κάπου σε ένα υπόγειο, 89-90.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα με την πάει με τη
0: φύση. Είχε αρχίσει εκεί και γινόταν φίρμα ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, αποστολή άκουσε, άμα θες να διασκεδάσεις απόψε, έρχεται ο άρχοντας ο Γιώργος ο Μπαργαρίτης σε μια συναυλία στο Λαγκαδά. Δεν ξέρω, ο Λαγκαδάς είναι κοντά.
0: Κοντά είναι.
1: Αν έχεις να πάει, να πάρεις την παρέα σου και να πας να βρεις τον Γιώργο να διασκεδάσεις και να του πεις χαιρετίσματα από το φίλο σου την Κυριακό από τη Λαμία. Δεν ξέρω αν...
0: Πιστεύω ότι ακούει.
1: Αν μας ακούει θα διασκεδάσεις, θα περάσει υπέρφα.
0: Πιστεύω ότι ακούει.
1: Σας εύχομαι καλή πορεία.
0: Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας. Να έχετε την υγεία σας και να μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, να χαιρόμαστε που μας παίρνετε.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει εμπάθεια και να κάθε
0: ένα. Αλίμονο.
1: Αυστηρή αυτοκριτική.
0: Την πλάκα μας να κάνουμε, γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα και σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσουμε. δεν είναι τα σοβαρότερα μας θέματα οι ομάδες. Οι ομάδες, οι παίκτες και οι προέδροι έρχονται και παρέρχονται. Οι άνθρωποι Ακριβώς. πρέπει να παραμένουν.
1: Ακριβώς. Εγώ πάντα θα σας αφού σας, κύριε Συντάμα, θέλω μπάλα. Από ναι. το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, ωραία.
1: Και όχι μόνο μπάλα. Ράλι Ακρόπολης ο φίλος
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μόντα φόρμουλα ο άλλος.
0: Έχουμε και τον κύριο Αθανασόπουλο που έχει τα του Στίβου. Έχουμε πολλούς. Έχουμε ναι, τον εξαιρετικό ναι, τον Μάνο ναι, Σταραμόπουλο ναι, που ο Μάνος είναι κορυφαίος στις ειδήσεις στο εξωτερικό, παρακολουθεί τα πάντα.
1: Εντάξει, κύριε Δεσίδα,
0: να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Σάκη τον Μπουζούνη στο τηλέφωνο. Παρακαλώ την παραγωγή να επικοινωνήσει με τον Σάκη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λεχέτσκα και προκλήθηκε στους 16 του US Open. Έτσι.
2: Ναι, πρώτη φορά περνάει για πρώτη φορά σε 16.
0: Περνάει για πρώτη φορά.
2: Έπειτα από περίπου 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρασαν 2 χρόνια για να μπορέσει να περάσει στους 16 του Grand Slam.
2: Όχι μόνο σαν εκεί, γενικότερα.
0: Ναι, γενικότερα. Ο Μπακασέτας έφτασε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον εκεί η παρουσία του. Έχουμε το Σάκη στο τηλέφωνο. Σάκης.
3: Ναι, ναι, ο Σάκης από το δρόμο είμαι.
0: Ο Σάκης από το δρόμο και εσύ, έτσι.
3: Ναι, από το δρόμο.
0: Και εγώ.
3: Καλή
0: έλεγα προηγουμένως για τον φίλο στον Μπακασέτα.
3: Φίλος, τι εννοείς φίλος.
0: Φίλος, ποδοσφαιρικά.
3: Α, ναι, γιατί δεν είναι φίλος μου τώρα με αυτά που λες θα νομίζω ότι είμαστε και φίλοι.
0: Όχι,
3: και,
0: ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά.
3: Γιατί είχα πει εγώ ομάδικα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, για δεύτερο ρόλο θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό, οπότε από νενάτα.
0: Νομίζω ότι ο Μπακασέτας, και το λέω ακαπέλα αυτό το πράγμα, ότι θα μπορούσε να ήταν.
3: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι έκανε.
3: Και σε κάποια μάτια που ζωρίστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα, να ξέρεις, να φάει λίγο χρόνο.
0: Και το σουτ του που έχει για
3: ακριβώς,
0: το τέτοιο του έχει.
3: Θα μπορούσε να είναι, αλλά ξαναλέω, σε δεύτερο ρόλο.
0: Ναι, έτσι, την ψυχραιμία του που έχει στον αγώνα.
3: Και τα αποδυτήρια, βέβαια.
0: Τα αποδυτήρια. Αλλά ο Παναθηναϊκός προφανώς πάει σε μια άλλη κατάσταση. Άλλοι τώρα κάνουν κουμάντο.
3: Ένα είναι αυτό και δεύτερον δεν το ξέρουμε αν όντως του προτάθηκε κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω, ναι. Δεν το έχω μάθει. Οπότε μπορεί και να του προτάθηκε και να μην ήθελε το παιδί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε για να τα λέμε.
0: Ξέρεις, αρχικά όταν ο Μπακασέτας ήρθε, ήταν για να έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα, η πρώτη κίνηση ήταν με τον Μελισανίδη.
3: Ναι, δεν τα
0: βλέπω. Και τα χάλασαν για πολύ μικρό ποσόν. Νομίζω τότε ζήταγε 900.000, 800-900.000. Και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και έπαιρνε μετά ένα 300, πόσο έπαιρνε.
3: Ναι, μεγάλο συμβόλαιο και παραπάνω.
0: Και έλεγε, θυμάμαι τότε όταν συνάντησα κάποια στιγμή τον Μελισανίδη, του λέω γιατί δεν πήρατε τον Μπακασέτα. Μου λέει δεν πειράζει, υπήρχαν και άλλα κορόιδα. Έτσι ήταν η απάντησή του. Απεδείχθη όμως ότι ο Μπακασέτα στην πρώτη περίοδο που ήρθε ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Είναι ήδη στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.
0: Για το ΑΠΟΕΛ, ναι, πήγε στο ΑΠΟΕΛ, έφτασε στο ΑΠΟΕΛ.
3: Θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί. Και
0: ναι.
3: Είχε διαθεθεί και η Ομόνοια πριν κάτι μέρες.
0: Εγώ σε πήρα, θέλω να συζητήσουμε κάτι όσον αφορά 2-3 παίχτες, να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ο Τετέι δεν θα κάνει καριέρα στον Παναθηναϊκό.
3: Από πού το βγάζει.
0: Θα σου πω που το βγάζω. Όποτε μπει ο Τετέι, μπερδεύει την ομάδα. Όταν είναι 4 μέσα η ομάδα, δουλεύει καλύτερα. 4 και Λιβάη. Γιατί μπερδεύει τον Λιβάη, τον Γκαρσία. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που αν παραγωνιστεί, δηλαδή αν τον παραγωνίσει ο προπονητής και προτιμήσει το δίδυμο 4 και Λιβάη, το Λιβάη πιο πλάγια, ότι δεν θα έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Και βλέπω το χαρακτήρα του να μην είναι τέτοιος που να μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα.
3: Εγώ διαφωνώ με την άποψή σου και θα σου το
0: αιτήσω. Βεβαίως. Για πες μου. Γι' αυτό ρωτάω.
3: Γιατί. Καταρχήν είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ο 4 με τον Λιβάη. Ο 4 είναι killer. Είναι μέσα εδώ στην μπάλα στο κουτί.
0: Ναι, αλλά ο Τετέι που παίζει.
3: Αυτό πάνω σου πω τώρα, επειδή είναι και πολλά παιχνίδια, σίγουρα θα πρέπει να βρει ρόλο στον κάθε παίκτη ο προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι γιατί το project το πιστεύει. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα κάρο λεφτά για να πάρει τον Τετέι.
0: Ναι.
3: Η Φυσιά, αν θυμάσαι, τραβιόταν και αριστερά, οπότε μπορεί να παίξει με Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερ σε κάποια παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Επειδή είναι μεγάλο, μάλλον επειδή έχει πολλά παιχνίδια από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός και ανάλογα με τα παιχνίδια θα υπάρχουν τραυματισμοί, χτύπα ξύλο, θα υπάρχουν κάρτες. Πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί ο Τετέι, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι Ντέσσερς, είναι άλλο στυλ παίκτη. Δεν μπερδεύει κατ' εμέ. Ακόμη δεν έχουν βρει τους ρόλους τους. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Και δεν νομίζω να χρηστευτεί. Δηλαδή, αν το καταφέρουν και αυτό στον Παναθηναϊκό, τι άλλο να πω. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Ναι,
3: ένας γρήγορος παίκτης. Ένας παίκτης που μπορεί να σπάσει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Και όταν δεν είναι center forward, θα μπορεί να τον έχει από αριστερά, όπως έχει κάνει πάλι στη Γηφισιά, να συγκλίνει απ' την άλλη ο Γκαρσία και να συγκλίνει με ανάποδο πόδι. Οπότε θα είναι μια τριάδα φωτιά, θα έλεγα, στην επίθεση. Αρκεί όμως να παντρευτούν σε εισαγωγικά, να ταιριάξουν.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι το ζητούμενο, φίλε. Και...
0: Μα όταν τον είδα μαζί με τον Λιβάη, μπέρδεμα ήταν.
3: Ναι,
0: όταν μπήκε.
3: Ήταν οι πρώτες τους στιγμές στο γήπεδο, Δήμο μου. Γι' αυτό, ναι. Για σκέψου το. Ήταν οι πρώτες στιγμές. Θα δούμε καταρχήν. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι μπορεί να κολλήσουν.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορεί και να δέσουν και μπορεί και όχι. Άσε να το δούμε. Γιατί είναι νωρίς ακόμα. Και στην ουσία τώρα χτίζει την ομάδα. Γιατί όλο μπαίνουν παίκτες. Στην εξίσωση μπαίνουν παίκτες στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και πρέπει, πέρα από τους τρεις αυτούς που είπες, αυτοί να δέσουν και με τους πίσω που έρχονται. Δηλαδή με τον Γκάγκουα, με τον Ουναΐ τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός έχει πληθώρα παικτών. Και θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο προπονητής, γι' αυτό πληρώνεται άλλωστε, να τους έχει σε εγρήγορση όλους. Και μην ξεχνάς ότι, μην κοιτάς τώρα που έχει διακοπή, μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός θα έχει conference, θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει δύσκολα παιχνίδια, θα έχει κύπελο. Οπότε κανείς δεν περισσεύει. Θα πρέπει να γίνει η σωστή διαχείριση, αφού όμως γίνει ομάδα. Γιατί ακόμη είναι πολύ πίσω.
0: Ναι, είναι, πολύ πίσω.
3: Είναι πολύ πίσω.
0: Εσύ αν είχες να διαλέξεις και σου έλεγε κάποιος, πάρε εσύ την απόφαση, τον Ουναΐ ή τον Μπουέρτα θα έπαιρνες?
3: Εμένα τώρα εντάξει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το λέω επειδή ο Πέρτα πήγε στον Ολυμπιακό και ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, όχι, όχι, λέω, αν ήσουν να αποφασίσεις. Αν ήσουν ο Κοτσόλης π.χ. για να πάρεις την απόφαση.
3: Θα σου πω γιατί. Και τον Γκέλ κάνει στον κόσμο που τον αγαπάει και ξέρει την ομάδα και έκανε ένα καταπληκτικό μουντιάλ ο Ουναΐ. Εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Όχι ότι, ξαναλέω, όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ. Πολύ ωραίος παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Ουναΐ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήρθε, τον βάζεις, παίζει. Ξέρει που ήρθε και αν δέσει με τους υπόλοιπους, επειδή έχει το απρόβλεπτο, δηλαδή έχει τον Ουναΐ, έχει τον Ταμπόρδα, έχει τον Τέσσερ που αν του δώσει σωστά την μπάλα θα σου πετύχει. Δηλαδή στις 2-3 ευκαιρίες θα σου βάλει γκολ. Μέσα στο κουτί είναι πάρα πολύ καλός. Θα αξιοποιηθούν και οι άλλοι παίκτες. Αυτή είναι η άποψη. Έτσι, χωρίς να το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, νομίζω έτσι. Φαντάζομαι εσύ θα έχεις αντίθετη άποψη.
0: Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Άκου. Είναι αλλιώτικα να παίζει ο Μπουέρτα στην Ελλάδα, να έχει παίξει και να τον δούμε, και αλλιώτικα να παίζει σε οποιοδήποτε άλλο.
3: Συμφωνώ.
0: Σε οποιοδήποτε. Οι Βραζιλιάνοι όταν ερχόντουσαν παλιά στην Ελλάδα, το πρώτο καιρό μέχρι να εγκληματιστούν. Λέγανε τι παλτό είναι αυτό.
3: Ναι, και οι Αργεντίνοι το είχαν αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Και οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι.
3: Ναι, και μπράβο, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Πόσα
0: και όταν μετά προσαρμοζόντουσαν, έλεγε τι παιχταράς είναι αυτό. Άλλαζε όλοι.
3: Ναι, θυμίσου πώς ήρθε ο Μποντένσε στον Ολυμπιακό, τι έκανε όταν έφυγε, όταν ξανάρθε.
0: Έτσι.
3: Ποιος δεν θα τον ήθελε, γιατί με το που ξανάρθε, ξέρεις ότι θα έρθει και τον βάζει να παίξει.
0: Ναι.
3: Ούτε προσαρμογές ούτε τίποτα. Κάτι
0: όχι,
3: μα
0: αυτό λέμε ότι.
3: Αυτά που πάμε να συγκρίνουμε τώρα.
0: Εγώ βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι η προσαρμογή του Νίστρουπ. Έχει πάρα πολύ άγχος και αυτό
3: είναι.
0: Βγαίνει. Γιατί είναι 38 χρονών παλικάρι, δεν είναι κανένας με τεράστιες περγαμινές ή τεράστια εμπειρία. Και αυτό το άγχος, ξέρεις, καμιά φορά σε πάει και σε λάθη, πολλά λάθη.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, αν μπορέσει και διαχειριστεί αυτό το άγχος του, θα κάνει ομάδα. Θα κάνει
3: η
0: ομάδα.
3: Ναι,
0: αλλά εάν αρχίσει και δεν μπορεί να το διαχειρίζεται, αυτό θα φανεί και από τις αλλαγές που κάνει. Δεν είναι μόνο το πώς στείνει την ομάδα, την 11η.
3: Σε γενικές γραμμές διαβάζει καλά το μάτς, αλλά υπάρχουν και κάποια μάτς, ας πούμε, που ήταν.
0: Ήταν, ναι, ήταν προβληματικός.
3: Μέρα στη δουλειά, πολύ κακός.
0: Ναι, πολύ προβληματικός.
3: Πολύ κακός. Και αυτό θα το δούμε βέβαια. Απλά, εγώ το έλεγα για το καλοκαίρι εδώ στο σταθμό μας, ότι θα χρειαστεί να έχει τύχη, την είχε mm-hmm. στην Ευρώπη, έστω και έτσι, να μην χάνει παιχνίδια, ούτως ώστε να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα που θέλει, να τη δέσει όπως θέλει, για να βγουν όλοι, να βγει μάλλον όλη η δουλειά στο γήπεδο και να σταματήσει σιγά σιγά η γκρίνια, ούτως ώστε να προχωρήσει, γιατί πιστεύω ότι επίσης, εγώ το πιστεύω.
0: Επίσης μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί εκείνον τον πιτσιρικά, τον τερματοφύλακα, τον Γκότσαρη. Πιτσιρικάς. Μεγάλος είναι, εντάξει, είναι, δεν είναι πιτσιρικάς.
3: Εγώ περίμενα με την Κιβόλου να παίξει ο Κότσαρης, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζει ο πρώτος τερματοφύλακας στο κύπελο, ας πούμε, να μην, και το κύπελο να μην δίνεις και ευχέρεια στον δεύτερο ή στον
3: αυτό,
0: τρίτο.
3: Ξέρεις πότε θα το δούμε, στα επόμενα παιχνίδια. Να σου πω γιατί πιστεύω, δηλαδή, αν μπορώ
0: ναι.
3: να πω στο μυαλό του Νίστρου, το έκανε ούτως ώστε να πάρει κι άλλο παιχνίδι ακόμη για να δέσει περισσότερο. Γιατί μην ξεχνάς, εκτός από τον Κυριακόπουλο, άντε και το Καλάμπρια που μπήκε ναι. και τραυματίστηκε και τώρα ξαναμπήκε, όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού από το κέντρο και πίσω είναι καινούργιοι όλοι. Και ίσως ήθελε να δώσει κι άλλο παιχνίδι εύκολο στον τερματοφύλακα, ούτως ώστε ναι. να υπάρχει μια χημεία στην άμυνα.
0: Ναι.
3: Αν μπορώ να το.
0: Ναι, το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι. Δεν έχει και πολλές ευκαιρίες ένας
3: δεύτερος θερματοφύλακας. Όχι, όχι. Θα μπορούσε, με την νίκη θα μπορούσε να δώσει στον Κότσερ να τον έχει και σε
0: γρήγορη. Θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία.
3: Αυτό
0: να μπορέσει
3: το λάθος,
0: να...
3: που για μένα είναι λάθος, όπως και με τον Κυριακόπουλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι όπως πρέπει να είναι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που πήρε 90 λεπτό.
0: Πάει νόμιμο αυτό. Αρχή, δηλαδή 90 λεπτά παίκτες που. Εντάξει. Και να έφερνε χ ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Καλά, δεν έγινε τίποτα.
3: Δεν έγινε, αλλά καταστροφικό γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν θα προκριθεί.
3: Κοίτα, για ένα γκολ στην Καβάλα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτό τον όμιλο που είναι τώρα ο Παναθηναϊκός ότι θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
3: Μην το λες αυτό, γιατί έχει τον Άρη, έχει τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
3: Δεν ξέρεις. Αν ξεκινήσει με τραστραβοπάτημα με την νίκη Βόλου, θα ήταν μια πλήρη αποτυχία. Έτσι. Μιλάμε, δεν υποτιμώ την νίκη που είναι μια πολύ καλή ομάδα έτσι, και θα διεκδικήσει άνοδο. Αλλά για σκέψου τώρα με τον Ουναΐ, όλο το κλίμα που υπήρχε να φάσει ένα στραπάτσο από την Κιβόλου. Αναγκάστηκε μετά, αν θυμάσαι, να βάλει Ντεφράι, να βάλει
0: βασικούς
3: παίκτες μέσα να καθαρίσει το μάτς. Εντάξει, θέλει λίγο χρόνο,
0: θα τα δούμε, υπομονή και πίστη. Θα τα δούμε, αρκεί να μπορέσουν να περάσουν. Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει αυτή την ετικέτα του loser. Εάν την ετικέτα του loser μπορέσει και την πετάξει από πάνω του, θα κάνει πράγματα.
3: Εγώ θα σου πω ένα.
0: Γιατί είναι πολλά τα χρόνια.
3: Πάρα πολλά
0: τα χρόνια.
3: Πρώτα θα πρέπει να πούμε ότι δεν φταίνε ούτε οι παίκτες που είναι. Ο πιο παλιός να φανταστείς είναι ο Πάλμερ Μπράουν για τα 16-17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ούτε ο προπονητής. Οπότε
0: ποτέ δεν φταίνει οι παίκτες.
3: Ούτε οι παίκτες αυτοί που είναι τώρα, ούτε και ο προπονητής
0: ποτέ.
3: Που ήρθε.
0: Όπως δεν φταίγαν οι παίκτες όταν διέλυσε την ομάδα μετά τη Ριζούπολη. Οι παίκτες φταίγανε.
3: Όπως και οι παίκτες που έχουν έρθει δεν φταίνε. Δηλαδή ο Βέμερ δεν φταίει. Δηλαδή, αν με πάρει εμένα ο Παναθηναϊκός που είμαι παλτό και μου δίνει 1 εκατομμύριο και κάθομαι, φταίω εγώ.
0: Βέβαια, γιατί πλήρωνε το Βιλένα ένα
3: 200. Κλειστό τετραετές.
0: Έτσι, τι είναι αυτά.
3: Ποιος
0: θα κάνει αυτά τα συμβόλαια.
3: Εκκλήματα στην ομάδα, φίλε. Οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού που με ακούνε, να σε αφήσουν τώρα τον προπονητή, να το στηρίξουν, γιατί σίγουρα θα έρθουν. Αυτό που φοβάμαι είναι πώς θα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός τις στραβές.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Δεν μπορεί να μην έρθουν στραβές.
0: Λοιπόν, επειδή πάμε σε διαφημιστικά.
3: Να σου κάνω μια πρόταση μόνο.
0: Ναι.
3: Μπορείς να αναλάβεις και από τις 6 το απόγευμα, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ είμαι συμπληρωματικός.
3: Ναι, αλλά είσαι πολύ καλός. Οπότε θα μιλήσουμε τη διεύθυνση.
0: Και προσπαθώ πάντα να μιλάω. Εκτός από την επικαιρότητα, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτά που συζητάμε σαν φίλοι όταν βρισκόμαστε.
3: Είναι ωραία να παντρεύουμε. Πέρα την
0: συζητάμε. Να τα συζητάμε αυτά που συζητάμε σαν φίλοι. Ούτε ρεπόρτερ, ούτε δημοσιογράφοι.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Σαν μια φιλική κουβέντα που αυτή είναι,
0: αυτό είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο των φίλων.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ένα ραδιόφωνο.
3: Να κάνουμε και εμείς το απόγευμα με το Σωτήρι, αν έχει
0: προσέξει. Ναι, να είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Είναι μια πολύ καλή πρόταση να είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Εδώ να μιλάμε σαν φίλοι.
3: Ακριβώς.
0: Ούτε σαν Ολυμπιακοί, ούτε σαν Παναθηναϊκοί.
3: Εδώ
0: μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα.
3: Είδες
0: όπως ερώτησα, θα μπορούσες, ποιον θα διάλεγες, τον Μπουέρτα ή τον Ουναΐ, αν ήθελες να.
3: Αν με ρώταγες, ας πούμε, για LKB, τον LKB θα σου λέγα.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
3: Έγινε.
0: Γεια.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είμαστε και είστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 2:32, 2 λεπτά μετά τις και μισή. Λοιπόν, να σχολιάσουμε το ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι στην Ελλάδα με ρεκόρ 30 χρόνων. Δαπανήθηκαν περίπου 156 εκατομμύρια, από τα οποία, τα οποία είναι υπερδιπλάσια περίπου από τα 67 του περσινού. Ήρθαν παίχτες όπως ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, ο Ουνάη για τον Παναθηναϊκό, ο Μάγερ για την ΑΕΚ, ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ και που οδήγησαν σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, τα 156 εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν. Αλλά είχαμε και ρεκόρ στις πωλήσεις. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας με 26 εκατομμύρια, ο Τζολάκης με 23,5 περίπου εκατομμύρια, ο Αντρέ Λουίς με 15,5 εκατομμύρια, ο Κωστίνια με 12,5 εκατομμύρια, ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια και συνολικά μπήκαν στα ταμεία των ομάδων 130,5 εκατομμύρια ευρώ. Το προηγούμενο ρεκόρ της 30 ετίας είχε καταγραφεί με 94 εκατομμύρια, 94-95 εκατομμύρια. Αλλά με βάση αυτά τα στοιχεία, το Transfermarkt τα περισσότερα χρήματα για τις αγορές τα δαπάνησε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δαπάνησε ο Ολυμπιακός 65 εκατομμύρια, αλλά προσέξτε, από πωλήσεις έβαλε στα ταμεία του 78,5 περίπου εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια κέρδος. Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 46 εκατομμύρια, αλλά οι πωλήσεις του ήταν περίπου τα 4 εκατομμύρια που σημαίνει ότι δαπάνησε 41-42 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα δείγμα της διάθεσης του Αλαφούζου να ισχυροποιήσει την ομάδα και βάζοντας λεφτά και μην περιμένοντας να εισπράξει λεφτά. Η πρωταθλήτρια η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, αλλά εισέπραξε και 9,5 περίπου, δηλαδή είχε ένα στο ισοζύγιο της 10 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε 16,5 εκατομμύρια, αλλά με την πώληση του Κωνσταντέλια και του Σάντσες έβαλε στα 29 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έκλεισε με συν 12,5-13 εκατομμύρια. Αλλά και ο Άρης ήταν δραστήριος, γιατί ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια και εισέπραξε γύρω στα 5, δηλαδή 3,5 με 4 εκατομμύρια περίπου η διαφορά του. Θα έχουμε να δούμε μια δυνατή, πιστεύω ένα δυνατό πρωτάθλημα, και για λόγω τα ονόματα που ήρθαν, αλλά και το ότι την διάθεση των προέδρων να κάνουν κάτι καλύτερο από την περσινή τους διαδικασία, πως ήταν το περσινό πρωτάθλημα. Έχουμε γραμμή στον αέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
9: Ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου Χάρη.
9: Καταρχήν σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκπομπή εκτακτή.
0: Εκτακτή. Και σήμερα και αύριο την ίδια ώρα.
9: Δηλαδή μία με τρεις θα είστε αύριο.
0: Ναι, μία με τρεις, ναι.
9: Πήραμε αφορμή τώρα αυτά.
0: Περιμένουμε μια καινούρια μεταγραφή από ώρα σε ώρα για το μία με τρεις που... γι' αυτό.
9: Με το καλό.
0: Να είσαι καλά.
9: Πήραμε αφορμή αυτά που είπατε τώρα. Δεν άκουσα όλα αυτά που είπατε, γιατί όταν καλείς δεν έχεις το...
0: Ναι.
9: Δεν μπορείς να ακούς ταυτόχρονα και κάποια έχασα, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Καταρχήν είναι να γελάς, είπατε τα έσοδα όλα. Κάναμε ρεκόρ φέτος 130 εκατομμύρια.
0: Με 160 εκατομμύρια, 156 εκατομμύρια περίπου, ναι. Δαπάνησαν.
9: Και είναι να γελάς για μελαγχολή ταυτόχρονα, γιατί άκουσα η Τσέλσι έκανε ξεκαθάρισμα φέτος, έδιωξε 39 παίκτες από αυτούς που είχε. Και από αυτά υπάρχει 600 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει.
9: Η Τσέλσι μόνο, έτσι.
0: Η Τσέλσι έχει διασπείρει σε όλο τον κόσμο παίκτες. Έχει διασπείρει πολλούς.
9: Ακούστε όμως, δεν θυμάμαι τα νούμερα πόσα είπανε για δις, 2-3 δις. Δεν ξέρω, ήταν το αγγλικό το ποδοσφαίρο ή ολόκληρο στον τζίρο.
0: 2,5 δις περίπου, 2,5 δις.
9: Εν πάση περιπτώσει, σε πιάνει, λέω, μελαγχολία. Και γέλιο ταυτόχρονα, έτσι, να μιλάμε τώρα.
0: Δεν συγκρίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα με το...
9: Ταυτόχρονα όμως, επειδή θέλω να ευλογήσω τα γένια μου εγώ, θέλω να δείξω σε αυτό το πρωτάθλημα, στη Μέκα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είναι ένας Έλληνας, είναι ο Μαρινάκης εκεί, έτσι.
0: Ναι.
9: Ο οποίος, ας πούμε, τώρα έχει πάρει και έχει φέρει στον Ολυμπιακό 2, 3, 5, 10 παίκτες από την Νότια, έτσι. Εάν έκανε την αντίθετη διαδρομή να πάρει από τον Ολυμπιακό και να πήγε στην Νότια, θα είχε γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Λοιπόν,
0: ναι.
9: Δηλαδή, το πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό, το πόσο το τι άντερα έχει, έτσι, και λέει. Και οι Άγγλοι το λατρεύουν, έτσι τον έχουν.
0: Θα μπορούσε να πάρει τον Τζολάκη, παραδείγματος χάρη, τον λέω, στη Νότια. Θα μπορούσε να τον πάρει τον Τζολάκη.
9: Όχι μόνο τον Τζολάκη, τον Κοστούλα, είναι δύο.
0: Ναι, ναι.
9: Ακόμα και αυτό, και να του αναδείξει και πιο πριν, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτό να μην βρεθεί. Όχι πως έχει ανάγκη. Η εσωτερική του, πώς το λένε, η αγάπη του για τον Ολυμπιακό δεν το θέλει αυτό. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
9: Να μην βρεθεί ούτε ένα για τον αφηγητή του. Λοιπόν. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που πήρα αφορμή,
0: ναι,
9: είναι για τον Μπακασέτα, ο οποίος είναι, αν δεν ήταν μιλήσω αυτά που ήθελα να πω, δεν θα τα πω, χαρακτήρας τρισάφιος. Υπάρχει ένα γεγονός, δεν ξέρω αν θυμάστε, με το Φορτούνι, θυμάστε.
0: Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτά πάνω στον αγώνα, κοίτα, πάνω στον αγώνα γίνονται.
9: Δεν είναι πάνω στον αγώνα, κύριε Δήμο, όχι,
0: ναι.
9: Το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ναι.
9: Αυτό είναι τρισάθλια συμπεριφορά, είναι αντισυναδελφικό. Λοιπόν, και αυτό δεν το λέω εκδικητικά τώρα, ότι πήρε αυτό που του άξιζε στην τελική, έμεινε απ' έξω, γιατί είναι ο χαρακτήρας τέτοιος, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι έμεινε εξαιτίας του χαρακτήρα του απ' έξω. Απλώς ο Παναθηναϊκός ήθελε μια καινούρια...
9: Είχε αντιπάθειες παντού. Είχε αντιπάθειες παντού. Έτσι.
0: Ναι.
9: Και ακόμα και ο Μελισσανίδη το είπε κομψά. Έτσι, έτσι. Γιατί όταν έφυγε και από την ΑΕΚ, είναι το θέμα το χρηματικό. Δηλαδή, μπορεί για 50 χιλιάρικα να έφυγε.
0: Ναι, μα στην ΑΕΚ δεν πήγε, ήταν θέμα χρηματικό.
9: Μα το θέμα είναι πώς διεκδικείς κάτι και πώς είσαι αντίθετος σε κάποιον. Και στις κάποιους που στην επιχείρηση εκεί που έδιωξε ή φύγανε κάποιες, ξέρω και εγώ με το εμπόριο σου.
0: Ναι, ναι, μα ο καθένας προγραμματίζει τι συν του δίνει και τι πλην.
9: Ο τρόπος που φεύγει ο άλλος, έτσι δηλαδή, που κάποιον δεν μπορεί να τον κρατήσει για κάποιο λόγο και στεναχωριέσαι που τον διώχνει, και κάποιον άλλον που λες πήγε και να μην σε ξαναδώ.
0: Ναι. Και μα και εμείς εδώ αναγκαζόμαστε πολλές φορές να απομακρύνουμε κάποιους.
9: Αυτός ήταν ο Μπακασέτας. Και εισπράττει αυτό που του άξιζε. Το λέω, μπορεί να ακούγεται πώς το λένε, αλλά δεν είναι αυτό. Ήταν ένα κορίτσι ο Φορτούνης που δεν αντέδρασε καν και στοϊκά και αποχώρησε από την εθνική. Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Συν βέβαια που ήταν και ο...
0: Κοίτα, αυτό ακούγεται ότι η αιτία της αποχώρησης, αλλά...
9: Εθνικής, είπε ότι μου δίνανε χαρτάκι. Τα είχε πει ο Πολένε Πέφτιο, Πογγέ. Δεν τα ξέραμε.
0: Ναι.
9: Και το ίδιο τροπάριο συνεχίζεται τώρα με τον πώς το λένε, με τον υπάρχοντα προπονητή.
0: Ναι.
9: Και επειδή ο Φορτούνης δεν θα έβγαινε πότε, είναι τόσο σεμνός και τόσο...
0: Ναι. Και καλύτερα που δεν βγήκε.
9: Καλύτερα για μένα δεν είναι. Έτσι.
0: Νομίζω καλύτερα. Οι παίχτες αυτά που γίνονται πρέπει να τα λύνουν μέσα στην ομάδα, όχι απ' έξω.
9: Έχει το χαρακτήρα το δικό σας, όχι αυτά. Έπρεπε, εγώ είμαι αντίθετο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το κρατήσω. Άμα μου πάρει κάποιο κακό, θα το ανταποδώσω.
0: Όχι. Έτσι. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού δεν είναι σωστό. Αυτά είναι παλαιά διαθήκη. Έχουμε πάει σε νέα καινή διαθήκη.
9: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία για να συνεχίσει και άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, όσον αφορά τώρα για το θέμα το Πουέρτα ή Ουνάι, δώσατε τη σωστή απάντηση, στιγμή που δεν τον έχουμε δει τον Πουέρτα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Να τον δούμε εδώ, γιατί αλλιώτικα παίζει στο εξωτερικό.
9: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, γιατί και ο κύριος Μπουζούνης, εντάξει, Παναθηναϊκός είναι. Όσο και να θέλει να το αποβάλει, του βγαίνει και το παντικό λίγο, έτσι. Λοιπόν, αλλά όπως μου...
0: Εντάξει, ο Σάκης δεν είναι από αυτούς που είναι οι ακρεφνείς,
9: όχι, δεν το κρίνω και δεν με ενδιαφέρει και δεν
0: είναι ένας...
9: Δεν μου πέφτει και λόγος, μια και ακούσει.
0: Ένας άνθρωπος που τα βλέπει με...
9: Αλλά η απάντηση που δώσατε ήταν η ωραία, να τον δούμε, έτσι μπορεί να...
0: Α, βεβαίως, να τον δούμε.
9: Μπορεί να μην ακουμπήσει, αλλά μπορεί να βγάλει μάτια. Συνεπώς, το ταμείο θα γίνει, όπως είπατε, 31 Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, εσείς. Εδώ θα γίνει 30 Ιουνίου, ξέρω.
0: Ναι, βέβαια, το 30 Μαΐου. Για το ταμείο θα γίνει 30 Μαΐου, εκεί που τελειώνουν όλα.
9: Έγινε.
0: Εκεί θα το δούμε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
9: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ που τα
0: είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τα ΜΜΕ της Πολωνίας λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Αμπράμοβιτς της Γκαγκελόνια. Λοιπόν, α δούμε που θα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει τον 22χρονο τερματοφύλακα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι κενό αυτή την ώρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε λίγη ώρα, σε 15 περίπου λεπτά, τη σκυτάλη θα την πάρει ο διαφωτιστής, ο Φώτης ο Κατσούφης, δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια, ένα καλό παιδί, ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Είναι ο άνθρωπος του οποίου εμπιστευόμαστε ένα μεγάλο μέρος της ζώνης του Σαββατοκύριακου. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Από τις 8 και μετά αναλαμβάνει άλλος ένας εξαιρετικός φίλος και δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ολίγκρης. Ο Γιώργος που είναι ο βασικός speaker των μεταδόσεων της Εθνικής Ελλάδος στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 8 έως τις 12. Άρα λοιπόν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη θα έχετε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε μαζί με τον Γιώργο Τολίγκρη, ενώ του Ολυμπιακού θα παρακολουθήσετε τουλάχιστον το πρώτο μέρος με τον Φώτη τον Κατσούφη σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα από το Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε... Με ρωτάει ο Διονύσης πότε πρόκειται να κάνουμε τη συνάντηση με τους Σοκαλατές στη Χασιά. Ελπίζω ότι μέχρι τις 26 Οκτώβρη που είναι το Αγίου Δημητρίου, που είναι και η μέρα της γιορτής μου, της δικής μου, μπορεί να το κάνουμε και εκείνη ή μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Θα ενημερωθείτε όσοι θέλετε να έρθετε, είσαστε ευπρόσδεκτοι, να δούμε πότε θα το κανονίσουμε. Με ρωτάει ο Διονύσης αν θα έχουμε μια εκπομπή για το στοίχημα. Φίλε Διονύση, τον άνθρωπο που περιμένουμε τη μεγάλη μεταγραφή για το στοίχημα είναι αυτό που περιμένουμε για μία μετρήστο μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή. Να σου πω έτσι. Ο Αποστόλης μου λέει είμαστε μαζί σου. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, εδώ είμαστε μια παρέα, είμαστε φίλοι. Θα συζητάμε εδώ αυτό που έχω πει σε όλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εδώ πρέπει να συζητάμε σαν φίλοι. Οι φίλοι καμιά φορά παρεξηγούνται και μεταξύ τους, αλλά το επόμενο λεπτό λένε, ξέρεις κάτι, συγγνώμη ρε εσύ Δημοσθένη, εντάξει έκανα λάθος. Πρέπει να μάθουμε και να λέμε και συγγνώμη μεταξύ μας, παρά ότι είμαστε οι φίλοι ή μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πάει να πει ότι τα ξέρουμε όλα. Όλοι κάνουμε και τα λάθη μας, κάνουμε και τις βλακίες μας μερικές φορές, τις ανοησίες. Απλώς όταν, να το παραδεχόμαστε για να πηγαίνουμε παρακάτω. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παοξίδες, Αριανοί, όλοι του Ατρόμητου, της Κηφισιάς, όλοι αυτοί που του Όφη, όλοι έχουν το δίκιο με τα δίκια τους, όλοι την ομάδα τους θέλουν να υποστηρίξουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να μην προσβάλλουν και να μην δημιουργούν προβλήματα ηθικά στους συνακροατές ή στους φίλους τους. Ο Βασίλης αν θα είναι στο νέο πρόγραμμα. Ποιος Βασίλης, μου λέει ο Διαμαντής. Ποιος Βασίλης, μου λες. Ο Βασίλης. Βέβαια, ο Γερασίμου είναι κολόνα του σταθμού. Είναι κάθε από την Κυριακή στις 10, την Κυριακή 12 με 2 μαζί και τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Πέμπτη 10 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Και επίσης συμμετέχει στην εκπομπή του Γιώργου Κοντονή κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Ο Βασίλης είναι από τους βασικούς συντελεστές. Μου λες που έκανε τα πρωινά. Όχι για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, όχι, γιατί πάμε σε άλλη διαδικασία. Δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να τον έχουμε και το βράδυ και το πρωί και το μεσημέρι και ό,τι ώρα θέλουμε. Ο Βασίλης είναι εδώ, έχει την εκπομπή του και όταν χρειάζεται συμπληρωματικά για να συμπληρώσει κάποιον ο οποίος θα απουσιάσει, θα είναι εδώ. Είναι βασικός συντελεστής. Είναι από τους βασικούς συντελεστές του σταθμού. Έχουμε... Να δω κάτι εδώ για να σας πω που θέλω. Οι εντεκάδες, δεν ξέρω, έχουν βγει των ομάδων, Νίκο. Έχουν βγει εντεκάδες των ομάδων.
10: Για ποιο παιχνίδι θέλουμε?
0: Για τον Ολυμπιακό.
10: Εντεκάδες όχι, στις 7 βγαίνουν μία ώρα πριν το μάτς.
0: Δεν έχει, δεν έχουν.
10: Όχι.
0: Ο Τζολάκης διαβάζω ότι έχει δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ στη Χαλ. Η Χαλ σήμερα παίζει. Η Χαλ, με ποιον παίζει σήμερα η Χαλ?
10: Θα το ψάξω αμέσως.
0: Για ψάξε να μου πεις. Η είσοδος του Τζολάκη στη Χαλ πράγματι είναι εντυπωσιακή. Έχει κάνει καλή αρχή. Μακάρι το παλικάρι, διότι είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής κόσμου, ας πούμε, και σαν χαρακτήρας.
10: Η Χαλ παίζει με την Άστον Βίλα σε 7.30.
0: Παίζει με εντός.
10: Εντός έδρας.
0: Χαλ Άστον Βίλα, πιστεύω ότι θα κάνει. Έχει ξαναπαίξει με την Άστον Βίλα απέναντι ο Τζολάκης.
10: Και έχει κρατήσει και το
0: 0. Τι άλλο θέλουμε. τι άλλο θέλουμε να

για τη μεταφορά των, των όσοι πηγαίνουν, όσοι πηγαίνουν στη Σαντορίνη, ανεβαίνουν στα γαϊδουράκια έναντι ενός ανταλλάγματος και τα μουλάρια και οι τουρίστες και ανεβαίνουν το πλακόστρωτο. Εγώ όταν επισκέφθηκα τη Σαντορίνη μαζί με τη σύζυγό μου και τα δύο πιο μικρότερα παιδιά, δεν δεχτήκαμε να ανέβουμε σε αυτά τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια, τα οποία ξεφυσούσαν και ξεφυσούσαν να ανέβουν και να κατέβουν, και ανεβήκαμε με τα πόδια, μια αρκετά δύσκολη διαδρομή. Μια ακτιβίστρια λοιπόν, ενώ διαμαρτυρόταν για, τη, για τα γαϊδούρια, δέχτηκε επίθεση, κακώς επίθεση από, από αυτούς τους μουλαράδες οι οποίοι οδηγούν τα μουλάρια και τα άλογα, και έγινε διεθνές θέμα, παγκόσμιο θέμα, δηλαδή βγήκε στο, παντού στα μέσα. Κακώς λοιπόν οι συγκεκριμένοι κύριοι, και έχω να πω και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει έλεγχος οικονομικός. Πού είναι το, το, το φαινομενικό ΣΔΟΗ ή ΑΔΕ να ελέγξει εάν πληρώνονται, εάν δίνονται αποδείξεις. Εγώ μπροστά μου, πέρυσι το καλοκαίρι ή το περσινό καλοκαίρι, πολλοί ανέβαιναν χωρίς να κόβουν αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Και συζητάμε τώρα να ανεβαίνουν εκείνα τα κακόμοιρα τα ζώα 500 σκαλοπάτια που στη σύνδεση του παλιού λιμανιού με τα φυρά. Εν πάση περιπτώσει, οι εξυπνάκηδες αυτοί, οι τραμπούκοι, κατέστρεψαν ένα πανό που κράταγαν οι ακτιβίστριες, τις εξήφισαν και μετά χρησιμοποίησαν και σωματική βία. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι μάγκες που χτυπάνε και γυναίκες, άσχετα τις διαμαρτυρίες, οι διαμαρτυρίες δεν έχεις δικαίωμα εσύ να χρησιμοποιήσεις βία. Αν νομίζεις ότι η συγκεκριμένη κυρία κακώς το κάνει, κάλεσε, υπάρχει ο νόμος, κάλεσε την αστυνομία και να κάνει έλεγχο η αστυνομία. Εσύ ποιος είσαι, μάγκας είσαι να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα? Αν είναι παράνομη θα το κρίνει η αστυνομία, ο νόμος, όχι εσύ. Βάση περιπτώσει, έχει κάνει καταγγελία τώρα η ΠΕΤΑ, η γερμανική αυτή οργάνωση. Θα δούμε που θα βγει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορείς κύριε να χρησιμοποιείς μέσα στο λιοπύρι τα έρημα αυτά τα ζώα πάνω κάτω, πάνω πάντων, να τα υποχρεώνεις να μεταφέρουν οι τουρίστες. Αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Εγώ δεν κρίνω αυτούς που χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια αυτά για να κάνουν. Κρίνω αυτούς που ανεβαίνουν απάνω. Είναι πιο γαϊδούρια και πιο μουλάρια αυτοί που ανεβαίνουν σε αυτά τα γαϊδουράκια για να τους ανεβάσουν απάνω. Με αυτούς εξοργίζομαι εγώ. Δεν εξοργίζομαι με τους χειριστές αυτούς που έχουν τα μουλάρια. Εξοργίζομαι με τα μουλάρια που ανεβαίνουν απάνω στα ζώα. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 3. Νιώθω εξοργισμένος με αυτή την είδηση. Εξοργισμένος, πραγματικά εξοργισμένος. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Γι' αυτό και όταν πήγα εγώ δεν δέχτηκα να ανέβω με επάνω στα μουλαράκια αυτά. Να το κάνουν και οι κύριοι αυτοί, οι τουρίστες που προέρχονται και από κράτη, εννοείται, προηγμένα Γερμανίες, Αγγλίες, και που σέβονται τα ζώα. Μπάζει τόση. Σε ακούω, Γιώργο. Ναι. Βέβαια, ποιος είπε ότι και αυτό που γίνεται στη Ισπανία με τους άβρους είναι σωστό? Οποιαδήποτε κακοποίηση ζώων, γιατί πρόκειται περί κακοποιήσεων των ζώων, αλλά όταν οι ίδιοι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά είναι χειρότερα ζώα από τα ζώα. Ζώο εκείνη τη στιγμή δεν είναι το ζωάκι που καταπιέζει, που βασανίζεται. Είναι το ζώο αυτό που το βασανίζει. Είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό. Έλεος. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που συμμετείχαν. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Ευχαριστώ την παραγωγή. Θα είμαστε και αύριο μαζί μία με

3 το μεσημέρι. Θα παραδώσω σκητάλη στον φίλτατο Φώτη Κατσούφη, που θα σας πάει μέχρι τις 8 με πολλά νέα, ρεπορτάζ, σχόλια, τηλέφωνα στον αέρα, αθλητικά και όχι οπαδικά. Να έχετε καλό απόγευμα, να μπει μια καλή Κυριακή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας των Πειραιωτών αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του σέντρα στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Όλγουιν Αρίνα. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει η Ένωση, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει τον Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Ακόμα και εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις από τους ασπρόμαυρους. Στο στόχαστρο της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Άουγκσμπουργκ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον ΠΑΣ Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει σε 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 31ο λεπτό, Newcastle Bournemouth 0-1 και στις 5, Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Brentford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5 και 4 στο Σαν Μαμές. Στους υπόλοιπους αγώνες, 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με την Hoffenheim στη SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30, Werder Bremen Λειψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου, Paderborn Freiburg και στις 7.30 Schalke Bayer Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλία Σίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στον Γκεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τορίνο και στις 10 παρατάρτο Ρώμα Αταλάντα. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατάρτο στο Λεάντζα Ρένα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Λανς Λοριάν και στις 10 παρατέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Πριν πάμε στα διαδικαστικά, να πω τα πράγματα που λέμε κάθε φορά. Να πούμε, έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Είχαμε πριν από λίγο πτώση Phantom στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Ο κόσμος που παρακολουθούσε αυτή την πτυτική επίδειξη και την πτώση του Phantom είναι σοκαρισμένος. Μαύρη καπνή, από ό,τι μαθαίνω, αναδύονται από το σημείο. Προς το παρόν έχει γίνει γνωστό αν ο χειριστής ή οι χειριστές πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σκάφος. Μακάρι να έχει συμβεί αυτό. Να είναι σώοι άνθρωποι. Ένας φίλος και κάποιοι φίλοι επικοινώνησαν επίσης μαζί μας πριν το ξεκίνημα της εκπομπής και μας ζήτησαν να μεταφέρω αυτό που μας είπαν, και είναι πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες στο μετρό στο Πανεπιστήμιο. Με αποτέλεσμα αυτή τη φορά πριν από λίγο οι άνθρωποι να αναγκαστούν να μεταφέρουν στις πλάτες τους έναν ηλικιωμένο που δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες.

τίποτα δεν λειτουργεί καλά σε αυτόν τον τόπο και κατά τα άλλα στη δεν θα μας πει πράγματα και θαύματα ο Μητσοτάκης. Και χρειάστηκε να δώσουμε και 15.000 ευρώ για να δούμε τι φταίει σχετικά με τις εφαρμογές που δεν λειτουργούσαν το περασμένο τετραήμερο, έτσι σας τα έλεγα εδώ πέρα. Τις εφαρμογές που στις στάσεις και στα κινητά τηλέφωνα για την έλευση των τρόλεϊ και των λεωφορείων χρειάστηκε να δοθούν 15.000 ευρώ για να μάθει κανείς, για να μάθουν εκεί οι υπεύθυνοι τι έφταιγε.

Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι 7, έτσι. Τηλέφωνα, 5.30 με 7 θα βγάλουμε. 6-5 θα έχουμε και πάλι μια μίνι συνέντευξη με ανθρώπους από τοπικό σωματείο ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, συνέντευξη 6-5 με 6-4. Πεντέμιση με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είπαμε αυτή την έκτακτη είδηση, είχαμε την πτώση Φάντομ στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Μακάρι να είναι σώος ή σώοι ο χειριστής ή οι χειριστές. Ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος το γεγονός εκεί στην Τανάγρα. Δεκάδες κόσμο έχουν προσέλθει εκεί με αγωνία για να δουν αν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν ο χειριστής ή οι χειριστές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνισο 104,6. Όπως είπαμε, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Στη Θεσπρωτεία, η Γουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Ένας άλλος φίλος επικοινώνησε μαζί μας και λέει ότι ο σταθμός, στο σταθμό, στον ηλεκτρικό, στο τρένο, στα Πευκάκια, εδώ και 1,5 μήνα δεν λειτουργούν και εκεί κυλιόμενες σκάλες. Εδώ και 1,5 μήνα, άρα μέσα στη ζέστη λοιπόν ταλαιπωρήθηκαν και οι ηλικιωμένοι κυρίως και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

Τηλέφωνα, όπως είπαμε, θα βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μας μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Τα διαβάζουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Τα ίδια αυτά τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Στο site διαβάζετε τις σημαντικότερες ειδήσεις που ανεβάζουμε πάντα, sports943.gr. Την περασμένο Σαββατοκύριακο μας είχε πάρει ένας φίλος, ο Σωτήρης από το Εγάλιο, ένας αρκετά ηλικιωμένος κύριος. Και μας είχε πει το εξής. Ρε παιδιά, λέει, εμείς ηλικιωμένοι κυρίως δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους παίχτες που έχουν έρθει στις ομάδες. Τους πολλούς ξένους παίχτες, η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί το τόπι, έτσι. Γι' αυτό, λέει, στις μεταδόσεις σας, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τους ξένους παίχτες όλους που έχουν έρθει και έρχονται ακόμα, κυρίως στις μεγάλες ομάδες. Να λέτε, λέει, την μπάλα την έχουν παίξει του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ κτλ. Δίκιο έχει άνθρωπος. Και ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο να θυμόμαστε εκείνες τις ταινίες με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που σε ελληνικές ομάδες ήταν όλοι οι ξένοι παίκτες. Δεν έχουμε κάτι με τους ξένους. Αλλά με το πήγαινε έλα το συνεχόμενο ξένων παιχτών, οι κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν χάσει το τόπι και δεν τους ξέρουν κιόλας. Και όταν, ας πούμε, ακούνε το άδειο όνομα, δεν ξέρουν αν είναι παίκτης Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να κάνουμε το καλύτερο. Να λέμε και κάθε φορά συχνά πυκνά ότι την μπάλα την έχουν παίξει του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, ότι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι φίλοι και φίλες λένε ότι βγαίνουν συγκεκριμένοι στον αέρα στα τηλέφωνα. Να βγείτε και εσείς, παιδιά, δεν έχουμε περιόριση κανέναν. Ναι. Ούτε μπορούμε να απαγορέψουμε σε κάποιους που βγαίνουν πιο συχνά να πούμε μη βγαίνουν. Εμείς ανοίγουμε μικρόφωνο και βήμα δίνουμε σε όλους. Όποιος θέλει βγαίνει. Τον αέρα να πει τα δικά του, τη δική του άποψη, τεκμηριωμένη, χωρίς να χαρακτηρίζει τον άλλον και χωρίς οπαδικές κραυγές, όπως λέμε, για τις άλλες ομάδες. Αυτό που έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα πάρα πάρα πολύ καλά, άριστα. Και οτιδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει, έτσι.

μεταξύ θα έχουμε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και για τα δύο μάτς που θα γίνουν σήμερα στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τη Super League 1. Στις 7.30 Βόλος Ολυμπιακός, σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας. Και στις 9 ΑΕΚ Άρης, οι δύο κιτρινόμαυροι, σε περιγραφή από τον Νίκο τον Ματσάγκο. Θα λέμε, παιδιά, και αποτελέσματα αγώνων, ρεπορτάζ, ειδήσεις, αγώνες, τα πάντα όπως κάθε φορά. Και αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Και μια και φίλοι μα που πήραν τηλέφωνο ότι 1,5 μήνα έχουν να λειτουργήσουν οι κυλιόμενε σκάλε στον ηλεκτρικό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στα Πευκάκια. Και 2 εβδομάδες στο μετρό εκεί στο Πανεπιστήμιο, και είναι πολλές οι σκάλες αυτές για να ανέβει κανείς, έτσι. Και μέσα στη ζέστη και όλας, μπράβο. Να πω ρε παιδιά, εδώ πέρα κυριαρχεί στη χώρα μας η ανοργανωσιά. Πλήρης ανοργανωσιά, τι εννοώ. Έχουν σκάψει όλους τους δρόμους και πολλούς δρόμους στην Αθήνα, στην Πατησίων, στο Κουκάκι και σε πολλές περιοχές γίνεται έργα. Τώρα που επέστρεψαν οι εκδρομείς έγιναν αυτές οι εργασίες, το σκάψιμο. Και μετά σου λέει να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα. Καλά, δεν μπορούσαν να γίνουν πιο νωρίς αυτές οι εργασίες, στο διάστημα που έλειπε ο κόσμος διακοπές. Θα μου πεις ήταν καλοκαίρι, όλοι και άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν καλοκαίρι. Τώρα που ήρθαν οι εκδρομείς, που η Αθήνα πάλι συγκέντρωσε όλο αυτόν τον κόσμο, τώρα γίνονται εργασίες, τα σκαψίματα. Παντού είδα, στην Καλλιθέα, στο Κουκάκι, στην Πατησίων. Πώς να μην υπάρχει μποτιλιάσμα και όχι τίποτα άλλο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ στο κρατικό κανάλι για πρωτοβουλίες αποφυγής μποτιλιαρίσματος από τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Υπάρχουν, λέει, κλειστές κάμερες. Έβλεπα το ρεπορτάζ, έτσι. Που θα παρακολουθούν σε ποια σημεία θα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική, στην Αθήνα κυρίως, και θα στέλνουν τροχονόμο. Καλά, δεν γινόταν μέχρι τώρα αυτό. Εγώ έβλεπα σε σημεία που κάποιες φορές δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, οι φωτεινοί σηματοδότες, και σε κομβικά σημεία δεν υπήρχε ποτέ τροχονόμος. Ενώ θέλουν να καταπολεμήσουν το μποτιλιάρισμα. Γίνονται εργασίες τώρα με την επιστροφή των εκδρομέων, που το μποτιλιάρισμα θα πάει φουλ. Και έχουμε ημέρα ΔΕΘ σήμερα, αλλά ποιος ασχολείται, παιδιά, τι θα πει και ο πρωθυπουργός. Πάντως, από τα στελέχη που κάνουν καλή δουλειά στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Βρούτσης, ο κύριος Βρούτσης, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει από κοντά πάντα, αλλά ό,τι κείμενα έστελνε πάντα τα ανέβαζα σε εφημερίδες και site που δούλευα. Τουλάχιστον είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη, κάνει δουλειά. Στην κατά τα άλλα καταστροφική πορεία για τη χώρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που πάει στη ΔΕΘ, εκεί στη συνέντευξη τύπου θα αφήσει να του κάνουν ερωτήσεις από τις εφημερίδες Κόντρα, Δημοκρατία και Μακελιό. Και τι μανία έχει πιάσει τα στελέχη της Δημοκρατίας, την κυρία Ζαχαράκη. Θέλει να φέρει στα σχολεία στα 7χρονα παιδιά μαθήματα, βιβλία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι δυνατό, ρε παιδιά? Αυτό σας μάραν εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Τι μανία είναι αυτή, να φέρετε στα σχολεία βιβλία για παιδιά 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ίδιο έχει γίνει και πολύ ντόρος τότε για τον Μοσχέδη, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό σας μάρανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία σας, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα διάβαζε στην εφημερίδα Αστεία, ανάρτησε έναν χάρτη της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει το Καστελόριζο μέσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Το οποίο συνεχίζουν οι Τούρκοι να δίνουν δικό τους όνομα, τουρκικό όνομα. No, και ενώ τα drones κάνουν πάρτι στο Αιγαίο.

μια και μιλάμε για κίνηση στην Ποτηλιάρη και όλα αυτά. Και για ενέργεια και όλα αυτά, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, περίπου στα 110 ευρώ θα φτάσει το φυσικό αέριο. Την έχουν πατήσει όσοι έχουν βάλει φυσικό αέριο, κατά την άποψή μου βέβαια, αλλά και πετρέλαιο στα αυτοκίνητα, γιατί έχει φτάσει και στην τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο. Τι μαύρα χαλιά τον Παναθηναϊκός, παιδιά, στο μάτς με την Κυβόλου. Κράτησε άμυνα στη συνέχεια για να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το 1-0 απέναντι στην Νίκη Βόλου. Χωρίς να μειώνουμε την Νίκη Βόλου, έτσι, είναι μια δυνατή ομάδα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα που ξεκινάει από σήμερα.

Μια φίλη η Ελευθερία το Μυρίδη λέει: έχεις δίκιο. Κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει, λέει, τη φύση και τη δύναμη του Θεού και της όποιας πνευματικής δύναμης. Εννοεί, αναφέρεται, λέει, στο εξής, ότι δύο φύλλα υπάρχουν μόνο, το πάρουν χαμπάρι όλοι, άντρες και γυναίκες. Άρεν και θήλη, θηλυκό και αρσενικό. Δεν υπάρχει ουδέτερο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Από εκεί και ύστερα, όποιος νομίζει ότι αισθάνεται κάτι άλλο, έχει το δικαίωμα δημοκρατικά να το αισθάνεται. Αν κάποιος άντρας νομίζει ότι αισθάνεται γυναίκα, είναι δικαίωμά του, έτσι. Το πώς αισθάνεται κάποιος μέσα του ή στην εξωτερική εμφάνιση, το πώς θέλει να δείχνει, είναι δικό του δικαίωμα και δημοκρατικό δικαίωμα. Αλλά δεν υπάρχουν πέραν των άλλων δύο φίλων κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι μας έπλασε ο Θεός, η φύση, οι πνευματικές δυνάμεις.

βροχή τα μηνύματα στο ξεκίνημα, παιδιά. Ο Γιάννης MK λέει: καλά φίλε Φώτη, λέει το Μενίδος, κάπου 6 χρόνια έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους τους πολίτες και ακόμα τους ταλαιπωρούν. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο πολύ έργο, λέει, και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο για την Πάνθα τώρα, λέει, που κατέβαινα, έχουν, λέει, συσσωρεύσει τα καμένα δέντρα, τα καθαρίζουν και μετά τα δίνουν σε ιδιώτες ώστε για πώληση, λέει, εκμεταλλεύονται το βουνό της Πάνθας. Τα δίνουν για τα τζάκια, παιδιά, έτσι, για το χειμώνα. Αφού έπιασε το στόμα του, λέει, και τους στρατιωτικούς,

0: φίλος ο Ζαζαβατσάκης, ο Τριαντάφυλλος λέει. Φώτη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι άλλο θα μας τύχει, λέει, με αυτό που υπάρχει. Μέχρι τι λέει και το Αχάιας Κλάου στην Πάτρα κάηκε. Τι άλλο θα μας τύχει με το Μητσοτάκη, εννοεί. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπος. Μέχρι και το Αχάιας Κλάου στην Πάτρα κάηκε. Ναι, το έβλεπα προηγμένως, φίλε μου. Άλλο κακό, μη μας βρει τίποτα, λέει, ζούμε. Ζούμε τη θεωρία, ζούμε κατά τύχη. Κατά τύχη ζούμε, παιδιά. Με αυτόματο πιλότο πηγαίνει αυτή η χώρα. Ό,τι και να πιστεύει κανείς, η αλήθεια αυτή είναι. Ο φίλος του Διαμαντής που επέτασε έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του. Καλησπέρα, φίλε Φώτη, λέει. Σε αυτόν τον τόπο λειτουργούν οι ρεμούλα. Και ο Τσάμπας λέει από δουλειές και καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν το μακελιό, λέει, εκεί να κάνουν δηλώσεις, να ρωτήσουν το μακελιό εκεί στην συνέντευξη τύπου.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
4: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαποδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026.

Είχα μείνει στο μήνυμα του φίλου μας του Τριαντάφυλλου Ζαρζαβατζάκη και λέει σε αυτόν τον τόπο λοιπόν λειτουργούν η ρεμούλα και ο τσάμπας στις δουλειές και η καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν στο μακελιό, λέει. Εννοώ στο δημοσιογράφο του Σεμέρα Μακελιό να κάνει ερώτηση με Μητσοτάκη ή στη Δημοκρατία, δεν νομίζω να τα αποφύγουν αυτά. Έχει κόντρα, λέει φίλε Φώτη. Και μια και λες για ρεμούλα, φίλε, κάποιοι μεγαλοεφοπλιστές αύξησαν κατά 400 εκατομμύρια το εισόδημά τους, από ό,τι διάβαζα. Και δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Κάποια στιγμή είχα συνεργαστεί με έναν εφοπλιστή γνωστό. Μου είχε ζητήσει να του φτιάξω μια εργασία. Του είχα πει το ποσό. Του την παρέδωσα στην ώρα του. Και ο άνθρωπος με πλήρωσε αυτά που του είχα πει, έτσι.

Αλλά όμως διάβαζα ότι δίνουν άλλα 400 εκατομμύρια σε Περιστέρι και Μυτιλινό για το Φαλιρικό Όρμο. Ενώ για συνταξιούχους, εργαζόμενους και άλλους δεν υπάρχει θέμα να δοθεί. Να επιστρέψει δηλαδή το αυτό που δικαιούνται. Το δώρο τους δηλαδή, για τους συνταξιούχους αναφέρομαι κυρίως. Και να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Άλλως τα εκατομμύρια πάνε, σφυρίζουν αριστερά και δεξιά. Και αυτό που αναρωτιόμαι, παιδιά, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπερχρεωμένο κόμμα, έτσι. Άλλα χορηγοί τη στηρίζουν και θα τη στηρίξουν πάλι στις εκλογές. Οι χορηγοί αυτοί φορολογούνται. Τον υπόλοιπο κόσμο για κάτι υψηλά τον φορολογούν.

Έτσι λοιπόν, αυτό λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής ο Πεπέτας. Με αφορμή αυτό το μηνύμα του, σε αυτόν τον τόπο λέει λειτουργούν η Ρεμούλα και ο Τσάμπας. Από δουλειές και καθημερινότητα, σιγά να μην μπουν το μακελιό στη ΔΕΘ. Που μετά τη ΔΕΘ, παιδιά, ακολουθεί μπαράζ πληστηριασμών, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί σαν παγίδα πως έγραψα εφημερίδες, δεν το λέω εγώ κιόλας, σε χιλιάδες δανειολήπτες. Αφού υπάρχει υπουργική απόφαση για την... για τον επαναπροδιορισμό των

για τον επαναπροδισμό λοιπόν των αποφάσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπές για πληστηριασμούς. Καταργείται και δικαστική προστασία. Έτσι λοιπόν αφήνουν ξεκρέμαστο τον πολίτη. Μετά τη ΔΕΘ λοιπόν θα ακολουθήσει μπαράζ πληστηριασμών, γιατί υπάρχει αυτή η υπουργική απόφαση για τον επαναπροδιορισμό των υποθέσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπή των πληστηριασμών και καταργείται κάθε δικαστική προστασία.

Ο Βίλος ο Διονύσης λέει: Καϊφώτη, καλησπέρα. Την ώρα που θα κλείνεις, θα αρχίσει, λέει, την ομιλία ο Κούλης. Πέφτει πάνω στο μάτς Βόλος Ολυμπιακός. Συνήθως να μην ακούσει κανείς την ομιλία του Κούλη, φίλε μου. Και δεν έχω κάτι με τον κάθε Μητσοτάκη οτιδήποτε έτσι. Αλλά είναι καταστροφική η πορεία. Αν ήταν όλα ωραία και καλά, έστω και κάποια καλά, δεν θα έλεγα κάτι. Σε αυτό συμφωνούν και πολλοί νεοδημοκράτες, παιδιά, έτσι. Σε ένα κόμμα το οποίο ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι και κεντρό, δεν ανήκει πλέον στη δεξιά. Με ήχο ή ομιλία, λέει, χωρίς ήχο τα μάτς. Για να ακούσουμε τι θα πει. Τι να πει, φίλε μου, τι να πει. Σαν πως θα τα κάνει αυτά που θα πει. Χι βλέπω, λέει, το πάω πάω. Και εγώ το βλέπω άντερ αύριο. Και σήμερα, λέει, απόψε. Ένα ημίχρονο θα αντέξει ο Άρης. Πάντως είναι αρκετά πιο βελτιωμένος από πέρσι. Ο ΕΟΠΗ λέει άλλο και απριοζόριστο φίλο. Ο Σαμαράς λέει πατάει πάνω στις τελίτσες που κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Που κάνουν οι Νεοδημοκράτες. Το επιτελικό κράτος. Να δούμε όμως τι θα κάνουμε με τα ψίχουλα που θα δώσει. Δεν θα δώσει, φίλε μου, δεν θα δώσει. Οι ψηφοφόροι είναι αψυχολόγητοι. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται πλέον με αλφαγιώτα, έτσι.

Είπαμε μετά τη ΔΕΘ υπάρχει μπαράζ πληστηριασμών, υπάρχει υπουργική απόφαση που αξιφύνει ξεκρέμα στους όσους είχαν προσωρινή διακοπή πληστηριασμών. Δεν θα υπάρχει πλέον δικαστική προστασία. Διάβαζα την εβδομάδα μας πέρασε και το σαρωτικό όχι το 63% της Ισλανδίας στην Ευρώπη. Ο κόσμος εκεί στην Ισλανδία γύρισε στην πλάτη στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη η οποία, παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα θέλω του κόσμου, έτσι, στα θέλω των πολιτών. Έβλεπα αυτή σε μια εκπομπή την Αλεξάνδρα Τζουδούκου, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Επικοινωνίας και μίλησε πολύ απαξιωτικά για τον Τσίπρα, ενώ θα έπρεπε να έχει καλέσει, θα έπρεπε να καλέσουν και τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον εκπρόσωπό του να τις απαντήσει. Έλεγε ότι μπορεί να πηγαίνει στη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας, λεφτά έχει, μπορεί να πηγαίνει όποτε θέλει. Γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ένα σκασμό λεφτά? Ένα σκασμό εκατομμύρια έχουν το τελευταίο διάστημα σε ένα υπερχρεωμένο κόμμα που δεν φορολογούνται οι χορηγοί τους για τις εκλογές. Ο Τσίπρας δεν είναι πλούσιος. Έβλεπα ότι ήταν και απελπιστική κατάσταση για τους εμπόρους τώρα σε αυτές τις εκτόσεις. Ποιος να αγοράσει κάτι, παιδιά, τι να αγοράσει κανείς? Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει. Έχω δει αρκετό κόσμο τρώει για τα σκουπίδια. Θα το έχετε δει κι εσείς, έτσι. Στο μεταξύ, δεν ξέρω τι θα πει στη ΔΕΘ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχετε κι άλλο μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ενώ κλείνουν και άλλα σχολεία. Δεν υπάρχουν παιδιά. Παιδιά δεν υπάρχουν. Σε λίγο καιρό δεν θα πάμε παιδιά σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, στους συλλόγους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδα και εγώ, ακόμα και στο κρατικό κανάλι, είναι από τις γυραιότερες χώρες στον κόσμο. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας One Voice, πρωτοσέλιδο, 1,5 δις σε 10 εταιρείες πληροφορικής, 1.800 συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις η κυβέρνηση. Απευθείας αναθέσεις, δεν γίνονται διαγωνισμοί όπως είναι το πρέπον και το ηθικό.

Καίγεται για την απόκτηση goalkeeper ο ΠΑΟΚ και σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον goalkeeper τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με ιστοσελίδα και ο δικέφαλος του Βορρά, φαίνεται να έχει κυκλώσει το όνομα του 22χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έχει ρόλο βασικού στην τωρινή του ομάδα, ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι Ασπρόμαυροι έχουν καταθέσει και σχετική πρόταση προκειμένου να κάνουν άμεσα δικό τους τον τερματοφύλακα. Ο νεαρός γκολκίπερ έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον Πολωνικό Σύλλογο μετρώντας συνολικά 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδος. Φέτος έχει ήδη υπερασπιστεί την αιστεία της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League και 9 φορές κρατώντας την 3 εξ αυτών ανέπαφη. Κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι 4 φορές διεθνής με την K21 της Πολωνίας, αυτό το επερχόμενο μεταγραφικό απόκτημα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας. Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Αγωνία για τους δύο πιλότους στην Τανάγρα για το φάντομ που έπεσε, αφήνοντας σοκαρισμένο πολύ κόσμο εκεί.

Και επειδή είναι η μέρα Death σήμερα, διάβαζα και κάτι άλλο στην εφημερίδα One Voice, το που έλεγε σε πρωτοσέλιδο το βρώμικο κόλπο της χρονιάς. Άφησαν ασύντοτα σούπερ μάρκετ και χοδρέμπορους. Τι να πει κύριος Μητσοτάκης, τη Death, όλα θα πάνε στα ύψη, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα ύψη. Και διάβαζα το προηγούμενο διάστημα ότι δόθηκαν αρκετά δεκάδες εκατομμύρια σε πολυεθνικές εταιρείες και κάτι ψίχουλα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα, έχουμε αποκατάσταση των αδικίων, παιδιά.

και στο μεταξύ από το 2,7 πήγε στο 3,7 ο πληθωρισμός στον Αύγουστο. Και έβλεπε και κάτι άλλο, τα στελέχη του Αντώνη Σαμαρά μπαίνουν δυνατά στελέχη στο κόμμα του, φεύγουν αρκετά στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν λόγο για την πολιτική του Μητσοτάκη που ακολουθεί τη γραμμή Σιμίτη, την καταστροφική πορεία της εποχής Σιμίτη. Και ο οποίος κ. Μητσοτάκης είχε εγκομιάσει την πολιτική του κυρίου Σιμίτη, μας έβαλε στη σκληρή τζόνη του ευρώ. Είχε εγκομιάσει λοιπόν την πολιτική του κυρίου Σιμίτη την ημέρα της κηδείας του κυρίου Σιμίτη.

Πρεμιέρα έχουμε σήμερα στη Super League 2. Στον ένα όμιλο πλέον, τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Στις 4 σε λίγη ώρα ξεκινά το μάτς Παθρακικός Πας Πυρίγος, Παθρακικός Γεωργιάδης Τεχνικός. Όπως μου αναφέρουν οι συνεργάτες μου, η σύνθεση του Παθρακικού στο μάτς αυτό, η δεκάδα είναι Σγούρης, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς, Κολαράς, ο Τσιλέμς, Γιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορντεζιάννη και Νότας. Διαιτητής θα είναι ο Δρακίδης από την Ξάνθη και βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος από τις Σέρες. Αύριο έχουμε στις 4, αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πάλι για Super League 2. Στις 4 θα παίξουν Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Πανιόνιος τεχνικός είναι ο Χουάν Φεράντος, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κόντο Ες. Διαιτητής θα είναι ο Αλατσάκης από τη Λέσβο. Βοηθή θα είναι Ιωάννου Εύβοιας και Μπλαβάκης Ηρακλείου. Την ίδια ώρα ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Φρυδόπουλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γεωργόπουλος Αρκαδίας και βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου Υπήρου. Την ίδια ώρα πάλι 4, Νέστο Χρυσούπολης, ομάδα που έπαιξε με την ΑΕΚ στο κύπελο. Ζάκυνθος Καβακάς τεχνικός στο Νέστο Χρυσούπολης, Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γκατζαντζής Δράμας και βοηθή Τωροσιάδης και Παντικίδης Μακεδονίας. Και τη Δευτέρα έχει μάτς, παιδιά. Στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, Μαρκό τεχνικός Παπαδόπουλος, Πανσεραϊκός Βοσνιάδης. Διαιτητής θα είναι ο Τωμαράς Θράκης, βοηθή Μακρύς Ραφαελίδη Αργολίδας. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, αυτό το μάτς στις 5 τη Δευτέρα. Άθενς Καλυθέα, ο Μόρας τεχνικός, ο Βαγγέλης ο Μόρας, Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς. Διαιτητής θα είναι ο Σαφούρης Αργυρόπουλος Σερών. Και βοηθή ο Πάγκαλος Λασιθίου και Τζάνης Αθηνών. Τώρα που είπατε Πάγκαλος. Ελλάς Σύρου λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς και αυτό Δευτέρα 5:30 το απόγευμα. Ελλάς Σύρου τεχνικός Τράικος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης. Διαιτητής θα είναι ο Μπακογιάννης Αθήνας και βοηθή Παντελίδου Ανατολικής Αττικής και Ρούσος Αθηνών. Σε 4 δόσεις θα γίνει το μάτς, αφού έχουμε και τετάρτη παιχνίδι για το Super League 2 της πρεμιέρας 9 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. ΠΑΟΚ τεχνικός Β, Πονς για τον Ολυμπιακό Β, ο Ρούμπιο. Διαιτήσανε ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο. Βοηθή Καρασαβαίδης Καβάλας και Παπαδόπουλος Θράκης. Αναφέρεται στο όνομα του βοηθού Πάγκαλου, διαιτητή για το μάτς Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου που θα γίνει τη Δευτέρα. Θυμήθηκα το μακαρί το Πάγκαλο που έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε. Του σημειτικού Πασόκ αυτός. Όπως αρκετοί του σημειτικού Πασόκ βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Βίλος Απόστολος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Κύριε Φώτη, ο υγιής λαός, μάθαμε ότι η φύση μας έχει δύο φύλλα. Το ασθενικό και το θηλυκό, τη μάνα και τον πατέρα, και όχι 3-4 φύλλα ή 5-6 που γράφουν τα βιβλία της Κεραμαίος. Του Άδωνη και της διεφθαρμένης κυβέρνησης, λέει Μητσοτάκη. Με τον νόμο που ψήφισε άρων-άρων. Με στόχο να έρθει αντίθετη με τη φύση του ανθρώπινου γένους. Ό,τι άλλο λέει πέρα από αυτά, από τη Λίνο Σιρή και ανώμαλη ιδέα. Η φύση, ο Θεός, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, αυτή η μεγάλη πνευματική δύναμη, έφερε δύο φύλλα.

Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια ανάρτηση στη μνήμη του παδού του Γιάννη Ρουσάκη 15 χρόνια μετά το θάνατό του σε συμπλοκή οπαδών. Έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα 5 Σεπτεμβρίου του 2011 στο Ηράκλειο έχοντας πέσει θύμα οπαδικής βίας. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Παραλιακής. Εκεί ο άτυχος νεαρός δέχτηκε φωνικά χτυπήματα με μαχαίρι στο στήθος και στην πλάτη του. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή και επέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από εκείνη τη μαύρη στιγμή, η Πράσινη έκανε μια ανάρτηση, την οποία συνόδευσα με το μήνυμα «Ποτέ ξανά». Και εμείς το λέμε αυτό, ποτέ ξανά, παιδιά. Είναι δυνατόν να χάνονται άνθρωποι λόγω οπαδικής βίας? Την καλησπέρα στην Άννα, εκεί στην Ελεφόρο Συγκρού περιοχή Μακρυγιάννη, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στους τρεις Βαγγέλιδες 2 στην Ηρακλείου, στα Άννα Πατήσια 4 είναι και 2 στη Λαμπρινή εκεί, ο ένας Αεξής, ο άλλος Ολυμπιακός. Στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Γιώργο εκεί στη Σερακουσών.

στον Πάπιτον Κατσάνο. Και σε κάτι γαλατσιώτες συμμαθητές μου που συναντήθηκαμε χθες στο τρόλε και στο λεωφορείο και στο Γιάννη Πογαλάτζη, και αυτός συμμαθητής, είπαμε κάποια πράγματα, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτά. Τα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα,

μετά το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα που έπεσε σε πτυτική επίδειξη το Phantom. Αγωνία υπάρχει για τους δύο πιλότους. Επιστρέφει στην Αθήνα ο Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Κανονικά πρέπει να γυρίσουν όλοι από εκεί στην Αθήνα. Ποια ΔΕΘ? Εδώ αγωνούμε για τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν υπάρχει σεβασμό στη ΔΕΘ, εννοώ αυτά που πρόκειται να πούν στη ΔΕΘ. Σε κλειό κινητοποιήσεων, ο κόσμος είναι οργισμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αυτά που συμβαίνουν. Και στα εθνικά θέματα, είναι δυνατόν να έχει εξαφανιστεί από το χάρτη του Πρωθυπουργού το Καστελόριζο, στο οποίο οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το τουρκικό όνομα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports στους 94,3. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο Μεντίλ, σέντρα στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στις 9 η ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Όλγουιν Άρινα. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει ο Δικέφαλος, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Ανδρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Πρόταση στη Γιαγκελόνια κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους ασπρομαύρους από την Κράσνονταρ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα, θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρντ του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Πανθρακικός υποδέχεται αυτή την ώρα τον Πας Πύργου στην Κομωτινή, στο αναγώνα που ανοίγει την αυλαία της φετινής σεζόν στην Super League 2. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα, Newcastle Bournemouth 1-2 στο 73ο λεπτό. Η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει τις 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, στις 5 η ώρα, Manchester City, Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham, Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Atletico Madrid στις 5 και 4 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7.30 η Rayo Vallecano Santander και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με τη Hoffenheim στην SNP Arena. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30, Werder Bremen Λειψία, Gladbach Elfersberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg. Στις 7.30, Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 Παρτέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, στις 6 και 4 Λανς Λοριάν και στις 10 Παρτέταρτο Νις Λεμάν και Χάβρι Μπρέστ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο, Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το έχετε καταλάβει πλέον κι εσείς, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Κάποιοι φίλοι ήθελαν να πούνε από τώρα στον αέρα. Παιδιά από τις 5.30 μέχρι τις 7. Έχω και εγώ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που φτιάχνω για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, να μοιράσουμε παντού την μπάλα. Και τις ειδήσεις μας να πούμε και τα ρεπορτάζ. Όλα και τα τηλέφωνα στον αέρα να βγάλουμε. Και τα μηνύματά σας διαβάζουμε, τα πάντα. Και όλα αυτά λοιπόν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Το μυαλό μου βέβαια και η καρδιά μου και η ψυχή μου βρίσκονται με αγωνία όπως όλοι εσείς πιστεύω. Στους δύο χειριστές για την τύχη των δύο χειριστών εκεί, των δύο πιλότων. Στο Phantom που έπεσε στην Τανάγρα, οπότε έβλεπε το ρεπορτάζ, κόπηκε σε δύο σημεία, έπιασε φωτιά. Τρομακτικό ατύχημα.

Στο μεταξύ υπάρχει και φωτιά σε εξέλιξη. Σε αγροτοτασική η κατάσταση, στην περιοχή κάτω Σαμικό στην Ηλία. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εναέριων δυνάμεων εκεί.

φίλος ο Ζανταβαζάκης, ο Τριαντάφυλλος, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει: φίλε Φώτη, δυστυχώς δεν βλέπω χαίρι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο χέρι μας είναι, φίλε Τριαντάφυλλε. Νομίζω σαν κοινωνία πιάσαμε πάτο, ίσως και χειρότερα. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής όμως πιάσαμε πάτο, φίλε μου, και έχουν ξεπεράσει και τον πάτο.

εξαιτίας αυτής της καταστροφικής πορείας. Και δεν είμαι υπερβολικός, έτσι τα βλέπετε. Τα βλέπετε καθημερινά, τα ακούμε καθημερινά, γίνεται καθημερινά. Δεν είμαι υπερβολικός. Θα μπορούσε να γίνω και χειρότερα καυστικός. Κανονικά έτσι θα έπρεπε.

Στο δεύτερο λεπτό είναι το μάτς Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος στο 0-0. Εγώ να σας πω, το έχω παίξει 2 με 3 γκολ το μάτς αυτό. Στο οποίο μάτς αυτό ο ΠΑΣ Πύργος, ο φιλοξενούμενος με τεχνικός Κουτρομάνος, έχει κατέβει σύνθεση δεκάδα για Νίκογλου, Κάρδαρης, Δημητρίου, Εραμούς, Πεσαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάς, Μούσια, Κουλούσιας, Δούμτσιος και Μαυρίας, παίκτες που έχουν περάσει και τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία από αρκετές ομάδες. Διαιτητής, όπως είπαμε, είναι ο Δρακίδης Ξάνθης, βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος, Σερών. Να επενδυμίσει και την δεκάδα του γηπεδούχου Παθρακικού, τεχνικός Γεωργιάδης εκεί, ο Σγούρης, Λαρέα, ο Πέιος, ο Βουτσάς, ο Κόλαρας, ο Τσιλέμς, Γιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη και Νότας. Στο 22ο λεπτό δεν είχε ανατρέψει την κατάσταση Νιούκαστλ με την Μπόρνμουθ 1-2. Όπως είπαμε, στο 8ο λεπτό σε ένα το Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος είναι στο 0-0, όπως και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 52ο λεπτό έχουμε Real Sociedad V, Tenerife είναι στο 0-0. Όπως και στην Ιταλία, στο 10ο λεπτό το Φιωρεντίνα Τωρίνο και αυτό είναι στο 0-0, στο 10ο λεπτό. Στην Αγγλία, στην Championship, τα μάτια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έχουμε Νίλκολ με τη Southampton, είναι 0-1. Η Πρέστο με την Blackburn είναι στο 2-1. Και η Stoke με την Charlton, που Charlton έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 4-0. Και όλα αυτά στο 25ο λεπτό είναι αυτά τα μάτς, τα τρία. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας περίπου εκεί είναι τα μάτς αυτά, και αυτά στο 25ο, παιδιά, έτσι πάνω κάτω, να μην λέω τώρα χρόνους και χάλουμε και χρόνο. Wigan με τη Stockport είναι στο 0-3. Peterborough με την Sheffield Wednesday 1-2, δύο διπλά μέχρι στιγμής. Στην Αγγλία, στο ίδιο λεπτό, στην δεύτερη κατηγορία έχουμε Salford με την Port Vale 1-0 και Fleetwood με τη Shrewsbury 1-0. Εδώ προς το παρόν έχουμε δύο άσους.

στην Αυστρία στο κύπελο στο 60 λεπτό Λάφνιτς με Αύστρια Λουστενάου είναι στο 2-2.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα κολακευτικά σχόλια που στέλνουν για την εκπομπή. Είναι αρκετά. Μεταξύ άλλων.

Έχουμε καλησπέρα τον Μπάμπη τον Κατσάνο. Λέει γεια σου φίλε Φώτη, καλή εκπομπή. Δεν σου έχω ξεχάσει, έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Θα σε ενημερώσω ο Μπάμπη Κατσάνο. Πολύ καλός προπονητής ο Μπάμπης Κατσάνος. Όσες ομάδες έχει δουλέψει έχουν κάνει πρωταθλητισμό, για να τα λέμε και τα ωραία πράγματα και τις επιτυχίες κάποιων ανθρώπων. Παρακολουθεί την εκπομπή και όλες τις εκπομπές μας εδώ. Είναι πάντως φαν της εκπομπής.

μπασκετικά τώρα, να δώσουμε και εδώ αποτελέσματα, μην αδικούμε και τα άλλα αθλήματα. Παγκόσμιο κύπελο γυναίκες έχουμε Μαλί με την Ισπανία, τελικό αποτέλεσμα 82-73, το Μαλί και στην Ισπανία στις γυναίκες.

από τις μεγάλες, τις τέσσερις ομάδες μεγάλης κατηγορίας. Εγώ βάζω και τον άλλη, παιδιά, πέντε είναι οι ομάδες. Δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα ο Πασχαλάκης, Ρενάτο και Περέιρα. Βλέπω και δισογραφικά τα πράγματα για το θέμα με το Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω σε κλειστό εργοστάσιο. Δεν λέτε που δεν έπεσε πάνω σε κατοικημένες περιοχές. Αγωνία όμως το μυαλό μου, παιδιά, βρίσκεται εκεί πέρα στους δύο πιλότους. Ελπίζω να έχουν γλιτώσει άνθρωποι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

ισοφάρισε Newcastle σε 2-2. Σε μια φάση που η μπάλα έπαιξε μπιλιάρδο σε αρκετά σώματα, ήρθε στο σκόρερ, από κοντά πλάσαρε. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή των ασπρόμαυρων για το μάστο ΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο, παιδιά, αυτή η αναμέτρηση 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 το βράδυ ξεκινάει. Γνωρίζει από ουσίες έμειναν εκτός Λουσέ και Χατζηδιάκος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με θλάσεις και δεν είναι διαθέσιμοι και για τον ντέρμπι αυτό. Εκτός της αποστολής έμειναν και οι ΜΕΙΤΕ και οι Ντεσπότοφ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Γνωστές λοιπόν οι απουσίες για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αποστολή του κεφάλου του Βολά για το μάτς με τους Πράσινους αποτελείται από τους εξής παίχτες: Παυλέκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, ο Κένι, ο Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, ο Μπατσούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, είπαμε Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, ο Πέλκας, ο Σολετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίβκοβιτς, Χατζίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

Στο 90-1 λοιπόν έχουμε Newcastle Bournemouth 2-2. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη λήξη του αγώνα, γιατί πολλά ανατρέπονται στην Premier League στις καθυστερήσεις.

Άλλα 5 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος για το συγκεκριμένο μάτς, για αυτή την αναμέτρηση που είναι στο 2-2. Αγωνία λοιπόν για το τι μπορεί να συμβεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Βασικός είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αναμέτρηση της Dortmund με την Hoffenheim για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Ο Έλληνας διεθνής αποτελεί πλέον βασικό γρανάζι στην ομάδα του Νίκο Κόβατς και κερδίζει ολένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Κροάτη τεχνικού.

Η Hoffenheim πάντως θα τη βρούμε και μπροστά μας αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Αφού θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Όφη στη League Page του Europa League. 5,5 με 7 παιδιά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6-5 θα έχουμε ένα μικρό, μια μικρή παρένθεση. Θα βγάλουμε πάλι άνθρωπο για το τοπικό ποδόσφαιρο από την Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε στην Premier League η αναμέτρηση Newcastle Bournemouth 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτόν τον επιπλέον χρόνο. Στα 6 λεπτά ήταν ο επιπλέον χρόνος. Στο 28 λεπτό παραμένει το παθρακικό Σπας Πύργος στο 0-0. Αγωνία πάντα για τους δύο πιλότους στην πτώση του Φάντομ που είχαμε εκεί σε εργοστάσιο στην Τανάγρα, σε κλειστό εργοστάσιο.

από την Ανδραβίδα, ήταν από την πτέρυγα της Ανδραβίδας, στο φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού για να σβήσει η φωτιά, να φύγουν οι καπνοί από το φάντομ που κόπηκε στη μέση προφανώς από την πτώση. Κόπηκε σε δύο κομμάτια. Ας ελπίσουμε να είναι σώοι οι δύο πιλότοι. Το μυαλό μας βρίσκεται εκεί, παιδιά. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα. 5.30 με 7 επαναλαμβάνω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μηνύματα μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viber 6939 943 943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαν και πάλι στους ρυθμούς εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Το γνωρίζετε πλέον και το βλέπω αυτό από τα μηνύματά σας. Από την αρχή κιόλας ήταν αρκετά. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 5 σε μισή ώρα από τώρα. Αγωνία πάντα για τους δύο πιλότους στην πτώση του Φάντομ που είχαμε στην Τανάγρα.

0: η διαδικασία εκένωσης του αεροδρομίου της Τανάγρας και αυτό.
1: Και όμως ακούσατε και συνδεθήκαμε για κάποια δελτία ειδήσεων. Έχουμε εκένωση διαδικασία στην Τανάγρα, στο αεροδρόμιο εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Μάνο Σαραμόπουλο για τα διεθνή θέματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτε Σπορτ.
1: Λοιπόν, ξεκινάει βασικός ο Καρέτζας, έτσι.
2: Ο Καρέτζας, βεβαίως, ο οποίος θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και στο πρώτο παιχνίδι και στο Super Cup εναντίον της Μπάγκερν, ασχέτως αν ιτήθηκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Καρέτζας, τον οποίο ο Νίκο Κόβας το χρησιμοποιεί και ως δεκάρι και ως δεξιό ακραίο μεσοεπιθετικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ ταλέντο, έτσι, που ευελπιστούμε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και την Εθνική Ελλάδος, η οποία έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτα στη Σερβία στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της γείτονας χώρας, και μετά έχει να πάει στο Augsburg, όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Γερμανία με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον Γιούργεν Κλοπ. Οπότε είναι δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια. Και μετά θα έρθει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μπάλλον, να παίξει πρώτα με τη Γερμανία και μετά στο Βόλο, αργότερα αυτό με τη Σερβία. Θα δούμε μέχρι τότε.
1: Τώρα,
2: να δούμε ποιοι υπάρχουν πολλά και μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει ελεύθερα. Δεν έχουν βρει ομάδα, δεν έχουν συμφωνήσει με ομάδα. Για παράδειγμα είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, έτσι, που δεν τα βρήκε ξανά με την Αλ Χιλάλ, είχε και κάποια προβλήματα με τον προπονητή του Σιμόνο Ιντζάγκη, έτσι λοιπόν προτίμησε να παραμείνει ελεύθερος, οπότε μπορεί να διαπραγματευτεί αυτός σε ποια πιθανότητα ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Έχουμε τον Ρενάτο Σάντσες, έτσι, που έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain πέρσι, να θυμίσουμε, είχε αγωνιστεί δανεικός από τη γαλλική ομάδα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Τζέιτον Σάντσο. Ένα σπουδαίο ταλέντο, είχε ξεκινήσει στη Manchester City, τον πήρε μετά η Dortmund, εκεί βελτιώθηκε, ανέβηκε, ξαναπήγε στην Αγγλία, Chelsea και σε άλλες ομάδες, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά πίστευαν και προσδοκούσαν οι ειδικοί, και τώρα αναζητά την τύχη του οπουδήποτε του προσφέρει κάποιος τα περισσότερα λεφτά. Το ίδιο ισχύει και για τον Sterling, διεθνή με την ομάδα της Αγγλίας, που πήγε Chelsea, πήγε σε άλλες ομάδες, δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μία σταγόνα, που λέμε. Ακόμα έχουμε το Χουσέλου. Ο Χουσέλου βεβαίως είναι 36, τον είχε διακριθεί ιδιαίτερος με τη Real Madrid, αλλά τώρα η Real, που θέλει να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας, δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Στη θέση του, όπως αποφάσισε ο Μωρίνιο, πήρε τον Εσπί. Ο Εσπί χθες πέτυχε ένα ακόμη θαυμάσιο γκολ, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν στη θέση offside. Ήταν υπέροχο γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Έχουμε επίσης τον Καρβαχάλ, τον παλιό δεξιό πιστοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Έχουμε τον Ζιτσέγκο, τον Ουκρανό αριστερό μπακ, ένα φεγγάρι της Άρσεναλ. Έχουμε τον Ράφα Γκερέρο, επίσης αριστερός μπακ, πρώην της Μπάγεν, Πορτογάλος διεθνής. Έχουμε τον Μπρόζοβιτς, που είχε παίξει το όνομά του το καλοκαίρι για αρκετές ελληνικές ομάδες, τον Κροάτι Χαφ. Έχουμε τον Μπισούμα, που ήταν στην Brighton. Έχουμε τον Ικάρντι, βεβαίως, που δεν ανέωσε το συμβολό του γιατί η Γαλατασαράι έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, έτσι. Έχει το βαρύ πυροβολικό που είναι ο Σιμέν, ο Νιγηριάνος αυτός πάει θαυμάσια. Έχει επίσης τον Λιρόι Ζανέ, το Γερμανό. Εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολο για να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα, έστω και ως πρώτος αναπληρωματικός. Έχουμε τον Μαχρέζ, τον Αλγερινό, που θυμόμαστε τι έκανε στην Manchester City όταν ήταν πριν πάει στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε τον Μαρσιάλ της ΑΕΚ που πήγε στη Μοντερέι, δεν τα κατάφερε, τώρα είναι ελεύθερος και είναι μόλις 30 χρονών, έτσι. Ο Μαρσιάλ συζητάει τελευταία με την Everton, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για το επεισόδιο που είχαν στο παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Λιόν, ειδικά ο Γκεντουζή που κάποια στιγμή έκανε απρεπή χειρονομία προς οπαδούς της Λιόν, και Γάλλος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Αλλά τιμωρήθηκε λοιπόν με 4 αγωνιστικές. Τις 2 θα τις εκτίσει στα παιχνίδια αντίον της Ρώμα και της Αστον Βίλα. Τα άλλα 2 είναι με αναστολή. Αν επαναλάβει κάτι παρόμοιο, τότε θα ισχύσουν και άλλες 2 αγωνιστικές. Αντιθέτως, ο Μέισον Γκρίγου τελείωσε μόνο με χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Τώρα, να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά, όπως ήταν φυσικό και φέτος, το μεταγραφικό παζάρι δόθηκαν από τις ομάδες τις αγγλικές. Δώσανε συνολικά 3,2 δις. Εντάξει, μακράν η Ιταλία ακολούθησε με 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια. Η Γερμανία 904. Η Γαλλία 641. Στη 16η θέση πρέπει να πούμε ότι είναι η Ελλάδα. Έτσι, με 175 εκατομμύρια συνολικό ποσό, όπου τα περισσότερα βεβαίως, η μεγαλύτερη μάλλον μεταγραφή όλων των εποχών για την Ελλάδα, την πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός που πήρε από τη Racing Santander, η οποία φέτος προβιβάστηκε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, 16 εκατομμύρια, έτσι είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ελληνική ομάδα για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Μέχρι το προηγούμενο, να θυμίσουμε, ήταν πάλι του Ολυμπιακού, την εποχή του Ζλάτκο Ζάχοβιτς του Σλοβαίνου, που ήταν σημερινά λεφτά, έτσι, γιατί τότε είχαμε δραχμές δισεκατομμύρια.
1: Ήταν δραχμές τότε, πράγματι, ναι.
2: Ήταν τότε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, το μετατρέπω σε ευρώ, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος την αξία.
1: Ναι, και καλά κάνεις, βέβαια, ναι.
2: Των δισεκατομμυρίων. Μετά, δεύτερος φέτος ήταν τα 11 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για τον Μαροκινό, τον Ουναχή, στην Τζιρόνα. Μετά είναι τα 9 εκατομμύρια που έδωσε ο Ολυμπιακός στην Νότιχαμ. Τον Κάρμπο τον πήρε με κανονική μεταγραφή φέτος. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά που είχε πάρει τον Αγγολέζο στόπερ δανεικό. Τώρα τον πήρε με μεταγραφή 9 εκατομμύρια. Επίσης ακολουθεί ο Μεξικανός, το Μυρμίγκι όπως είναι το προσωνύμιο του, ο Αρμάντο Γκοσάλβες, έτσι, που έδωσε 8,6 εκατομμύρια στη μεξικανική Τσίβας. Μετά έχουμε τον Λουζό που, που πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μαροκινό από τη Watford με 7 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γκρέσιτς που πήρε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν με 6,5 εκατομμύρια. Μετά έχουμε τον Κροάτη Λόβρο Μάγερ που πήρε η ΑΕΚ από τη Βόλσου με 6 εκατομμύρια. Και μετά έχουμε και τον Μάρκος Πέντερσεν, τον Δανό, που πήρε ο Ολυμπιακός από την Τωρίνο, πάλι με 6 εκατομμύρια. Και αναμένεται σήμερα να πραγματοποιήσει και τον ντεμπούτο τόπος και ο Πουέρτα, έτσι. Τώρα οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι από 6 εκατομμύρια και κάτω, δεν τους αναφέρουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σημαντική κίνηση πήρε μεταγραφή από τη FIFA και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Nottingham Forest ο Θοδωρής ο Γιαννίκος, ένας σημαντικός Έλληνας παράγων. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις ευρωπαϊκές ομάδες, μετά δηλαδή και τη Γαλλία που έδωσε 641 εκατομμύρια, η Βραζιλία έδωσε 608 για μεταγραφές. Γιατί η Βραζιλία είναι μεγάλη χώρα, έτσι. 250 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω τώρα. Μετά έχουμε την Αργεντινή που έδωσε 562 εκατομμύρια για μεταγραφές. Η Πορτογαλία 505, η Ολλανδία 491 και πάει λέγοντας. Αν θέλουμε τώρα να δούμε τι έδωσαν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνολικά 45 εκατομμύρια 72, και εισέπραξε από πωλήσεις 4 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, πήρε 9,2. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 16,25, πήρε 29 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έδωσε 69,10, πήρε 78,7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών που παρουσιάζει μεγάλη άνοδο συγκριτικά με πέρσι. Το ποσό των μεταγραφών φέτος παγκοσμίως πάντα αυξήθηκε κατά 19,2%. 8 εκατομμύρια έδωσαν οι αγγλικές ομάδες, 4,9 οι γερμανικές, 6,6 η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2,9 και 2,1 εκατομμύρια οι ιταλικές ομάδες. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών όχι μόνο τρέχει, πάει με λιγιώδη ταχύτητα, έτσι. Και σε δημοφιλία, όπως ξέρουμε και το έχουμε επαναλάβει, έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ σε παγκόσμιο πάντα επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι χθες, αφού έδειξε ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του Ισακ, ο Σουηδός αυτός φορ που τον είχε πάρει πέρσι με 145 εκατομμύρια η Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ, πέτυχε και τα δύο γκολ. Η Λίβερπουλ, η ομάδα του Ιραόλ, ανοίξε 2-0 εκτός έδρας στο Portman Road την Ipswich. Και ο Έντσο Φερνάντες που έδωσε φέτος 145 εκατομμύρια η City στην Τζέλις και τον πήρε, ισοφάρισε το βρετανικό ρεκόρ που κατήχε μέχρι πρότινος του Ισακ. Και βεβαίως ανάμεσα στις μεγάλες μεταγραφές ήταν και αυτή του Χρήστου Τζόλι με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Arsenal. στην Κλαμπ Μπρούγκε για να πάρει το διεθνή Έλληνα εξτρέμ που πάει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Στους κανονιέριδες, ασχέτως αν στο τελευταίο παιχνίδι, αντικαταστάτησε το δεύτερο μήχρονο γιατί ακόμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί έτσι. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, το αγγλικό πρωτάθλημα όπως και το κάνουμε είναι ιδιαίτερο. Και το κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ειδικά στο Big Five.
1: Σίγουρα, μάλιστα. Ωραία. Έγινε μάλλον Σαραμόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε. Μας ανέφερε τα πάντα ό,τι κυκλοφορεί μέχρι τώρα στα διεθνή θέματα. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, μας ενημερώνεις, έτσι. Καλή συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους δύο πιλότους στην πτώση του Phantom. Δεν μπορώ να πω κάτι όμως αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Και από την πτώση του Phantom εκεί επεκτάθηκαν οι φλόγες. Σε δάσος εκεί στην Τανάγρα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτιά στον Βάλτο Ορεστιάδας. Εκεί σημειώθηκαν και νεάρια και σκόθηκαν και νεάρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Αλλά φωτιά και στην περιοχή Διάσελα στην Ηλία. Για ό,τι νεότερο υπάρχει για το θέμα με τους πιλότους, υπάρχει αγωνία από όλους μας, θα σας ενημερώσουμε.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, έτσι για να το κάνουμε και λιανά, να το πούμε λιανά. Μέσω ανάρτησης στα social media έκανε γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες του επίσημου roster της ομάδας. Ανάμεσα στους 18 δηλωμένους παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς, να πούμε, ξεχωρίζει την παρουσία του μόλις 16 ετών, του Ιάσουνα Βαρβαρίτη, ο οποίος είναι γεννημένος το 2010. Προς το παρόν έχει ύψος 2-2 και αγωνίζει στις θέσεις forward center και center. Μόλις 16 ετών λοιπόν ο Ιάσουνας Βαρβαρίτης, ύψος 2-2 μέχρι τώρα. Αγωνίζει λοιπόν σε θέσεις forward και center. Και αυτό το γεγονός δείχνει και επιστοποιεί τη θέληση του τριφυλιού να επενδύσει στο μέλλον. Όσο βρισκόταν στον Πλάτωνα, ο Βαρβαρίτης είχε ξεχωρίσει για τις εγχώριες διοργανώσεις και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Προφανώς και είναι το βέβαιο αυτό ότι οι εμφανίσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους των μεγάλων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και τον απέκτησε.

Κοντεύει να λήξει το πρώτο ημίχρονο στο μάτς. Παθρακικός Πας Πύργος είναι στο 0-0. Στη Γερμανία αρκετά μας βρίσκονται στο 16ο λεπτό. Έχουμε Βέρντερ Βρέμις με τη Λειψία είναι στο 1-0. Η Γκλάντμπαχ με την Έλβερμπεκ είναι και αυτό στο 1-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν με Ουνιόν Βερολίνου και αυτό στο 1-0. Πάτερμπορ με τη Φράιμπουργκ είναι στο 0-0. Και Χόφενχάιμ με Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι και αυτό στο 0-0.

Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε. Στο 88 λεπτό, Real Sociedad Β με την Τενερίφη είναι στο 1-1. Και στην Ιταλία, στο 45-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο παραμένει το 0-0.

Μετά το μάτς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΛ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στη Super League 2, κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία της ΑΕΛ για το μάτς αυτό με την αναγέννηση Καρδίτσας. Θα γίνει αύριο, παιδιά, 4 το μεσημέρι. Στο ILFC Arena, ο τεχνικός ομάδας ο Σωκράτης Οφιδόπουλος ανακοίνωσε τους 22 παίκτες που αποτελούν την αποστολή της Λάρισας. Είναι Βενετικίδης, Μελίσσας, Γκούμας, Καραγιαννίδης, Τσελεπίδης, Αγαπάκης, Σάκητς, Μπούσης, Παράς, Ρισβάνης, Γαργαλάς, Τσιγκάρα, Αντράντα, Λέλεκας, Παπαγεωργίου, Μακρύς, Νίτσος, Νικοκυράκης, Σίλβα, Καμπεντζής, Αλμπάνης, Κυριακίδης και Γκρόζος.

Μπασκετικά για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικό στο μπάσκετ. Τέσσερα λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος έχουμε Νιγηρία. Νιγηρία-Ουγγαρία. 49-63 και είπαμε και είχαμε και ένα τελικό αποτέλεσμα προηγουμένως στο Μαλί με την Ισπανία. 82-73.

Να πούμε ότι τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς, που θα γίνει 23 Σεπτεμβρίου. Επαναληπτικός προγραμματίστηκε για μια εβδομάδα αργότερα, 30 Σεπτεμβρίου, στη Σλοβακία. Αυτά λοιπόν για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Με προπονητή τον Θανάση Πατρικίδη, πρώτο μάτς. Εδώ στη χώρα μας 23 Σεπτεμβρίου, επαναληπτικός αργότερα, μια εβδομάδα 30 Σεπτεμβρίου, στη Σλοβακία.

Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει, που κόπηκε σε δύο κομμάτια, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς επιφυλακτικοί και εγώ πρέπει να είμαι επιφυλακτικός. Πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Η σύγκρουση όμως ήταν σφοδρή. Η πτώση στο έδαφος. Η περιοχή εκεί έχει γεμίσει με καπνούς. Κάποιες φλόγες επεκτάθηκαν εκεί στο δάσος, στο σχηματάρι. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, να είναι σώοι άνθρωποι. Θα περιμένουμε όμως και θα περιμένω και εγώ την επίσημη ανακοίνωση πολεμικής αεροπορίας.

σε 4 λεπτά τώρα στις 5 ξεκινάει στην Premier League το match Manchester City Coventry. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα break και στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Τελευταίο για σήμερα, έτσι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθασσαλικό Στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιά άκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο. Μεντίλ, σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 9. ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στις 9 στην Allwyn Arena. Την επιστροφή στις νίκες θέλει η Ένωση, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τερματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 ή για τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, με η Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Πρόταση κατέθεσε ο δικεφαλός του Βορρά στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει με τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους από την Κράσνονταρ. Ανδρέας Τετέη και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρντ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσι σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Στην πρεμιέρα της Super League 2, Πανθρακικός και ΠΑΣ Πύργος βρίσκονται ισόπαλοι 0-0 στο ημίχρονο. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στους υπόλοιπους αγώνες, Newcastle Bournemouth 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Manchester City, Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στρόφη της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5:15 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7:30 Rayo Vallecano Santander και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, σε εξέλιξη στο 30 λεπτό, Hoffenheim Borussia Dortmund 0-0, Werder Bremen Lipsia 1-0, Gladbach Elfersberg 1-0, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 1-0 και Paderborn Freiburg 0-0. Στις 7:30, Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Φιωρεντίνα Τωρίνο 0-0 στο ημίχρονο και στις 10:15 Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 6:15 Lens Lorient και στις 10:15 Nice Le Mans και Havre Brest. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής στο Linder Venden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να σας πω πολλά και να μου πείτε πολλά. Τηλέφωνα να βγάλουμε 5.30 μέχρι 7, 2.10, 2.20, 59, 43 και 2.15, 2.15, 59, 43. Σας τα υπενθυμίζω. Τα μηνύματά σας μπορείτε να σας ανοιχίσετε να τα στέλνετε στη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτής, το 6939, 943, 943.

Τα παιχνίδια στη σωρία παιχνιδιών που ξεκίνησε τώρα στην Αγγλία. Σε ένα μάτς έχουμε μέχρι στιγμής γκολ. Στο 7ο λεπτό έχουμε Bradford με τη Sutherland, είναι 0-1. Τα υπόλοιπα στο 0-0 City Coventry, Brighton Lynch, Nottingham Forest, Tottenham, Fulham, Crystal Palace. Αλλαγές στο σκόρ έχουμε σε παιχνίδια στη Γερμανία. Werder Bremen Λειψία στο 37ο λεπτό είναι στο 1-0. Στα ίδια λεπτά πάλι Gladbach με την Esberbeck 1-1. Leverkusen με Union Βερολίνου έχει γίνει 2-0. Paderborn με τη Freiburg είναι 0-1. Μόνο σε ένα μάτς δεν έχει μπει γκολ. Στο Hoffenheim Borussia Dortmund που είχαμε εκεί μια αναγκαστική αλλαγή. Το μάτς είναι στο 0-0.

Αποτύχει την κλήτωση τώρα η City στο να βρεθεί πίσω στο σκορ με ένα 1-0 από την Coventry. Από λάθος των αμυντικών. Βαριεστημένο γύρισμα της άμυνας στον τελευταίο αμυντικό της City. Έκλεψε την μπάλα εκεί επιθετικός, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Πέρα πέρασε μόλις out. Δεν ξεκίνησε καλά φέτος η City. Δεν είχε αυτό το ρυθμό που είχε επί των ημερών Guardiola. Για να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και το σημερινό μάτς. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Vita με Tenerife 1-1, παρέμεινε έτσι το μάτς.

Μεταγραφή ανακοίνωση ελληνικών ηλικία στο ποδόσφαιρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα παίζει στη θέση 9 center for. Είναι 24χρονος λοιπόν Θανάσης Λιούμης. Ανήκε στον εθνικό, μετακόμισε τώρα στον Ιωνικό Νικέας. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Παναθηναϊκό Β, σε Πανσεραϊκό, Μακεδονικό, Διαγόρα Ρόδου και Ελλάδα Σύρου. Αυτά λοιπόν για τον 24χρονο επιθετικό, τον Θανάση Λιούμη. Το νέο τωρινό απόκτημα του Ιωνικού Νικέας. Center for. Ενισχύει λοιπόν τη γραμμή κρούσης της ομάδας της Νίκαιας, της Κοκκινιάς κατά άλλους. Το ίδιο πράγμα είναι, στην ίδια περιοχή είναι. Κοκκινιά, Νεάπολη, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά.

Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα άνοιξε το σκορ προηγείται τη Τωρίνο με 1-0 στο 52ο λεπτό. Δεν έχει μπει γκολ ακόμα στο Παθραϊκό Πασπύργο στο 54ο λεπτό 0-0. Δυνατές και οι δύο ομάδες. Δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς, πολύ δυνατούς λίτες αυτή η φετινή Super League 2 και το συγκεκριμένο μάτς.

Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει ξεκινήσει και το match Sporting Gijón με την Χιρόνα, είναι στο 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Championship σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα. Λίνκολν με τη Southampton 1-1, η Πρέστον με την Blackburn 2-1. Η Στόκ με την Τζάλτο που είχε μια κόκκινη κάρτα 4-0. Πολλά άλλα μάτς αυτή την κατηγορία σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, πριν από λίγο σημειώθηκε γκολ QPR Μίτλεσμπρο 0-1. Όπως και το Sheffield United Norwich, και αυτό είναι 0-1. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας σε μάτς που και αυτά ξεκίνησαν νωρίτερα, τελικά αποτελέσματα. Wigan Stockport 0-4, Peterborough με Sheffield Wednesday 1-2. Και εδώ έχουμε πολλά μάτς εξέλιξη. Όπως και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα. Salford Port Vale 1-0. Και Fleetwood με τη Shrewsbury 2-0.

στο Βέλγιο στο 28ο λεπτό. Σαρλερουά με την Union Zelle Ζιλουάζ είναι στο 0-1.

στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι φίλοι παίζουν εκεί στοίχημα και δεύτερη κατηγορία τη Γερμανία, εδώ στη χώρα μα παίζουν κάποιοι φίλοι στοίχημα. Τελικά αποτελέσματα. Βόλτσμπουργκ με μια κόκκινη κάρτα. Κόντμπους 4-4. Καϊζερσλάουτερν Ντάστματ 3-0. Και Χολστάιν Κιλ με την Ρεβέργη 2-2. Τρία τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Έχουμε γκολ στην Τουρκία, στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό, Ερζούρουμσπορ. Κόνιασπορ 1-0.

ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα, αυτό στο γυναικείο μπάσκετ. Για το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν γυναικών. Νιγηρία-Ουγγαρία 67-71.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαμεστικά μηνύματα. Και 5.30 με 7 όπως είπα θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει, φίλη, μπορεί να βγει να μιλήσει.

0: Μόλις τώρα άνοιξε το σκορ με την Coventry City με τον Χάλαντ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της. Το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα Φώτηκα Τσούφης. Από εδώ και στο εξής βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7. Το 210-2-259-43 και 215-259-43. Σε κλειό μεγάλων κινητοποιήσεων γίνεται περιοδία στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού. Από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς. Ο κόσμος ήταν και παραμένει στα κάγκελα επί ημερών Μητσοτάκη. Για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε εξηγήσει όλο αυτό το διάστημα και οι οποίοι βέβαια είναι ορατοί, έτσι δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να το βρει, για να τους βρει. Είναι ορατοί καθημερινά μπροστά μας.

Η City λοιπόν, όπως είπα πριν, το, πριν μπούμε στις διαφημίσεις, άνοιξε το σκόρ 1-0 προκειμένου της Coventry με τον Haaland. Όπως και η Fulham της Crystal Palace με 1-0. Το Brighton Leeds αυτό παραμένει στο 32ο λεπτό 0-1.

ημίχρονο έχουμε στη Γερμανία. Αυτό που έχει αλλάξει μέχρι στιγμής είναι ότι προηγείται η Hoffenheim της Dortmund με σκορ 1-0. Σαφώς και επηρεάζεται η πορεία της Dortmund από την απουσία του Κωνσταντέλια.

Μπασκετικά το Μαρούσι πέτυχε φιλική νίκη πριν από λίγο του Παπάγου με 89-76 στο κλειστό του Άγιο Θωμά. Το Μαρούσι αγωνίστηκε χωρίς τους Walker, Κασελάκη και Τουλιά, το οποίο, οι οποίοι ξεκουράστηκαν. Αλλά αγωνίστηκε και χωρίς τους Μάρς, Λούντζι και Γουέαρ, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αποθεραπείας.

Όπως είπαμε και όπως είχα προαναγγείλει, μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το 210-2259-43 και 215-215-59-43.

φιλικό μπάσκετ, κέρδισε και η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Απέναντι στο Sporting, επικράτησε με 82-52 του Sporting, λοιπόν, στο κλειστό ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Με νίκη λοιπόν ξεκίνησε φιλικά η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Η ομάδα της Ελέ Μερντέμ είχε ένα πάρα πολύ δυνατό ρυθμό στο συγκεκριμένο μάτς. Επόμενο φιλικό για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι με τον Χολαργό, φιλικό που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Χολαργού. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα μάτς με φιλικά με τον Πρωτέα 12 Σεπτεμβρίου και με τον Αμίδα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία η Αρίκα Κάρτερ και η Καντίτζια Κέιβ.

βρίσκοντας βροχερό καιρό εκεί. Ο Ροντιντέ, λοιπόν, ο πρώην Άσος Ολυμπιακούς, πλέον βρίσκεται ήδη στη Βραζιλία για το νέο σταθμό της καριέρας του με την ομάδα της Σάντος. Μέσα στις αναρτήσεις που έκανε αλλά και από αυτές που δέχτηκε, ανέβασε και μηνύματα που το έστειλαν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ευχόμενοι σε αυτόν τα καλύτερα. Φίλαθλοι λοιπόν του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού έστειλαν μηνύματα στο Ροντινέιν. Ευχόμενοι λοιπόν στο Ροντινέι, τον πρώην άστρο Ολυμπιακού, τα καλύτερα στη νέα του πορεία με τη Σάντος. Αναλυτικά του ανέφεραν και είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, λέει, ένας θα μας λείψεις. Τα καλύτερα για την επόμενη πρόκλησή σου, Ρόντι. Και στη συνέχεια, παρότι είμαι και φαν της ΑΕΚ, έχω να σου πω ότι πάντα το μισούσα όταν έπαιζες απέναντι στην ομάδα μου. Αλλά πάντα σε θαύμασα, είσαι ένα φοβερό άτομο. Καλή τύχη στη νέα ομάδα. Άλλο μήνυμα, Ροντινέι, είμαι φαν του Παναθηναϊκού. Όμως θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άτομο και τόσο καλός αθλητής. Καλή τύχη, φίλε. Και ένα άλλο ακόμα μήνυμα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ήμουν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους στο ελληνικό αθλητισμό. Εύχομαι τα καλύτερα.

0: Πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Αναστασία, τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, τι κάνει?
0: Δόξα εδώ, μια χαρά.
1: Και καλό μήνα να έχουμε, και, αλλά βλέπω η ζέστη δεν λέει να υποχωρήσει.
0: Ναι, θα έχει νομίζω και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 39 για να χτυπήσει. Για να δούμε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Φαίνεται το κάνεις επίτηδες, με παιδί μου, για να σε μαλώνω κάθε φορά.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, πρώτα θα πω για το Ροντινέι, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίος, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά και ωραίος άνθρωπος πρέπει να ήταν. Δεν άκουσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να παραπονεθεί για κάτι, ή θα έπαιζε εξτρέμ, ή θα έπαιζε μπακ πίσω, ό,τι και να ήταν, ας είναι καλά το παιδί εκεί που πηγαίνει.
0: Ναι, ήταν πραγματικά φοβερός και εγώ δεν έχω ακούσει το παραμικρό για αυτόν.
1: Τίποτα, ποτέ, ναι. Ποτέ, ούτε καμιά μουρμούρα, ούτε τίποτα. Ας είναι καλά το παιδί να πάει όπου είναι. Τώρα θέλω να σου πω στο εξής. Είπες, εγώ μένω εδώ πέρα που έχω μετρό απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές είναι χαλασμένα.
0: Οι κυλιόμενες.
1: Ό,τι θέλεις. Ρωτάς εκεί τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, εννοεί 40 μέρες, 50 μέρες.
0: Ναι, είναι το θα όμως. Οπότε τα καλύπτει όλα. Ναι, το θα που λέγαμε, τα καλύπτει όλα, βέβαια.
1: Βέβαια. Ήτανε μια φορά 40 μέρες οι κυλιόμενες δεν πηγαίνανε. Αλλά γι' αυτό σου λέω είσαι άδικος. Βρίσκανε τρόπο. Τι λέγανε? Παρακαλείτε. Όποιος δεν μπορεί να κατέβει από τις κανονικές σκάλες, παρακαλούμε να κατέβει στην επόμενη στάση.
0: Α, σωστά, εντάξει.
1: Άρα, πήγαινα εγώ προς την Αθήνα, αλλά επειδή έπρεπε να πάω προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάω στο ψυχικό, δεν ξέρω να πάω πού. Πάντως φροντίζανε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αν ήταν σαν και εμένα πολύ, το μόνο που θα κάνει ήταν να παίρνει ένα ταξί και να πάνε σπίτι του.
0: Αν ήταν και λίγο μακριά το σπίτι, δεν χάθηκε ο κόσμο.
1: Γι' αυτό σου λέω, φροντίδα είχανε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Βέβαια. Επίσης, για τα Σαββατοκύριακα που λέτε, επειδή τύχαινε πολλές φορές ποδόσφαιρο Ολυμπιακός να έχει αργά και έπρεπε να προλάβουμε το τελευταίο τραμ, το τελευταίο που λέγανε.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο, υπαλλήλους θέλω να πω. Δηλαδή ήθελες κάτι να ρωτήσεις, δεν υπάρχει το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι για άλλο λόγο. Σου λέει Σαββατοκύριακο, άμα δουλέψει, πρέπει να πάρει διπλά λεφτά από τα κανονικά. Και προκειμένου σου λέει τώρα να έχουμε υπαλλήλους και να τους διπλοπληρώνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ ένας εργαζόμενος, άμα του πούνε πήγαινε το Σάββατο και έλα, θα πήγαινε τρέχοντας ο καημένος για να πάρει έστω και 5 ευρώ. Και
0: σίγουρα, κάπου. Ναι, το κάτι παραπάνω, βέβαια.
1: Και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό. Μην είστε άδικοι. Τώρα δε στη Θεσσαλονίκη τι θα ακούσουμε. Μην είσαστε τόσο ανυπόμονοι. Δεν τα ακούσατε, τα ακούτε τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρετε τι θα πούνε. Εγώ τα ξέρω απ' έξω. Αλλά θα σου πω καμιά δεκαριά. Ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε αυτό το οποίο το είπανε και πριν από 4 χρόνια και πριν από 8 χρόνια.
0: Και ακούω και η Αναστασία την ίδια καραμέλα κάθε χρόνο.
1: Το θα είπαμε,
0: μέτρα,
1: ναι,
0: για τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Έχει αφανιστεί η μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει η μεσαία τάξη πλέον.
1: Ποια μεσαία τάξη?
0: Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε κιόλα. Σωστά, ναι.
1: Μία τάξη επάνω, όσοι, να μην πω τώρα καμιά κακιά λέξη, κατά κάποιο τρόπο κάνανε ό,τι κάνανε και φτιάξανε ό,τι φτιάξανε εις βάρος εσένα, εμένα και κάποιου άλλου. Και από εκεί και πέρα, εγώ λέω ότι είναι τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η όχα αδελφέ, όλα δικά μας. Η άλλη είναι που προσπαθεί όσο μπορεί να κρατάει μια οικογένεια, να κάνει ένα παιδί.
0: Και όσο αντέχει, έτσι, ναι.
1: Να σπουδάσει. Έχει ένα παιδί, ας πούμε. Μπήκε τώρα στο πανεπιστήμιο, αλλά θα πρέπει να πάει στην Πελοπόννησο, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο μπαμπάς όμως πρέπει να πληρώσει ενίκιο του παιδιού και αυτά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Σου λέει, πρόβλημά σας είναι. Δεν θέλετε, δεν πηγαίνετε.
0: Σωστά.
1: Και μετά είναι ένα τουλάχιστον 30-35% οι οποίοι όχι απλά υποφέρουν, ούτε από εγωισμό, από ντροπή δεν λένε οι άνθρωποι πόσο δύσκολα περνάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί τους ενδιαφέρει, μωρέ. Γιατί να τους ενδιαφέρει?
0: Σωστά.
1: Αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Σου λέει, με ψηφίσατε. Εγώ είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Καλή
0: έγινε. Καλή συνέχεια, Αναστασία. Καλή συνέχεια. Ναι, ναι.

Και η αλήθεια πάνω σε αυτά που λέει η κυρία Αναστασία είναι ότι το έχω δει και σε ρεπορτάζ, αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξει κανεί σε ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ακριβώς γίνεται. Ότι οι υγειονομικοί. Μεταξύ άλλων δάσκαλοι και καθηγητές που διορίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας αδυνατούν να ασκήσουν τα επάγγελμά τους γιατί δεν τους φτάνει ο μισθός που παίρνουν για να καλύψουν το ενίκιο. Αν ας πούμε ο μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 500 με 600, τους μένουν 200 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πάνε τζάμπα τα διαβάσματα, όλη η ταλαιπωρία που είχαν στη ζωή τους, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Και αυτομάτως κόβονται με μαχαίρι τα όνειρά τους. Με μαχαίρι τρόπος του Λέγιν. Και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει όνειρα, φιλοδοξίες. Πού είναι όμως το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει με ένα επίδομα για όλες αυτές τις περιπτώσεις? Εκεί σε θέλω, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα της υπερφορολόγησης που δίνουμε? Πού είναι το κρατικός μηχανισμός? Πού είναι το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει τους νέους που έχουν σπουδάσει, έχουν φάει τη ζωή τους στο διάβασμα? Και που θέλουν να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία πάνω σε αυτό που σπούδασαν, τα πτυχία που έχουν πάρει. Πού είναι λοιπόν η συμμετοχή του κράτους, της πολιτείας? Αναζητείτε μέσω Ερυθρού Σταυρού. Ο Χάλαντ έχει τα κέφια του, προηγείται πάντως 1-0 με δικό του γκολ η City της Κόβεντρι, ημίχρονο στο μάτς.

όπως και στο Brighton Leeds παραμένει το 0-1. Και εκεί ημίχρονο, όπως και στο Nottingham Forest με την Tottenham, εδώ δεν υπάρχει γκολ. Στα χασομέρια στο πρώτο ημίχρονο τα μάτς είναι

Λοιπόν, στα χασομέρια βρίσκονται και τα άλλα δύο μάτς στην Αγγλία. Μπέρθμπορ Σάντερλαντ παραμένει το 0-0. Και Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας παραμένει το 2-1.

Στη Γερμανία, στο 64 λεπτό, 3 ρίχνει Λεβερκούζεν επί της Ουνιόν Βερολίνου, 3-0 το σκορ. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ η Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Όχι ο Καρέτσα, η ομάδα δεν πάει καλά. Προφανώς επηρεάστηκε από την απώλεια του Κωνσταντέλια. Έχουμε λοιπόν Χόφενχάιμ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι 2-0. Είναι αυτό που λένε ενός κακού μύρια έπονται. Παραμένει αγωνία για τους δύο πιλότους του Φάντο που έπεσε στην Τανάγρα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σε εισαγωγικά δεν φέρνουν καλά μαντάτα, αλλά οφείλω και εγώ να περιμένω να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Πάντως το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο, ένα τμήμα το έπεσε σε εργοστάσιο. Το ευτύχημα ότι δεν έπεσε σε κατοικημένες περιοχές, θα είχαμε και άλλα δράματα εκεί πέρα. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας για την τύχη των δύο πιλότων. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν πάντως και από τα ειδησογραφικά site δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Μάλλον δεν είναι καθόλου ευχάριστες.

0: να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ίντερνετερ Ελλάσπορ,
1: τους
0: εργαζόμενους, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα ο Κώστας από το Εγάλες παντρεύει το γιο του, είναι ακροατής εκεί του στάθμου.
1: Ωραία, να ζήσουν οι άνθρωποι, ευτυχισμένοι να είναι βέβαια.
0: Ναι, να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους και πάντα να είναι ευτυχισμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Κώστα το Εγάλιο το.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, να πω τώρα για τη δημοκρατία, επιτρέπετε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κοίταξε εγώ πώς θα βλέπω, κύριε Φώτη, τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα καλά κόμματα δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά μου είναι. Δεν είναι για να το πιστεύω.
1: Βέβαια, δικαίωμά σου να το πεις, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να
0: πω. Όσο για τη δημοκρατία, είναι κόμμα κεφάλαιο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι άνθρωποι που όπως είπατε σωστά, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τους έχουν σβήσει.
1: Η μεσαία τάξη είχε εξαφανιστεί, η μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον. Ναι.
0: Δηλαδή, τι θα περιμένουμε από αυτή τη δημοκρατία, αφού είναι κόμμα κεφάλαιο, είναι με τις τράπεζες. Τι περιμένουμε, να μας κάνει τίποτα καλό? Από παραμύθια χορτάσαμε, πράξεις δεν βλέπουμε τόσα χρόνια.
1: Το σημαντικότερο.
0: Εγώ προσωπικά,
1: βέβαια,
0: κύριε Φώτη, έχω απογοητευτεί από όλα τα κόμματα. Δεν είμαι φανατικός με κανέναν. Όταν δεν είσαι φανατικός, πιστεύω βλέπεις την πραγματικότητα πιο καλά.
1: Σίγουρα τη βλέπεις πιο. Ναι, είναι πιο ορατή η πραγματικότητα.
0: Και να πω και αθλητικά,
1: βεβαίως.
0: Οι φίλοι των ομάδων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, να κάνουν υπομονή, να μην αγχώνονται, γιατί τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μην περιμένουμε από την πρώτη αγωνιστική να πάρουν το τίτλο. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, χωρίς παρατράγουδα και όλα θα πάνε καλά. Αυτά, κύριε Φώτη, καλή
1: συνέχεια. Ωραία, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έγινε.

Ο φίλος και η φίλη που πήρε τηλέφωνο έπεσε η γραμμή, ας ξαναεπιχειρήσει πάλι. Μάλλον ας επιχειρήσει μετά τις 6 και 10 και θα βγάλουμε 6 και 4, 6 και 5 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Γιατί αναδεικνύουμε σε κάθε εκπομπή και τα τοπικά πρωταθλήματα. Δεν λέω ερασιτεχνικά, τοπικά πρωταθλήματα. Και τις ομάδες που αγωνίζονται σε τοπικά πρωταθλήματα. Έτσι μια παρουσίαση να κάνουμε για να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίσει ο κόσμος όλα αυτά τα σωματεία και την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι τους. Έτσι παιδιά, 6 και 4 το 6 και 7 θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνα. 6 και 5 θα έχουμε μια συνέντευξη, μια μίνι συνέντευξη. Η Λεβερκούζεν πέτυχε και τέταρτο τέρμα 4-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου. Στο 92 ο Παθακικός Πας Πύργος παραμένει το 0-0. Φαινόταν από την αρχή ότι δύσκολα θα έπαιρνε κάποιο γκολ εδώ. Ισοφάρισε η Ντόρτμουντ σε 2-2. Να λοιπόν που έγινε η ανατροπή σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ισοφάρισης. Και η Έλβερμπερκ πέτυχε γκολ. Γκλάντμπαρκ λοιπόν, Έλβερμπερκ είναι στο 3-2.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμερικά μηνύματα, σε ένα break και θα επιστρέψουμε 6-5 να βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα με άνθρωπο του ποδοσφαίρου και μετά 6-4 μέχρι 7 και πάλι εσείς τηλέφωνα στον αέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει...

0: σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: New York για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

ανάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, αχα, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβά

ένα μεγατό μου. Την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνία.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλουν κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: δεν θες. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα κι εσύ είσαι αλλού. Ναι, εγώ είμαι

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.